Metafica τη θάλασσα που αρρώστησε γιατρεύω και κάνω με τα αστέρια.

ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

να τα παλιά τραγούδια μας σε μια καινούργια διασκευή. Άστο το σιώσει.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
2: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
1: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Εσείς

0: Με τι ωραίες μπαλάντες καλοκαιρινές, με τι ωραίες μπαλάντες γλυκές σας καλημερίζουμε.
1: Με τι ωραίες μπαλάντες, φίλε Νίκο, κυρίες και κύριοι, αποχαιρετούμε την Αλεξάνδρεια που χάνεται, χάνουμε το καλοκαιράκι μας το γλυκό. Πότε ήρθε, πότε το πιάσαμε στα χέρια μας, πότε έκανε τα πρώτα του τα βηματάκια και λέγαμε έλα το καλό μου, έλα το καλό μου, και έγινε ολόκληρος μαντράχαλος και μας παράτησε και έφυγε.
0: Έτσι, και μου θυμίζει κάτι παιδιά έτσι, μια οικογένεια που ετοιμάζονται να την κάνουν σαν αποδημητικά χελιδόνια, μόνο που όταν τα παιδιά μεγαλώνουν και φεύγουν μετά δεν ξαναγυρνάνε, ή μάλλον γυρνάνε έτσι λίγο για να σε επισκέπτονται, γιατί κατά τα άλλα ανοίγουν τα φτερά τους και κάνουν τη δική τους ζωή. Και τέλος πάντων, είμαστε κι εμείς έτσι κάπου κοντά σε μια τέτοια διαδικασία.
1: Τα καλοκαιράκια βέβαια φεύγουν και ξανάρχονται. Αυτά είναι σαν τα αποδημητικά πουλιά. Να, πώς το λέγει εδώ ο Γερμανός στο τραγούδι, μια μικρή φωλιά θα χτίσω, χελιδόνι, come back, έλα πίσω, έλα πίσω.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι το είχα προγραμματίσει να το ακούσουμε λίγο καιρό μετά. Εντάξει, όταν θα βλέπαμε και τις πρώτες ανατροπές του καιρού, επέμεινε ο Μπάμπης και εφόσον επέμεινε ήθελα να γίνει το χατήρι του και να ακούσουμε αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι που ερμηνεύει βέβαια ο Βαγγέλης ο Γερμανός, ο οποίος το έχει γράψει στα μπαράκια, ήταν μαζί με την κόρη του τότε, πιτσιρίκη.
1: Η ερμηνεία. Και τώρα έφτασε η ώρα να το ερμηνεύσουμε εγώ, εσύ, η Σοφία Ισακαλή, η οποία επέστρεψε στην δυνατή τριάδα αυτής εδώ της εκπομπής, και εκείνη, ο τελευταίος των Μοϊκανών από διακοπές.
0: Μαυρισμένη, κοκκινομαυρισμένη από
1: με πολύ ωραία χρώματα.
0: Και ναι, μάλιστα το πήγε όσο τέρμα μπορούσε. Γύρισε χθες το βράδυ από Σκιάθο.
1: Πληροφορίες μου λένε ότι γύρισε πριν από λίγο και ήρθε κατευθείαν στη δουλειά.
0: Ναι, εδώ πέρα.
1: Το τέντωσε.
0: Εδώ έσπασα το ρεκόρ. Σήμερα ήρθα και νωρίτερα από τη Σοφία. Δεν ξέρω βέβαια και εγώ τι με έξυνε. Η αλήθεια είναι ότι
1: ξύπνησα.
0: Κανένα μισάωρο ξύπνησα πριν το ξυπνητήρι.
1: Μην τυχόν και δεν ξυπνήσουμε, γιατί ήρθαμε στην κανονική μας ώρα, Νίκο. Και αυτή η ώρα, φίλες και φίλοι, φίλε Πέτρο, φίλε Διαμαντή, το ξέρετε ότι δεν είναι εύκολη ώρα. Δεν είναι εύκολη ώρα. Δεν συνηθίζεται εύκολα.
0: Τώρα που έλεγε πάντως για τα καλοκαίρια που φεύγουνε, θυμήθηκα και ένα άλλο άσμα, το οποίο δεν ξέρουμε ποια αφορμή, το άκουγα τώρα τελευταία, ένα από τα παλιά άσματα του Νότι Σφακιανάκη.
1: Όπα, για πες, για
0: μια,
1: δώσε.
0: Μια μπαλάντα πολύ ωραία που έλεγε «Οι αγάπες
1: χάνονται,
0: σαν τα αστέρια, φεύγουν σαν τα καλοκαίρια».
1: Κομματάρα, φίλε.
0: Έτσι, το θυμήθηκες.
1: Κομματάρα.
0: «Οι αγάπες χάνονται, σβήνουν σαν τα αστέρια, φεύγουν σαν τα καλοκαίρια».
1: Θεούλη μου, πώς θα τον βγάλουμε ένα χειμώνα ακόμη.
0: Τα καλοκαίρια.
1: Πώς θα τον βγάλουμε ένα χειμώνα ακόμη. Τι καλό που ήταν το καλοκαιράκι. Και μη λέτε ότι παιδιά πέφτουμε.
0: Πρόσεξε.
1: Πέφτουμε στα αλήθεια. Τελείωσε το καλοκαίρι.
0: Μην προτρέχεις. Μας το ζητάει και ο φίλος μας ο Πέτρος και πολύ καλά κάνει. Δεν λέμε ακόμη καλό χειμώνα και τέτοια πράγματα. Άλλωστε. Ναι. Τώρα για να σου ανατρέψω και όλο το σκηνικό που έχεις δημιουργήσει με το τέλος καλοκαιριού κλπ. Από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε εδώ πέρα μέσα κυνηγάμε ένα κουνούπι. Όταν θα εξαφανιστούν τα κουνούπια, αν και αυτά τώρα πλέον μένουν μέχρι και το Δεκέμβρη.
1: Ναι, πλάκα κάνεις.
0: Όταν θα εξαφανιστεί λοιπόν και αυτό. Και ενώ φυσάει έτσι τριγύρω, έχουμε τα κλιματιστικά, ίσως εδώ βρήκε λίγο μία γωνίτσα.
1: Η θερμοκρασία έπεσε, η αλήθεια είναι.
0: Τώρα κοίταξε, να σου πω, όλη την περασμένη εβδομάδα το λέγαμε και στα έλεγα κι εγώ εδώ, ότι μπορεί να πάω σταυρό, τι ωραία, κάνουμε ένα μπανάκι κλπ. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα λιώναμε στη Θεσσαλονίκη. Λιώναμε. Ναι. Εκείνη η γυναίκα μου το είχε αγκαλιά
1: εβδομάδα,
0: το air condition. Λοιπόν, και περιμένεις ρε παιδί μου Παρασκευή, περιμένεις Σάββατο να πας για ένα μπανάκι και χαλάει ο καιρός. Το Σάββατο το βράδυ έχει και μια βροχή καλή.
1: Που εκεί στα βρόβρασνα φυσικά.
0: Και χθες το πρωί.
1: Κοροϊδαμε εμείς που φύγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ξέρουμε, δεν ρωτάς.
0: Κυριακή πρωί.
1: Πού έχουμε γίνει ντόπιοι εκεί, πες. Μπάμπι να πάω.
0: Κυριακή πρωί υγρασία από τη βροχή και ζακετούλα. και καταλαβαίνεις. Όλοι στο μπαλκόνι ψάχναμε ζακέτες. Τέλος πάντων, έτσι είναι.
1: Λοιπόν, έχουμε τις πρώτες χειμωνιάτικες, εγώ θα τις λέω παιδιά, γιατί πρέπει να δούμε κατάματα την πραγματικότητα.
0: Κάτσε, συγγνώμη, να είσαι εντάξει.
1: Ναι.
0: Μεταξύ χειμώνα και καλοκαιριού υπάρχει και μια εποχή
1: όχι.
0: που την έχουμε ξεχάσει και λέγεται φθινόπωρο.
1: Δεν υπάρχει. Από καλοκαίρι χειμώνα και από χειμώνα καλοκαίρι.
0: Ναι,
1: καλημέρα στο φίλο τον Αργύρι, το Δούμπλατζι. Μας ξυπνήσατε, λέει, με την μπαλάντα. Καλή αρχή στις 6 και κάτι μοντέρνο και πιο σύγχρονο τραγούδι. Δεν θα με πείραζε. Ναι, λέει, και λίγο νότι. Οι αγάπες χάνονται.
0: Βλέπεις, μασάρος.
1: Φοβερό κομμάτι. Την καλημέρα μας στον Δημήτρη, τον Μπυρνάρα, που ξεκίνησε, φαντάζομαι, και εκείνο στα δρομολόγια για τη δουλειά.
0: Πάει και το γιο του στο στρατό, καμιά φορά, έτσι.
1: Ναι, μας έστειλε και τις φωτογραφίες. Καλό δρόμο, Δημήτρη.
0: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα στη Θεσσαλία. Καλημέρα σε όλους τους φίλους μας εκεί, όπου και αν βρίσκεστε.
1: Καλό χειμώνα, λέει, να έχουμε. Τέλος οι διακοπές μας και χαλάρωση. Δημήτρη μου, πες τα, γιατί εδώ να θέλει να κρατηθεί από ένα φίλο Σίκης και να πει, και να πει ότι, ρε παιδάκι μου, ακόμα έχουμε καλοκαίρι. Όχι, το καλοκαίρι τέλειωσε από τη στιγμή που γυρίσαμε στις 6 και ξυπνάμε 4.30 ώρα το πρωί.
0: Ο ίδιος θέλει να κάνει το μυαλό του να πιστέψει.
1: Καιρός, λέει, για δουλειά. Εγώ, να, βλέπω τους φίλους εδώ και ο φίλος ο Δημήτρης. Αν και δεν θέλουμε να τελειώσει το καλοκαίρι από τώρα, τελειώνει.
0: Μην διώχνεις τον κόσμο. Ο κόσμος θέλει ακόμη καλοκαίρι. Μην τους διώχνεις, σε παρακαλώ.
1: Εγώ είμαι ο μεγαλύτερος καλοκαιράκιας, αλλά κάποια στιγμή σου λέω, πρέπει να κοιτάξουμε την αλήθεια κατά πρόσωπο.
0: 31
1: και
0: Αυγούστου.
1: Να την αντιμετωπίσουμε.
0: 31 Αυγούστου είναι, σε 10 μέρες θα είναι 41 Αυγούστου και πάει λέγοντας.
1: Καλημέρα. Καλή επιστροφή στην κανονικότητα, η φίλη η Κατερίνα.
0: Γεια σου, Κατερινάκη.
1: Καλημέρα, η πόλη ξύπνησε. Καλή εβδομάδα, ο φίλος ο Διαμαντής.
0: Επανεμφανίστηκαν όλοι και θα σου πω κιόλας.
1: Καλημέρα. Η πόλη ξύπνησε και από σήμερα σε ρυθμούς κανονικούς, ο φίλος ο Πέτρος. Να μας θυμίζει ότι άλλο ένα καλοκαιράκι έφτασε στο τέλος του με τις ωραίες και τις άσχημες στιγμές. Εννοείται πως δεν θα πούμε ακόμα, λέει, καλό χειμώνα.
0: Εννοείται.
1: Έχουμε
0: Πέτρο,
1: ακόμα
0: το,
1: καιρό μπροστά μας.
0: Πέστο.
1: Καλή εβδομάδα, εύχομαι με υγεία και ειρήνη σε όλους. Αμήν. Αμήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τελείωσε.
0: Ναι, κάνε και την κηδεία και το μνημόσυνο. Τι άνθρωπος είναι αυτός. Σήμερα δεν ξέρω γιατί ήρθε με τέτοια διόρθωση. Και τελείωσε και χτυπιέται και λιγμούς και κάνει και η πλάκα το χαίρεται κιόλας. Άρη Κουτσιούκη, μας ακούς? Μην τυχόν πέσει μπροστά σου, έτσι. Ναι. Ξέρεις θα του πεις. Άντε, γιατί νομίζω τον έχουν κάνει χειμωνάκια. Σε λίγο θα αρχίσει να μετράει και αντίστροφα.
1: Δεν είμαι, φίλε.
0: Θα αρχίσει να μετράει
1: αντίστροφα. Γι' αυτό με βλέπεις.
0: Θα αρχίσει να μετράει αντίστροφα σε λίγο και για τα Χριστούγεννα.
1: Γι' αυτό με βλέπεις.
0: Εκείνο που θα αρχίσουμε να μετράμε αντίστροφα είναι την επαναφορά στην κανονικότητα,
1: ναι,
0: για τον φίλο μας τον Κωνσταντέλια, τον οποίο το ματιάξατε.
1: Ξαφνικά έγινε φίλος σας ο Κωνσταντέλιας. Μήπως έγινε, ναι, και ο αγαπημένος σας παίχτης.
0: Πάντοτε.
1: Δεν μας τα έλεγε. Όχι. Δεν μας τα λέγατε δύο εβδομάδες πριν.
0: Και πόσο ωραία είναι με τα κίτρινα, πόσο ωραία τα με τα κίτρινα.
1: Να σου πω κάτι, φιλαράκο μου. Αυτό. Εγώ, φίλες και φίλοι, θα το πω. Όσο και να προχωράει η επιστήμη, ό,τι και να λέμε και τα λοιπά, έρευνες και τεκμηριώσεις και ιστορίες, το κακό το μάτι, άμα πέσει πάνω το μάτι σου η γλωσσοφαγιά και το μάτι, ρε, τι παιχταράς είναι αυτός, ρε, τι ήρθε, τι ήταν. Τρελάθηκαν οι Γερμανοί με την πρώτη του εμφάνιση, μπήκε στο γήπεδο στο δεύτερο παιχνίδι, βασικός, έβαλε και γκολ και τραυματίστηκε σε μια ανύποπτη φάση, ρίξη χιαστών και θα είναι τέλος όλη τη σεζόν έξω.
0: Αν όχι όλη τη σεζόν, τη μισή σίγουρα θα είναι έξω.
1: Αυτό, αν δεν είναι, ρε παιδί μου, γκαντεμιά, τι άλλο μπορεί να είναι?
0: Πολύ, πολύ, πολύ στεναχωρεθήκαμε. Δεν ξέρω αν στεναχωρέθηκες ή λίγο θύχτηκες, λίγο, ναι, πειράχτηκες από την εικόνα που είχε χθες ένα άγημα. Χθες πρέπει να ήταν εικόνες. Γιατί Κυριακή βράδυ.
1: Φύγει από τον Τέλεια, μπορώ να κάνω ακόμα ένα
0: για
1: σχόλιο.
0: Για πες.
1: Νομίζω ότι αυτός που σίγουρα στεναχωρήθηκε ιδιαίτερα ήταν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Έτσι, Ιβάν.
0: Δεν μπορούσες να μην.
1: Ναι, έτσι, Ιβάν. Τραυματίστηκε ο Τέλειας και εκεί που θα τον παρακαλούσε να γυρίσει στην Εθνική, θα μείνει με τον Μπακασέτα. Και γιατί λέω θα μείνει με τον Μπακασέτα? Γιατί συμβαίνει το τρομερό. Αρχηγός της Εθνικής, τον οποίο επέλεγε ο Γιοβάνοβιτς και άφηνε έξω τον Κωνσταντέλια, ο οποίος είναι χωρίς ομάδα. Τέλη Αυγούστου, σήμερα είναι η τελευταία μέρα των μεταγραφών. Και δεν έχει ομάδα, κύριε Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ευχαριστώ. Αυτό ήθελα να πω.
0: Τέλειωσες.
1: Πάμε τώρα στο άγημα.
0: Λοιπόν, κυκλοφόρησε πάρα πολύ στα social, από το YouTube, από βιντεάκια, ξέρω εγώ, TikTok, τέτοια. Το άγημά μας, το οποίο πηγαίνει στην Ακρόπολη, νομίζω Κυριακή βράδυ, για την υποστολή της σημαίας. Και αυτό υπάρχει έτσι και ένα τελετουργικό, έτσι, δεν πάνε εύζωνοι, πάνε κανονικοί στρατιώτες. Με τον ή την επικεφαλής, και πηγαίνουν με βήμα πάνω στον Ιερό Βράχο εκεί της Ακρόπολης και λοιπά. Τους βγάζουν και φωτογραφίες, βιντεάκια, και αυτοί πήγαιναν, πώς να πω, ούτε παιδιά γυμνασίου, ούτε παιδιά δημοτικού. Η αλήθεια είναι ότι η εικόνα ήταν σχεδόν αξιολείπητη. Και όλοι, και αυτοί που γνωρίζουν περισσότερο από στρατιωτικά πράγματα, αλλά και αυτοί που δεν γνωρίζουν, γιατί τριγύρω γράφανε τα βιντεάκια και σου λέει αυτό θα κάνει το γύρο του κόσμου. Σας παρακαλώ λοιπόν εκεί στο Υπουργείο Άμυνας, νομίζω ότι πιθανώς από το θόρυβο που έχει ξεσηκωθεί ήδη να έχουν ανησυχήσει, ναι, και να κοιτάνε την επόμενη φορά. Διότι δεν είναι μόνο το είναι, είναι και το φαίνεστε.
1: Όποιον περισσεύει και όποιος ήταν εκεί Σαββατοκύριακο και δεν είχε πάρει τις άδειες να πάει να κάνει το άγγιμα στην Ακρόπολη.
0: Και ακόμα και έτσι, ακόμη και αν στέλνουν κάποιους, γιατί δεν μπορούν κάποιοι άλλοι, ας τους κάνουν μία μικρή προπόνηση, ας τους πούνε δύο πράγματα, είναι και το φαίνεστε. Βλέπεις ο Ερντογάν τι κάνει με τα αγήματά του και με όλο το. Δεν είναι μόνο το είναι. Στο είναι μένουμε. Σήμερα υπογράφεται η συμφωνία για την περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Από το ένα θέμα πας στο άλλο, ποτέ θέλεις.
0: Όχι, δεν είναι άλλο θέμα. Στο ίδιο μένω.
1: Όχι. Στο ίδιο θα μείνουμε.
0: Κάτσε ρε Μπάμπη, ηρέμησε λίγο να το τελειώσω. Λοιπόν,
1: ήρεμο είμαι, πρώτη εκπομπή.
0: Έλεγα λοιπόν.
1: Είμαι ήρεμο, μην ξεκινάμε με το αριστερό.
0: Έχει πάρει εδώ πέρα, έχει πάρει.
1: Το θέμα είναι άλλο, φίλε. Εμένα περισσότερο από το άγημα, αν ο πρώτο με το δεύτερο δεν βρίσκανε το βήμα και ο δεύτερος με τον τρίτο και τα λοιπά, και φαινόταν ότι είναι λίγο,
0: και
1: είναι λίγο βυσματούχοι εκεί τους οποίους τους μάζεψαν για να συμπληρώσουν. Φώναξε και τον Κωστάκη, μα δεν βγαίνει το άγημα, φώναξε και τον Πέτρο και πάμε να το κάνουμε. Εμένα αυτό που με εκνεύρισε περισσότερο, Νίκο, και αυτό που συζητήθηκε περισσότερο τουλάχιστον σε κόσμο με τους οποίους κάνω παρέα, είναι οι Τούρκοι μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι με τις
0: όχι
1: τουρκικές σημαίες.
0: Όχι Τούρκοι.
1: Τι?
0: Όχι Τούρκοι. Αυτό που ξέρω εγώ, ναι, είναι ότι είναι μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας.
1: Όχι, όχι. Είναι
0: Θράκης.
1: Τούρκοι οι οποίοι ξεκίνησαν από την Τουρκία για να κάνουν, υποτίθεται, με τις μηχανές μια διαδρομή στην Ευρώπη και πέρασαν από την Κομωτινή και πήγαν εκεί που λες.
0: Πήγανε στα γραφεία μιας οργάνωσης.
1: Τούρκοι, ναι. Εκεί και καλά μια τουρκική νεολαία που είναι μια παράνομη. Εν πάση περιπτώσει, και είχαν τις τουρκικές σημαίες, βάζανε Οθωμανικούς ύμνους στα μεγάφωνα των μηχανών τους, που ήταν κάτι Harley και κάτι τέτοια, και κάνανε τα συνθήματα των Γκρίζων Λύκων, τις χειρονομίες. Και ενοχλήθηκε εκεί κόσμος, γιατί σου λέει τι έγινε εδώ ρε παιδιά. Δεν το ξέραμε ότι μπορεί ο καθένας εδώ να έρχεται εδώ και να μας πουλάει η τρέλα. Κάναν την καταγγελία και πήγε η αστυνομία και τους μάζεψε και τους κράτησε για κάποιες ώρες. Τους κράτησε εκεί για να καταλάβουν ότι
0: θα γίνουν και κάποιες συστάσεις.
1: Μπράβο, για μαζευτείτε λίγο, γιατί ξέρετε, εδώ δεν είμαστε έτσι όπως νομίζετε χαβαλέδες.
0: Πάτε σκύλια, λέστε.
1: Και στη συνέχεια τους άφησαν, δίνοντάς τους συγκεκριμένες οδηγίες να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Εμένα αυτό με εκνεύρισε. Δες λέω Θράσος, και έχω δει και αντίστοιχη εικόνα με αυτοκίνητο κάπου στην Λίμνο. Στη Λέσβο, στη Λέσβο μπορεί,
0: ναι,
1: με τον Κεμάλ Ατατούρκ πίσω και τα
0: πίσω στο Μπαρμπρίζ.
1: Και λέω ρε
0: μήπως
1: φίλε,
0: μήπως βρίσκουν και κάνουν μπάμπι.
1: Μπράβο Νίκο, και να σου πω και κάτι άλλο Νίκο. Και βλέπω ότι εάν ήταν κάποιος Ισραηλινός θα τον είχαν πάρει με τα γιαούρτια στο ένα νησί και στο άλλο. Εδώ βλέπω ότι τους Τούρκους τελικά τους έχουμε λίγο χαϊδεμένους, ενώ θα πρέπει για αυτούς να ανησυχούμε και όχι για τους άλλους.
0: Κάποιους προκλητικούς τους έχουμε στα όπα-όπα μαζί με τους άλλους. Αυτό που εννοείς ή υπονοείς είναι ότι στο Μπαρμπρίζ το αυτοκίνητο, αντί για τον Κεμάλ και τι ευτυχία να είσαι Τούρκος και κάτι τέτοια συνθήματα, να ήταν μια Ισραηλινή σημαία, ας πούμε, έτσι, στο Μπαρμπρίζ.
1: Ναι, τι θα είχε γίνει.
0: Θα είχε ρημάξει το αυτοκίνητο.
1: Θα το κάνει ρημάξει, αλλά ο Κεμάλ πλέον δεν μας πειράζει, και ας έχει κάνει τις τεράστιες σφαγές.
0: Καλά,
1: σε βάρος του ελληνισμού.
0: Έκανε πάρα πολλά. Τέλος πάντων, αυτό λοιπόν που έλεγα είναι ότι σήμερα μπαίνουν και οι υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλλέα. Χθες είχαμε και η δήλωση τσιβαρισήμαντη του Νίκου Δένδια ότι μπαίνει το ελληνικό αμυντικό σύστημα σε μια νέα εποχή και διάφορα τέτοια. Καλά αυτά. Αλλά δεν είναι μόνο η ουσία, ας πούμε ότι είναι αυτή η ουσία. Πρέπει να υπάρχει και το περίβλημα. Διότι και στο καλύτερο μαγαζί, αν πουλάει πολύ καλά προϊόντα, αλλά η βιτρίνα είναι άρτζι, μπούρτζι και αλουλάς, δεν θα μπει κανένας μέσα
1: έτσι
0: να ψωνίσει.
1: Έτσι είναι, όπως τα λέει ο Νίκος, έτσι είναι.
0: Να, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας, καλή 31η Αυγούστου, ναι. Τους χαιρετισμούς μας, τα φιλαράκια μας, τους Αλέξανδρους και τις Αλεξάνδρες που γιόρταζαν χθες. Θα βάλουμε και ένα τραγουδάκι λίγο αργότερα.
1: Αλέκους.
0: Αλλά στο μεταξύ, μπαλάντα ακούσαμε. Έχω το παλιό έτσι τραγουδάκι, το «Όσο αγαπιόμαστε τα δυο», το έχω σε
1: όσο
0: δύο...
1: αγαπιόμαστε
0: ακριβώς,
1: τα δυο.
0: Το έχω σε δύο βερζιών. Στην κλασική με Μανώλη Μητσιά Μπουζουκάκη και λοιπά, το έχω και σε μία μπαλάντα με Μανώλη Φάμελο. Αλλά θα έλεγα, επειδή ακούσαμε την μπαλάντα, να πάμε λίγο στο πιο Μπουζουκάκη.
1: Στο γνήσιο, στο original. Έτσι.
0: Πάμε λοιπόν στο γνήσιο original. Σοφία Σακαλή εδώ μαζί μας, φρεσκαρισμένη.
1: Όταν νυχτόμαστε στα δυο, να με κοιτάς τα χείλη.
0: Με μητσιά. Μπράβο, βάλ' το.
1: Με μητσιά.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους και καλή σεζόν να έχουμε εδώ στον 102. Γιατί 31 μπορεί να είναι το Αυγούστου, αλλά τα κεφάλια, Νίκο, εγώ θα το λέω έτσι απεσιόδοξα, ενώ δεν είμαι, τα κεφάλια μέσα.
1: Άστε το να λέει, άστε το να λέει, το καλοκαίρι είναι εδώ και άστε το να λέει.
0: Είδες, φάλτσο ακούγεται, όχι γιατί δεν έχεις καλή φωνή, αλλά γιατί δεν σου κάθεται το τραγούδι, ρε φίλε. Τελείωσε, τα ψέματα τελειώσανε. Η θερμοκρασία έπεσε, πήγε να κάνει μπάνιο λέει Σαββατοκύριακο στο Σταυρό και από τις βροχές και από το κρύο τα μάζεψε... Γρήγορα.
1: Εγώ μπάνιο έκανα πάντως το Σάββατο. Λοιπόν, και από χθες ήδη ο καιρός έχει βελτιωθεί και όπως θα δούμε και αμέσως τώρα θα συνεχίσει να βελτιώνεται και θα είναι καλοκαιρινός. Εσύ βρε το έλεγες, ναι. Γαϊδουροφωνάρα, την προηγούμενη εβδομάδα το έλεγες και το ξανάλεγες ότι θα κάνει λίγο ένα τέτοιο. Μάλιστα είναι στην Κέρκυρα έπιασε και φωτιά. Θα δούμε. Και μάλιστα θα δούμε και το εξής. Ενώ δεν περίμενα.
0: Για πες, Νίκο.
1: Θα δεις εκπλήξεις και στο χάρτη επικινδυνότητας πυρκαγιών. Θα δεις και εκεί εκπλήξεις.
0: Α, το είδα. Χαλαροί είμαστε.
1: Δεν είμαστε χαλαροί.
0: Δευτέρα.
1: Έχουμε στην Κρήτη.
0: Ναι,
1: και στην
0: πάνω, λέω,
1: Κρήτη, Κάσο, Κάρπαθο έχουμε πορτοκαλιά.
0: Μέχρι όμως την μισή Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι και την Θεσσαλία.
1: Είμαστε στο γαλάζιο
0: στα ήσυχα. Ναι. Από στερεά Ελλάδα, Εύβοια και παρακάτω είναι στον μέσο κίνδυνο, στον υψηλό κίνδυνο, στο κίτρινο δηλαδή, στη μεσαία κατηγορία κίνδυνου. Και στην Κρήτη μόνο είναι οι τρεις νομοί οι οποίοι ήταν στο κόκκινο, έχουν πάει στο πορτοκαλί.
1: Ναι, όσο έχει πορτοκαλί, είμαστε κατά καλό καιρό. Συγγνώμη τώρα, αλλά βλέπω αυτό το θέμα, ένα άλλο θέμα το οποίο πραγματικά με συγκλώνησε από τα ξημερώματα. Αυτή η υπόθεση στην Κυψέλη της Αθήνας όπου βρέθηκε νεκρό ένα βρέφος μάλλον έμπριο μέσα σε δοχείο το οποίο ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα και αυτό έγινε μετά από έλεγχο των ανδρών της ομάδας Δίας σε ένα διαμέρισμα στο οποίο είχαν κληθεί από τον ιδιοκτήτη διότι οι ενοικιαστές Airbnb δεν του πλήρωναν το μίσθο
0: και δεν φεύγανε.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι μόνο
1: και
0: αυτό,
1: μπήκε
0: Νίκο.
1: Εκεί μέσα, βρήκε δύο άντρες, μία νεαρή γυναίκα, μία πολύ πιο νεαρή κοπέλα, 15 χρονών μόνο.
0: Ναι.
1: Βρήκανε και στοιχεία τα οποία ήταν από κάναβη, βρήκανε και τέτοια.
0: Δεν είναι αυτό το φοβερό για μένα, πέρα από το βρέφος που βρέθηκε μέσα σε δοχείο στη βαλίτσα και είπε η... Μια Γερμανίδα σύντροφος ενός 43χρονου που διέμενε εκεί ότι ήταν δικό της και το είχε χάσει πριν από 8 μήνες και τα λοιπά και το κράτησε. Για μένα είναι πολύ περίεργο το γεγονός ότι η 15χρονη η οποία φέρεται να είναι η κόρη του 43χρονου εγκυμονεί από τον άνδρα ο οποίος ήταν μαζί τους που είναι αυγανικής καταγωγής.
1: Η 15χρονη.
0: Ναι.
1: Α, είναι σε τέτοια κατάσταση.
0: Ναι, ναι. Εγκυμονούσα με τον Αυγανό, ο οποίος ήταν ο τέταρτος εκεί της παρέας. Πολύ περίεργη ιστορία. Τους μάζεψα και αυτούς να δουν τι στο καλό συμβαίνει.
1: Και δεν ξέρω, από ό,τι βλέπω και ο ιδιοκτήτης. Και ο ιδιοκτήτης είναι μπλεγμένος σε αυτό. Η γυναίκα του λέει είναι η Γερμανίδα, η οποία ισχυρίστηκε ότι το βρέφος ήταν. Δεν ξέρω πραγματικά τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πραγματικά τι γίνεται. Είμαστε σε μια κοινωνία που έχουμε τρελαθεί δηλαδή. Δεν βγάζεις άκρη. Δεν βγάζεις άκρη πλέον. Τέλος πάντων, λέγαμε όμως για τον καιρό, κάναμε αυτή τη διακοπή διότι και το Earth News τηλεοπτικά αναφέρεται σε αυτό το θέμα τώρα. Ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε και εμείς κάποια σύνδεση αργότερα εάν επανέλθουμε στο θέμα. Πάμε όμως να δούμε, μια που λύσαξες με τον καιρό, ναι. Πάμε να δούμε αναλυτικά.
0: Έπεσε η θερμοκρασία, ευτυχώς.
1: Έπεσε, λέει.
0: Έπεσε, τι. Να δες. Έλα, ρε φίλε, έλα. Η Θεσσαλονίκη πόσο είχε κατά μέσο όρο την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Είχε 35-36.
0: 36 ακατέβατο είχε. Και θυμάστε
1: που λέγαμε. 35 είχε. Με αίσθηση.
0: Σε παρακαλώ, είχε 36 ακατέβατα.
1: Με αίσθηση αρκετά υψηλή λόγω της υγρασίας.
0: Σήμερα πόσο θα έχει η Θεσσαλονίκη?
1: Σήμερα 21 με 32.
0: Δεν έχει πέσει, ρε φίλε, τώρα μην με τρελαίνεις. Από 36 είναι 4 βαθμούς κάτω.
1: Δεν 36 έχει κάποιοι το λέτε κάψωνα.
0: Άλλο τι το λένε. 36 ήταν ο μέσος όρος, δηλαδή λείπει η Σοφία, έπρεπε να είσαι εδώ για να βγάλουμε άκρη. Δηλαδή να υπάρχει ένας μάρτυρας.
1: Είχαμε ζέστη.
0: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 36 ακατέβατο. Δεν έπεσε κάτω από 36.
1: Έπεσε 35.
0: Θεούλη μου, καλέ, δώσε μου 35, υπομονή. Πώς θα τη βγάλω αυτή τη χρονιά 35, με τον πεισματάρι.
1: 35 αφού έπεσε, αυτό το θυμάμαι.
0: Πότε, φίλε, ποια μέρα έπεσε.
1: Είχε 35.
0: Πότε έπεσε, ποια μέρα.
1: Θα θέλω ψάξω να το δω.
0: Να το ψάξεις,
1: θα ψάξω,
0: φίλε,
1: να το δω.
0: Και θα έρθει και θα ζητήσεις συγγνώμη.
1: Θα
0: ζητήσει συγγνώμη και θα πει συγγνώμη, μπάμπι μου, καλέ. Συγγνώμη, αδερφέ μου, μπάμπι, που σε αμφισβήτησα.
1: Προχώρα.
0: Και σήμερα έχουμε 32 βαθμούς στην υψηλότερη και δεν έπεσε. 4 βαθμούς κάτω.
1: Άντε, εντάξει, το πες. Πάμε παρακάτω να πούμε τον καιρό.
0: Όχι, εγώ μέχρι Θεσσαλονίκη λέω.
1: Ωραία, Θεσσαλονίκη. Τι, κατά τα άλλα, τι καιρό θα έχει. Θα έχει μουσώνες, τι θα έχει. Λέγε, μίλα. Μόνο εκεί στο 32 έχει κολλήσει.
0: Αυτό είναι
1: βελώνα.
0: Το σημαντικό. Ότι έπεσε 4 βαθμούς κάτω η θερμοκρασία.
1: Αχ, Θεέ μου, θα έχει τον καφέ μου εδώ πέρα.
0: Κατά τα άλλα, τι περιμένει δηλαδή, τι θα έχει. Βροχές και καταιγίδες. Έθριος θα είναι ο καιρός. Έχει κάτι νεφώσεις. Εγώ τις είδα στον ουρανό σήμερα το πρωί. Και ενδεχομένως να έχουμε τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά. Το λέμε και το ξαναλέμε σαν καραμέλα από τις αρχές καλοκαιριού. Δεν έχει κάτι καινούριο. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιο-ανατολική έως και 4 από 4. Τι να έχει.
1: Λοιπόν, στη Μακεδονία και τη Θράκη φυσικά θα βάλουμε. Στη Μακεδονία και τη Θράκη γενικότερα θα φτάσει θερμοκρασία και 34 και 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλία επίσης από 20 έως 35, γενικά έθριο καιρό. Αύριο Τρίτη επίσης γενικά έθριος ο καιρός με κάποια μικρά συννεφάκια. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 34 με 36. Για την Τετάρτη, λίγο πολύ οι ίδιες συνθήκες. Υπάρχει περίπτωση την Τετάρτη εδώ στα βόρεια να έχουμε κάποιες περισσότερες συννεφιές και βροχοπτώσεις. Την Πέμπτη
0: θα χιονίσει και την Παρασκευή βάλτε πετρέλαιο, ανοίξτε τα καλοριφέρ.
1: Λοιπόν, την Πέμπτη λίγο πολύ ο καιρός ίδιος. Λίγο βέβαια θα έχουμε μία μικρή επιδείνωση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια την Πέμπτη 3 του μήνα. Αύριο μπαίνουμε λοιπόν στον Σεπτέμβριο, έτσι μην το ξεχνάμε.
0: Καλημέρα στη φίλη την Όλγα. Καλημέρα, λέει, και καλή εβδομάδα. Φρίκι η ιστορία αυτή στην Κυψέλη. Λέει, μην μαλώνετε, παιδιά, λέει, είτε ανεβαίνει είτε κατεβαίνει η θερμοκρασία. Εγώ, λέει, πάω θάλασσα.
1: Ότι ανεβαίνει, κατεβαίνει.
0: Θάλασσα, θάλασσα. Και καλά κάνει
1: όλα. Καλά κάνει όλα.
0: Γιατί δεν είναι.
1: Αυτό ακριβώς... ήταν έτοιμο να σε μαλώσει εδώ πέρα που πα θάλασσα. Ήταν έτοιμο.
0: Τι λες, δε φίλε, εγώ είμαι ο.
1: Επειδή έβαλε το κεφάλι μέσα, δεν θέλει άλλου ανθρώπου.
0: Καλοκαιράκια αυτή εδώ τη εκπομπή.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: αλλά.
1: Ναι, μόνο για πάρτι σου.
0: Ήθελα να πω ότι δεν ισχύει για όλους. Εμείς μπήκαμε, φίλες και φίλοι, στη χειμερινή μας σεζόν, γιατί ξεκίνησε και η κομπή στην κανονική της ώρα και έγινε τρίωρη, και γιατί με όλα αυτά προετοιμασίες για δε θήρθω Μητσοτάκης, θα ξανάρθει, δε φορείς κτλ. Εμείς αναγκαστικά μπαίνουμε στη χειμερινή σεζόν. Εσείς όσο μπορείτε κρατήσετε το καλοκαίρι κυρίως στις καρδιές σας.
1: Εγώ δεν συμφωνώ, εξακολουθώ να μην συμφωνώ, αλλά δεν θα το κάνω θέμα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, με τα δεδομένα που είπαμε, θα επαναλάβουμε, θα υπενθυμίσουμε αναλυτικά τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Όλη η Βόρεια Ελλάδα και τα Επτάνησα και ακόμη και η Θεσσαλία είναι στο γαλάζιο, ακόμη και η κεντρική στερεά. Στο κίτρινο είναι δυτική και ανατολική στερεά Ελλάδα. Είναι δυτική και ανατολική νότια Πελοπόννησος.
0: Γιατί μαθήματα είναι ότι μάθετε,
1: ναι,
0: το έξω,
1: εντάξει, ναι.
0: Και τέλος της εκπομπής κάποιος ακροατής θα πάρει τηλέφωνο
1: γιατί
0: μας.
1: Γιατί άλλες φορές πώς το επαναλαμβάνουμε. Σήμερα δεν θα το επαναλάβουμε που έχουμε και τρίωρο. Εδώ το επαναλαμβάναμε όταν είχαμε δύο.
0: Σε παρακαλώ. Λοιπόν, γιατί δεν έχει σημαντικά ευρήματα αυτό σύλλο. Δεν έχει μεγάλο κίνδυνο πέρα από τους τρεις νομούς στην Κρήτη.
1: Εντάξει. Και το 3 είναι σχετικά υψηλό, πρέπει να υπάρχει μια πρόνοια.
0: Είναι η μέση κατηγορία κινδύνου.
1: Το κίτρινο, στο οποίο βρίσκονται
0: από
1: και τα περισσότερα
0: και
1: νησιά.
0: Λες και πήρε κάποιος ένα χάρακα και έκανε έτσι μια γραμμή στη μέση της χώρας και από την στερεά και κάτω έχει τις περισσότερες περιοχές στο κίτρινο, πέρα από τους τρεις νομούς, το ξαναλέω,

0: καταμαράν, δεν ξέρω, ταχύπλο, το οποίο κάνει μια γραμμή από τα κατεχόμενα απέναντι στις τουρκικές ακτές και επιστρέφει, όπου έγινε της κακομοίρας, έτσι.
1: Τι κακομοίρας,
0: τουλάχιστον
1: 8 νεκροί
0: και τουλάχιστον 18 αγνοούμενοι.
1: 23 έχω στην τελευταία ενημέρωση τους αγνοούμενους.
0: Ανέβηκε ο αριθμός των αγνοούμενων, Μπάμπη.
1: 8 νεκροί και 23 αγνοούμενοι είναι η ενημέρωση που έχω σε σχέση με αυτό το θέμα.
0: Και φυσικά εκδηλώθηκε πανικός εκεί, χαμός.
1: Τα κλασικά στις τραγωδίες δεν είχαν τα απαραίτητα σωσίβια για όλους. Ακόμα και για μικρά παιδιά δεν είχαν να τα δώσουν. Βυθίστηκε το καταμαράν. Εγώ είμαι βέβαιος ότι είχε περισσότερους από ό,τι θα έπρεπε.
0: Λες, ε.
1: Στις τραγωδίες συνήθως, φίλες και φίλοι, υπάρχουν μικρά φάλτσα τα οποία συνθέτουν στο τέλος την φοβερή εικόνα που οδηγεί σε τραγωδίες όπως αυτή να χαθούν άδικα τόσοι άνθρωποι ξαφνικά στη θάλασσα.
0: Λοιπόν, πάμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι και θα επανέλθουμε με τους τίτλους ειδήσεων αφού αναφερθήκαμε έτσι σε διάφορα θέματα της επικαιρότητας.
1: Και σήμερα τι θα κάνουμε, Νίκο, μετά την εκπομπή, εγώ τουλάχιστον, πού θα πάω να κάνω ρεπορτάζ?
0: Νόμιζα θα πας να κάνεις τάμα.
1: Έχω κάνει δύο τάματα. Το ένα φοράει σένα.
0: Πού θα πας?
1: Πού θα πάμε? Θα πάμε, θα σε πάρω και θα πάμε στα σούπερ μάρκετ.
0: Α, να κάνουμε έρευνα.
1: Ξεκινάει. Όχι, ξεκινάει από σήμερα η εφαρμογή. Α. Σήμερα δεν είναι τόσοι 1.700 κωδικοί που θα πρέπει να εμφανιστούν στα σούπερ μάρκετ με χαμηλότερες τιμές.
0: Έχουμε σούπερ μάρκετ δίπλα μας. Θα πάμε, θα τους πούμε, ήρθαμε ελεγκτές.
1: Μπράβο, γεια σας. Για να κάνουμε μια βόλτα να δούμε τα προϊόντα και τα ράφια σας.
0: Θα τους πούμε, για κοίταμε στα μάτια.
1: Λοιπόν,
0: κοίταμε στα
1: και
0: μάτια.
1: Θυμίσου.
0: Και εξηγήσου, έλεγε το τραγούδι, αλλά εδώ πέρα ένα άλλο κοίταμε στα μάτια από το Βασίλη Λέκα. Θα το θυμηθείς μόλις το ακούσουμε.
1: Για δώσε, γιατί ο Λέκας και αυτός είναι πολύ αγαπημένος.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Πάμε, κυρία Σοφία.

0: Δεν υπάρχει. Ο Λέκας δεν υπάρχει, φίλε. Αυτές οι ερμηνείες του είναι.
1: Λέγαμε πριν στην διάρκεια της διακοπής, τουλάχιστον η δική μου η άποψη είναι ότι ο Λέκας είναι performer. Από τους λίγους που
0: δεν
1: έχουμε στην Ελλάδα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Είναι δηλαδή από τους τραγουδιστές που προτιμώ, ας πούμε, τα live παρά τα στούντιο. Ξέρει να
0: έχει
1: σε ξεσηκώνει.
0: Έχει μια εξαιρετική φωνή, μια μοναδική χρειά, αλλά ταυτόχρονα η ερμηνεία του είναι συγκλονιστική.
1: Τα ζει αυτά, ναι, που τραγουδά. Λοιπόν, βλέπουμε στο μεταξύ εικόνες από τα λιμάνια της Αττικής.
0: Στα
1: φεύγουν
0: λιμάνια.
1: Οι αδιούχοι του Σεπτεμβρίου.
0: Δεν τα βλέπω.
1: Σε αντίθεση
0: πλοία, ούτε
1: με αυτά
0: βλέπω.
1: Που λέει. Ήταν μέσα γεμάτο κόσμο πριν, βρε.
0: Θυμάσαι, Νίκο, αυτά τα ρεπορτάζ του ιδίου συναδέλφου του Σπύρου του Δαξινού. Όχι. Και πριν από την προηγούμενη εβδομάδα που έτρεχε και είχαν τις ουρές που φτάνανε 30 μέτρα και πήγαινε εκεί και έλεγε που θα πάτε κορίτσια και θα πάτε κορίτσια. Εδώ εγώ δεν βλέπω. Βλέπω με το τουφέκι κανένα λοιπόν, 2-3 από πίσω.
1: Ντε και καλά θέλει να σας αποθαρρύνει. Λοιπόν, θέλει να σας κρατήσει εδώ πέρα να τσεκάρετε τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Μειωμένες αναμένεται να είναι από σήμερα στα ράφια, σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας Κυβέρνησης Αγοράς. Αυτά βέβαια τα βαρύγδουπα, εγώ ξέρετε ότι δεν τα μπορώ. Η πρωτοβουλία αφορά περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων, με τις μειώσεις να κυμαίνονται από 5 ως 7%. Όχι κάτι ιδιαίτερο και να ισχύουν για διάστημα.
0: Τώρα, συγγνώμη, ρε, ναι. Φίλε, όταν λες δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, 5 και 7 αν είναι σε κάθε προϊόν είναι σημαντικό στο τελικό
1: στην τιμή
0: του καλαθιού. Φίλε.
1: Κάτσε να τελειώσω την πρόταση και θα σου πω. Για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Νέοι κωδικοί προστίθεται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης. Για να δούμε, υπάρχει αυτή η ειδική σήμανση στα ράφια, το σούπερ μάρκετ και τη ηλεκτρονική πλατφόρμα. Δηλαδή, πόσο κάνει το 5 και το 7 το φοβάμαι.
0: Ναι.
1: Γιατί επειδή είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό και πολύ φοβάμαι ότι με τα τερτύπια που κάνουν τα ολιγοπόλια των μεγάλων αλυσίδων, μπορεί, ξέρεις, ένα τεχνιέντος, ένα προϊόν να έχει τσιμπήσει λίγο πάνω τις προηγούμενες μέρες και μετά αυτό το 5% σε σχέση με το προηγούμενο
0: καιρό. Γι' αυτό θα πάμε, Νίκο,
1: να
0: τσεκάρουμε, να δούμε τι κάνουν, γιατί αλήθεια είναι ότι είναι λίγο. Σε αυτά τους είναι γάτες.
1: Είναι γάτες και όπως έλεγε ο Σπύρος Καλογύρου σε μια ταινία με τον Χρόνη Εξαρχάκο,
0: ναι.
1: Σου είπα να πληρώνεις τις δόσεις του, Χρόνη, είναι ανηλαίης οι έμποροι.
0: Μπράβο, είναι ανηλαίης.
1: Είναι ανηλαίης.
0: Απλώς εγώ θέλω να πω ότι γίνεται τώρα μια προσπάθεια να υπάρξει μείωση σε 1.700 κωδικούς προϊόντων. Αν αυτή είναι πραγματική και την δούμε να συμβαίνει, είναι σημαντική οικονομία στο καλαθάκι που γεμίζουμε κάθε μέρα από τα σούπερ μάρκετ. Γιατί οι τιμές, και το έχουμε ξαναπεί, η ακρίβεια είναι ένα πεδίο στο οποίο η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν έχει, παρά τις όποιες προσπάθειες, κατορθώσει να πετύχει νίκη. Νίκη για τον καταναλωτή.
1: Και βέβαια εξαρτάται όλο αυτό το πράγμα, όλος αυτός ο κύκλος της ακρίβειας και από τα καύσιμα, από την κίνηση.
0: Λοιπόν, εκεί σήμερα θα ανακοινωθούν και οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Και ενώ με τον Νίκο τσεκάρουμε ένας ανατολικά και ο άλλος δυτικά βενζινάδικα για να δούμε πώς πάνε οι τιμές, εγώ στα 2 από τα 3 βορειοδυτικά που περνάω καθημερινά βενζινάδικα είδα την τιμή στο ντίζελ, αντί να πέφτει όπως περιμέναμε ότι θα πέσει, να ανεβαίνει και να προσεγγίζει πάλι τα 2 ευρώ.
1: Εγώ σήμερα στο χαρακτηριστικό βενζινάδικο, το οποίο βλέπω νωρίς το πρωί στη Βασιλίση Όλγας, είδα το ντίζελ να έχει κατέβει από τα 19 κάτι στα 18,88. Μου έκανε μια θετική εντύπωση. Αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση, Μπάμπη, και ήθελα να το πω τώρα μου το θύμισες, είναι ότι το Σάββατο κινούμενος προς τα ανατολικά του νομού, Σταυρό και λοιπά, προς τα εκεί, Ολυμπιάδα, κατέβηκα από τον δρόμο τον παλιό. Από τον δρόμο τον παλιό.
0: Κατέβηκα, γιατί πήγες από τον παλιό?
1: Κατέβηκα από Άγιο Βασίλειο και λοιπά. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πει ότι πολλοί αποφεύγουν την περιφερειακή με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Για λόγους ασφάλειας, για λόγους ψυχικής διαταραχής κλπ.
0: Α, γι' αυτό επειδή δεν θα βγω.
1: Λοιπόν, και επειδή σε εμάς, κοίταξε, ανατολικά λείπει, απουσιάζει πάρα πολύ, εδώ τώρα βέβαια θα ανοίξουμε άλλη κουβέντα, απουσιάζει πάρα πολύ η εθνική, ένας καλός οδικός άξονας που να κινείται στα βόρεια της Χαλκιδικής προς πολύ γύρω.
0: Από τα ανατολικά, ρε. Ναι. Όλα τα ανατολικά τα
1: κοίταξε,
0: έχουν.
1: Όχι, Μπάμπη, δεν αναφέρομαι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, βρε σταμάτα. Αναφέρομαι στα ανατολικά του νομού, όπου ξέρεις πολύ καλά ότι.
0: Και πηγαίνεις από την Εγνατία.
1: Η εθνική προς Πολύγυρο.
0: Ναι.
1: Μιλάω για αυτόν τον άξονα. Εθνική προς Πολύγυρο και από Βασιλικά, Γαλάτιστα κλπ. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Το συζητάνε εδώ πολλά χρόνια. Το οποίο μάλιστα θα ήταν η συνέχεια της ανατολικής εξωτερικής περιφερειακής. Αυτό που λένε πολλοί ότι δεν έγινε λόγω ότι προκρίθηκε ως λύση το flyover και δεν έγινε ανατολική εξωτερική. Αυτή λοιπόν θα οδηγούσε όλους τους Θεσσαλονικούς που μένουν στα ανατολικά να μην κάνουν όλο το γύρο της πόλης για να βγουν Τιτάν,
0: ναι.
1: Εγνατία κλπ. Έτσι λοιπόν και εγώ πολλές φορές, γιατί χιλιομετρικά βολεύει, πάμε κατευθείαν από Πανόραμα, κατεβαίνουμε Άγιο Βασίλειο και πίσω. Ναι.
0: Το λέω γιατί και η κίνηση όμως στην παλιά Εθνική, στα δύο ρεύματα, αναλόγως τι θα βρεις, και νταλίκες,
1: ναι,
0: και ιστορίες,
1: ναι.
0: Πέρα από το βαθμό επικινδυνότητας, πολλές φορές έχει καθυστερήσεις.
1: Όχι, νταλίκες δεν είχε καθόλου, δεν είχε ούτε μία. Και η αλήθεια είναι ότι βάζουμε στο μυαλό μας και ότι περνάμε από πολλά χωριά, ότι πρέπει να κόβεις ταχύτητα, ότι μπορεί να πέσεις πίσω από ένα όχημα αργό.
0: Μπράβο,
1: και
0: να σε πάει,
1: ναι,
0: καροτσάκι.
1: Να σε πάει καροτσάκι. Τέλος πάντων, είναι τώρα τελευταία κανένα δύο φορές που το προτιμήσαμε αυτό το δρομολόγιο. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο ήθελα να αναφέρω είναι ότι τα βενζινάδικα που περνούσαμε όλα εκεί στις λίμνες του Λαγκαδά κατά μήκος, είχαν κατά τι, έστω και λίγο, χαμηλότερες τιμές στα καύσιμα από ότι τα βενζινάδικα εντός του Πολεοδομικού Ιστού της Θεσσαλονίκης.
0: Ενώ το σύνηθες είναι εντύπωση. Το αντίθετο.
1: Ναι, αυτό μου
0: το
1: έκανε
0: σύνηθες
1: εντύπωση.
0: Είναι ότι στην πόλη τα βρίσκεις πιο φτηνά και έξω τα βρίσκεις πιο ακριβά.
1: Τα περισσότερα βενζινάδικα εκεί επί της παλιάς Εθνικής προς Καβάλα είχαν χαμηλότερες τιμές.
0: Δεν ξέρω, εγώ περιμένω πώς και πώς, γυρίζοντας από τις διακοπές από την προηγούμενη εβδομάδα, να βρω χαμηλότερες τιμές και δεν τις βρίσκω, και σου ξαναλέω ότι μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί είδα αύξηση σε δύο και λέω καλά θα μας τρελάνε ρε παιδάκι μου, αντί να πέφτουν να ανεβαίνουν οι τιμές.
1: Ναι.
0: Για να δούμε τις επόμενες ημέρες.
1: Λοιπόν, αυτά με τα καύσιμα. Πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο πιάσαμε λίγο νωρίτερα. Στο Τελ Αβίβ υπογράφεται σήμερα η συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ, γιατί από εκεί θα γίνει η κύρια προμήθειά μας, έτσι, για τα νέα αντιεροπορικά συστήματα που περιλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αμυντικής κατεύθυνσης, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Προκειμένου δηλαδή να υπάρχει ένας,
0: ναι,
1: θόλος αντιεροπορικός.
0: Αυτό που έχουμε δει και στον πόλεμο εκεί ανάμεσα στο Ιράν και στο Ισραήλ με τους εκατέρωθεν βομβαρδισμούς.
1: Ναι. Ισραήλ
0: εγώ
1: είναι
0: άλλο
1: που
0: θέλω.
1: Έχουν ενεργοποιήσει κάτι.
0: Εγώ άλλο θέλω να. Σε άλλο να μας δώσει τα φώτα σου, Νίκο. Αυτό τώρα το αντιλαμβανόμαστε. Θα είναι πολύ επίπεδο για να μπορούμε να ρίχνουμε τους πυράβλους, γιατί αλλάζει η μορφή του πολέμου.
1: Πυράβλους, ντρόουν.
0: Τι θα γίνει με τα ντρόουν, Νίκο, που οι Τούρκοι τα ξαποστέλνουν πάνω από το Αιγαίο και εμείς χρειάζεται να τα αναγνωρίσουμε και να σηκώσουμε F-16 και να χρυσοπληρώσουμε τα καύσιμα για να στείλουμε τις υπερσύγχρονες αυτές τις πλατφόρμες για να αντιμετωπίσουν ένα ντρόν το οποίο είναι της πλάκας σε σχέση με το κόστος,
1: αλλά,
0: που κάνει δουλειά.
1: Γι' αυτό χρειάζονται,
0: ναι,
1: κάποια ένας ηλεκτρονικός πόλεμος, έτσι ώστε αυτά να μην μπορούν να δράσουν εξ αρχής.
0: Μπράβο, ξέρεις, δηλαδή να υπάρχει ένας τρόπος να μπλοκάρονται τα συστήματά τους για να μην σηκωθεί τώρα το F-16 να κυνηγήσει τώρα τον ντρόν.
1: Και κοίταξε, υπάρχει και ένα αμυντικό δόγμα. Εντάξει, στο να είσαι πάρα πολύ επιφυλακτικός στο να αναχαιτήσεις μέχρι τέλους και με τον κίνδυνο ρήψης ενός επανδρομένου αεροσκάφους. Αλλά ίσως για να συμμαζευτούν κάποια drones, βέβαια δεν ξέρουμε σε όλα ακριβώς τι συμβαίνει, κάποια drones, 2-3,
0: ήταν πολύ πιο εύκολο
1: να τα έριχνες έτσι ώστε να.
0: Να μην έστελες και το μήνυμα.
1: Να μην φοβάσαι,
0: ότι,
1: ναι, να ρίξεις drones. Σε κάθε περίπτωση, εκτός από αυτό το κρούσμα που είχαμε πριν από λίγες μέρες μεταξύ Σαμοθράκης και Αλεξανδρούπολης,
0: που λες και πέρασε πάνω από το αεροδρόμιο που λένε κάποιοι,
1: είχαμε και ένα άλλο πάλι κρούσμα με ένα ντρόν που μπαινόβγαινε εκεί πάνω από τη Λέσβο μέσα στο Σαββατοκυριακό. Είχαμε και δεύτερη τέτοια περίπτωση. Πάμε τώρα εκεί στο γκολ.
0: Για να δούμε, γιατί με τους Τούρκους δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Τα πράγματα δεν είναι καλά έτσι κι αλλιώς και στα στενά του Ορμούζ. Έτσι δεν τελειώνει εκεί το πανηγύρι. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούζ. Στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Όταν εγώ σου λέω ότι πάμε στο χειμώνα, δεν με πιστεύεις.
1: Άντε πάλι.
0: Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα, ενώ σύμφωνα με δημοσιογράφο του Fox News που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχου, αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στην Ιορδανία δέχθηκαν επίθεση στα ξημερώματα. Ο Ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές.
1: Βλέπουμε λοιπόν να εμπλέκουν κάποιοι και την Ιορδανία μέσα σε αυτά τα σχέδιά τους. Αφού πούμε την καλημέρα μας και στον Μάκη τον Μουδιώτη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Μάκη.
0: Πού είσαι Μάκη?
1: Να συνεχίσουμε με τα στενά του Ορμούς. Οι διελεύσεις εμπορικών πλοίων εκεί από τα στενά μειώθηκαν το Σαββατοκύριακο, αφού οι ναυτιλιακές εταιρείες τηρούν αυξημένη επιφυλακή λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων εναντίον πλοίων. Στο μεταξύ, νέες κυρώσεις κατά του Ιράν σε εβδομαδία βάση προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, με αρχικό στόχο τις τράπεζες που διακινούν ιρανικά κεφάλαια, στηρίζουν το καθεστώς. Προειδοποίησε ότι ενδέχεται να αποκλειστούν από το σύστημα του δολαρίου. Παράλληλα, κάλεσε τις χώρες της G20 να περιορίσουν τους οικονομικούς δεσμούς με την Τεχεράνη, απειλώντας με κυρώσεις. Μέσα στη G20 βέβαια βρίσκεται και η Τουρκία του κ. Ερντογάν, μέσα στα 20 μεγαλύτερα ΑΕΠ του κόσμου. Και να δούμε αν κύριε Μπέσεντ, Υπουργέ Οικονομικών των Αμερικανών, θα τηρήσουν αυτήν την προτροπή σου οι γείτονες του κυρίου Ερντογάν που τόσο αγαπά ο πρόεδρός σας. Από την πλευρά του, ανώτατος ηγέτης του Ιράν κάλεσε τις μουσουλμανικές χώρες να ενωθούν απέναντι στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ, απευθύνοντας έκκληση να γνωρίζουν ποιος είναι ο πραγματικός τους εχθρός.
0: Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες για την υπόθεση που συζητήσαμε και νωρίτερα, κατεψυγμένου βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος Airbnb για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται, σύμφωνα με την καταγγελία, να έκαναν και χρήση ναρκωτικών. Άνδρες ομάδας Δίας προσήγαγαν 6 άτομα, έναν 43χρονο Έλληνα, την 28χρονη Γερμανίδα σύζυγό του, τη 15χρονη κόρη τους, τους δύο γιους τους ηλικίας 12 και 19 και έναν 26χρονο Αφγανό. Στις δύο βαλίτσες τους εντοπίστηκε το μακάβριο έβριμα. Η Γερμανίδα φέρεται να δήλωσε ότι το βρέφος ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα.

0: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοούμενων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Ο απολογισμός ανέρχεται σε 8 νεκρούς μέχρι τώρα, ενώ 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος.
1: Δεν το ήξερα και μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι είχαμε δημοψήφισμα στην Ισλανδία και οι ψηφοφόροι, λέει, απέρριψαν την πρόταση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επικράτησε το όχι με ποσοστό 52,8%.
0: Και να κλείνουμε και με τις διεθνείς ειδήσεις, με δύο ειδήσεις που αφορούν φυσικά φαινόμενα. Ο τυφώνας Καρίνα ενισχύθηκε ραγδαία στον Ειρηνικό ωκεανό και εξελίχθηκε σε κατηγορία 3 με ανέμους 205 χιλιόμετρων την ώρα.
1: Ακούτε,
0: 205 χιλιόμετρα την ώρα άνεμη, χωρίς ωστόσο να απειλεί άμεσα κατοικημένες περιοχές. Την ίδια ώρα περισσότεροι από 20 άνθρωποι ενδέχεται να αγνοούνται μετά την ξαφνική πλημμύρα που έπληξε περιοχές, πρόσεξε έτσι, του Grand Canyon στην Αριζόνα των ΗΠΑ, μία από τις πιο άνυδρες περιοχές του πλανήτη, και όμως ξαφνική πλημμύρα που έφερε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Και επειδή η αναφορά αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, να στείλουμε την καλημέρα και τα χαιρετίσματα και στην Κατερίνα Τσιχαντισταμάτη που μας ακούει. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, λέει, μια που επιστρέψαμε στην πρωινή αναφορά. Ο Θείος Τάσος πού είναι, θα μας ακούσει, λέει, αν στείλουμε χαιρετίσματα.
0: Θα σας ακούσετε, τουλάχιστον θα τα μεταφέρουμε εμείς. Κοίταξε, ο Θείος Τάσος είναι εντός Ελλάδος, οπότε είναι σε άλλη ζώνη χρονική. Λοιπόν,
1: η αλήθεια είναι, λοιπόν, Κατερίνα,
0: κάνει και διακοπές, άστε το να κοιμηθεί.
1: Ότι είναι εδώ, ότι διακοπάρει σε κάποια άλλη περιοχή της χώρας, αλλά αναμένεται το επόμενο διάστημα να ανέβει προς τα βόρεια, να είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, και έχουμε πει ότι με κάποιο τρόπο θα τον ψήσουμε να έρθει εδώ να τον έχουμε live, να τον ακούσουμε και διαζώσεις.
0: Λοιπόν, Μπάμπη, χθες ευχήθηκες σε Αλέξανδρους και Αλεξάνδρες.
1: Ναι, ευχήθηκα.
0: Ωραία, έχεις πολλούς.
1: Είναι περισσότεροι τελικά από ό,τι
0: είναι
1: υπολόγιζα.
0: Αρκετή, είναι αρκετοί. Οπότε το τραγουδάκι αυτό, το οποίο συνηθίζουμε να το ακούμε έτσι κάθε χρόνο τέτοιες μέρες,
1: ναι,
0: θα το ακούσουμε και τώρα. Κάτι θέλεις να μου πεις? Όχι.
1: Όχι, δεν θέλω να πω σε σένα, φίλε. Θέλω να στείλω την καλημέρα και στο φίλο τον Θοδωρή τον Ιωάννου.
0: Ωραία, στείλε.
1: Καλημέρα σας, λέει, κύριε. Καλή σεζόν με το καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε Θοδωρή. Και είχαμε βέβαια αλλίωση αποτελέσματος στο Βόλο το Σάββατο. Δεν ξέρω αν ταξίδεψες μέχρι εκεί, Θοδωρή. Έπαιξε
0: Ηρακλειδέα,
1: ο Ηρακλής με τον Βόλο. Και είχε πολύ κόσμο η Ηρακλειδής. Τουλάχιστον το γλεντάνε το εφετινό της επιστροφής τους. Προηγήθηκε ο Ηρακλής, αποβλήθηκε ο προπονητής τους με κόκκινη και υπήρξε ένα γκολ που δεν ήταν και σίγουρο ότι η μπάλα πέρασε ή όχι την γραμμή. Γι' αυτό, σε αυτό κάνει αναφορά ο Θοδωρής. Πάντως, Θοδωρή, εγώ αυτό που κρατώ είναι ότι σίγουρα η εμφάνιση του Ηρακλή δεν έχει καμία σχέση με τις δύο προηγούμενες που είχαμε δει και είχαν λίγο τρομάξει και εσάς, αλλά και τους υπόλοιπους που τον Ηρακλή τον γουστάρουμε και τον αγαπάμε.
0: Λοιπόν, ένα τραγουδάκι αφιερωμένο σε όλους τους σημερινούς αλέκους. Λέει κάποιο τραγούδι: «Μα είμαι φτωχός και ταπεινός, ένας Αλέξανδρος σημερινός. Αλέκο με φωνάζουνε και δεν με λογαριάζουν».
1: Ωραία, φίλε, ωραία ιστορία. Για πάμε να την ακούσουμε.
0: Σταύρος Κουγιουμτζής και Γιώργος Νταλάρας.

0: Αναφερόμασταν στους συντελεστές, δεν αναφέρθηκα στη στιχουργό που είναι η αξεπέραστη Σότια Τσότου σε αυτό το τραγούδι.
1: Άκουσε Αργύρι, γιατί νομίζω ότι εγώ μέσα από την καρδιά μου θα το αφαιρούσα στον Αργύρι το Δούβλατζ. Είναι από τα κομμάτια που νομίζω ότι του αρέσουν ιδιαίτερα.
0: Αργύρι, αν και όχι Αλέξανδρος, έτσι.
1: Αργύρι, και όχι Αλέκο. Ε, και το Αλέκο έχει ταυτιστεί με έναν τύπο που την κάνει. Πού Σαλέκο,
0: Τώρα αν με ακούει, αν μας ακούει ο θείος Τάσος, θα θυμάται και τον θείο μας τον Αλέκο εκεί στην Ξάνθη, μια που μιλάμε για Αλέκους. Λοιπόν, πάμε...
1: Αυτό δεν το γνωρίσαμε. Στη Θεσσαλονίκη θα μείνουμε, γιατί έχουμε και σήμερα διακοπές ηλεκτροδότησης προγραμματισμένες. Σήμερα έχει κληρώσει στην περιοχή Ωραιοκάστρου. Σύμφωνα με ενημέρωση της ΔΔΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις στον Δήμο Ωραιοκάστρου από τις 8 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι. Πάρα πολλές ώρες, καταναλωτές επί των οδών Περικλέους Μεσολογγίου, Δημητρίου Υψηλάτη και την προέκτασή της μέχρι τη συμβολή της με τη Μεσολογγίου και την Οδό Πεύκων. Το ξαναλέω, πρόκειται για τον Δήμο Ωραιοκάστρου από τις 8 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι. Σήμερα τελειώνουν και οι θερινές οι εκπτώσεις. Δεν ξέρω αν τις πήρε κάποιος χαμπάρι, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε εκείνη την εποχή που κυρίως προσπαθείς να έχεις συγκεντρώσει τα χρήματα τα απαιτούμενα για να πας κάπου διακοπές. Βλέπεις ταυτόχρονα αριστερά και δεξιά να περνούν κάτι ετικέτες που λένε εκπτώσεις θερινές τόσο τις 100 κτλ. Αλλά έχω την αίσθηση ότι οι περισσότεροι δεν τις αξιοποιούμε, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τις διακοπές μας και ταυτόχρονα να κάνουμε και ψώνια.
0: Νομίζω ότι οι εκπτώσεις, εκτός αν πρόκειται να ψωνίσεις κάτι για κάποιον που γιορτάζει, να, όπως θες, καλή ώρα κλπ. Εξαντλούνται η ζήτηση, πρώτα απ' όλα εξαντλούνται τα προϊόντα κάποια στιγμή, έτσι. Αλλά εξαντλείται η ζήτηση μέχρι να φύγεις για διακοπές. Δηλαδή φροντίζουν όλοι να κάνουν τις προετοιμασίες τους κλπ.
1: Τα φύλλα έρχεται ο χειμώνας.
0: Εκεί δηλαδή μέχρι το πολύ, μέχρι τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Λοιπόν, είμαστε όμως και 59 και νομίζω ότι επανέρχεται μετά από μακρύ διάστημα απουσίας,
1: ναι,
0: Νίκη Χατζηδημητρίου. Νομίζω.
1: Για να δούμε, μείνετε συντονισμένοι.
0: Θα το επιβεβαιώσουμε.
1: Μετά το δελτίο επιστρέφουμε. Η πόλη ξύπνησε στον 102 FM. Νίκος Λαδιανός,
0: Μπάμπη Τζιομπάνογλου και Σοφία Σακαλή.

0: Ερτ News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Περισσότερα από 1.700 προϊόντα μπαίνουν από σήμερα στο καλάθι της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5 και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως και το 36%. Η νέα φάση της πρωτοβουλίας δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Αντίστροφα, φαίνεται να μετρά ο χρόνος σχετικά με την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση φέρεται να έχει κλειδώσει την απόφαση, καθώς το μέτρο λήγει σήμερα. Στο Τελαβίβ υπογράφεται εντός της ημέρας η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμασαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκειες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα, ενώ σύμφωνα με δημοσιογράφο του Fox News που επικαλεί τα Αμερικανό αξιωματούχο, αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στην Ιορδανία δέχθηκαν επίθεση τα ξημερώματα. Ο Ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου μετά την άνοδο σχεδόν 3%, πάνω από τα $90 το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη οι έρευνες για την υπόθεση κατεψυγμένου εμβρίου που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος Airbnb για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Άνδρες της Δίας προσήγαγαν 6 άτομα. Στις 2 βαλίτσες που εντοπίστηκε το μακάβριο έμβρημα, στις 2 βαλίτσες τους εντοπίστηκε το μακάβριο έμβρημα. Μια Γερμανίδα, με συγχωρείτε, φέρεται να δηλώσει ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Σε πλήρη λειτουργία επανήλθε η τηλεματική του ΟΑΣΑ μετά την κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα που είχε προκαλέσει προσωρινή διακοπή στην ενημέρωση των επιβατών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμιος 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα, φίλες, φίλοι, από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤΒΟΛΟΥ με το Βλέμμα στην Πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Σωτήρης στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από τους τοτόπους ertnews.gr και erteco.gr, επιλέγοντας Περιφέρεια και Βόλος. Επιπλέον μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 24-210-26-201 και 26-221, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς ΕΡΤΒΟΛΟΥ σε Facebook και Twitter. Υπενθυμίζω και το email μας ertvolou@papakier.gr. Λοιπόν, είμαστε κατά πράσινη, 9,08 μιλιγκράμμ ανά κυβικό μέτρο αέρα, τα μικροσωματίδια, τα φωνικά μικροσωματίδια. Πολύ καλή λοιπόν η ποιότητα της ατμόσφαιρας, 7,60 ο μέσο όρο των τελευταίων 24 ώρων, με το ημερήσιο όρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αν ήταν 15 μιλιγκράμμ ανά κυβικό μέτρο αέρα. Αυτά στην πόλη του Βόλου και πάντα σύμφωνα με την πλατφόρμα Green Your Air του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 1,48 στην πρώτη βιομηχανική περιοχή μιλιγκράμμ ανά κυβικό μέτρο αέρα αυτή την ώρα και 2,15 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών.

0: Λοιπόν, δεν γιορτάζει κάποιος. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα πάντως ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή και γιορτάζεται κάθε χρόνο αυτή η μέρα, λέει, 31 Αυγούστου, με πρωτοβουλία του ΟΗΕ για να αναδείξει τη συμβολή της αφρικανικής διασποράς σε όλο τον κόσμο και να καταπολεμήσει τις εις βάρος της διακρίσης. Υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι αφρικανικής καταγωγής που ζουν εκτός Αφρικής, συλλογικά γνωστοί ως αφρικανική διασπορά. Ο όρος αναφέρεται, λέει, συνηθέστερα στους απογόνους των σκλάβων από τη Δυτική και Κεντρική Αφρική που έπεσαν θύματα του Ατλαντικού δουλεμπορίου μεταξύ του 16ου και του 19ου αιώνα. Και η Αφρικανική Διασπορά περιλαμβάνει επίσης τους Τζάνι, απογόνους των σκλάβων Μπαντού, που μεταφέρθηκαν στη Μέση Ανατολή από Άραβες και Πέρσες δουλεμπόρους, και τους Σίντι, απογόνους των σκλάβων Μπαντού, που μεταφέρθηκαν στην Ινδική Υποήπειρο. Στις χώρες με τη μεγαλύτερη αφρικανική διασπορά περιλαμβάνονται η Βραζιλία και η Κολομβία, σχεδόν 5 εκατομμυρία. Άλλες χώρες με σημαντικό αφρικανικό πληθυσμό είναι η Γαλλία, η Εμένη, η Σαουδική Αραβία, η Τζαμάικα, η Βρετανία, το Μεξικό, ο Καναδάς, η Ισπανία, η Δομινικανή, η Δημοκρατία, η Ιταλία, η Βενεζουέλα, ο σημερινός, η Κούβα και η Γερμανία. Τώρα, το 2015 ο ΙΕ ανακήρυξε τη Διεθνή Δεκαετία για τους ανθρώπους αφρικανικής καταγωγής σε μια προσπάθεια να προωθηθεί η προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων που ζουν εκτός αφρικανικής ηπείρου. Και για να δω, είναι πολύ μεγάλο κείμενο, και να πούμε ότι η κύρη στόχη της Διεθνούς ημέρας ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή είναι να αναδείξει, λέει, την ποικιλομορφία της κληρονομιάς και του πολιτισμού των αφρικανικών λαών και τη συμβολή της αφρικανικής διασποράς στην ανάπτυξη των κοινωνιών, να προωθεί στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των ατόμων αφρικανικής καταγωγής και να συμβάλλει στην εξάλληψη των εις βάρος της διακρίσεων. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την σημερινή ημέρα. Να πάμε τώρα να δούμε όμως και κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Ξεκινώ από το 1922 που η ελληνική και η αρμενική συγκία της Σμύρνης καταστρέφονται από πυρκαγιά που σκόπιμα έβαλαν οι τουρκικές αρχές της πόλης. Οι Ιταλοί, το 1923 τώρα, οι Ιταλοί βομβαρδίζουν και καταλαμβάνουν την Κέρκυρα. Το 1933 εγκαινιάζεται το Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδί, δύναμης 300 κλινών για την εξυπηρέτηση κυρίως των απόρων. 1980 ιδρύεται στο Γκντάνσκ της Πολωνίας το πρώτο ανεξάρτητο εργατικό συνδικάτο σε κομμουνιστική χώρα με την ονομασία Αλληλεγγύη. 1997, σε τραγικό δυστύχημα μέσα στο Παρίσι, σκοτώνεται η πριγκίπισσα Νταϊάννα μαζί με τον σύντροφό της, Ντόντι Αλφαγέτ, και τον οδηγό της Μιρέας Μερσεντές, ενώ τραυματίζει το σωματοφύλακάς της. 2003, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς συμπληρώνει 300 συμμετοχές στον πάγκο της ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον Ιωνικό και γίνεται ο προπονητής με την μακροβιότερη θητεία. Ο συνολικός απολογισμός του είναι 194 νίκες, 62 ισοπαλίες και 44 ήττες. Να σας υπενθυμίσω ακόμα ότι το 1870 σαν σήμερα γεννήθηκε η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός. Το 1945 ο Βαν Μόρισον, Ιρλανδός ρόκερ. Και το 1949 ο Ρίτσαρντ Γκιρ, Αμερικανός ηθοποιός και κοινωνικός ακτιβιστής. Το 1867 έφυγε ο Σαρλ Μποντλέρ, Γάλλος συμβολιστής ποιητής. Και το 1973 ο Τζον Φόρντ, Αμερικανός σκηνοθέτης. Λοιπόν, αυτά, φίλες, φίλοι, με το παρελθόν. Αλλά δεν σας είπα τον καιρό, έτσι δεν είναι, Παναγιώτη? Νομίζω δεν είπα καιρικά καθόλου. Πήγα κατευθείαν στην ποιότητα της ατμόσφαιρας. Λοιπόν, τέλος πάντων, να σας πω και τον καιρό. 23 βαθμούς έχουμε αυτήν την ώρα, μέχρι 30 θα πάει η θερμοκρασία. Έπεσε ένα 2 βαθμούς. Ανέμους έχουμε να πνέουν με 3 χιλιόμετρα την ώρα ανατολική και έχουμε 70% υγρασία. Τόσο καλά τα πάμε. Και είμαστε και πράσινοι, αυτά τα είπα, είμαι σίγουρη, σε ό,τι αφορά τα μικροσωματίδια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ποιο τραγούδι μας προτείνει για σήμερα η Μαρία Δημητρίου.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Στις 31 Αυγούστου του 1922 άρχισε η καταστροφή της Σμύρνης και η τεράστια πυρκαγιά παρέδωσε στις φλόγες τη Μητρόπολη του Μικρασιατικού Ελληνισμού. Είχε προηγηθεί η ήττα του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία και η άτακτη υποχώρηση. Ο τουρκικός στρατός του Κεμάλ μπήκε στην πόλη και προκάλεσε το χάος. Η φωτιά ξέσπασε στην αρμενική συνοικία και εξαπλώθηκε γρήγορα. Σημειώθηκαν εκτεταμένες λαιλασίες και βιασμοί εις βάρος των Ελλήνων και των Αρμενίων. Η προκυμαία της Σμύρνης γέμισε απελπισμένους ανθρώπους που ζητούσαν σωτηρία. Η καταστροφή της Σμύρνης και ο εξεριζωμός του 1922 αποτυπώθηκαν βαθιά στο ελληνικό τραγούδι μέσα από παραδοσιακά σμυρναίικα μυρολόγια, ρεμπέτικα αλλά και σύγχρονα έντεχνα έργα. Ακούμε σήμερα ένα σύγχρονο κομμάτι με τον τίτλο «Τη Σμύρνη στο φιλί» από τον δίσκο «Τη ζωή στη Γανούρια, η μέρα του ξεριζωμού» με τη φωνή της Πέγκη Ζήνα.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον τύπο. Το Αθηναϊκό, τοπικά φύλλα δεν έχουμε σήμερα. Εφημερίδα Τα Νέα, τι να προσέχουμε, ιός του Δυτικού Νείλου. 10 ερωτήσεις απαντήσεις για όσους κινδυνεύουν, περισσότερο για το πώς πρέπει να προφυλαχτούμε, για το τι πρέπει να κάνουμε όταν διαπιστώσουμε ότι έχουμε μολυνθεί. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το φαινόμενο θα συνεχιστεί, έξαρση των κρουσμάτων τις τελευταίες μέρες. Βενζίνη, ντίζελ, η Ελλάδα παραμένει ακριβή. Ναυάγιο στην Κερίνια, νεκροί και αγνοούμενοι, το αμαρτωλό παρελθόν του καταμαράν. Δημοψήφισμα, γιατί οι Ιρλανδοί είπαν όχι στην Ευρώπη. Βόρειο Αιγαίο, μηνύματα στην Άγκυρα με μία νότα. Πήγα είδα στην επίδραυο τον Ίωνα τον Ευρυπίδη στη Σύρο το Ρεμπέτικο του Γιώργου Νταλάρα. Αυτά από Τα Νέα. Συνεχίζουμε απογευματινή. Μειώσει τιμών, αυξήσει μισθών. Ανάσα στο εισόδημα των οικοκυριών με τριπλή παρέμβαση. Φθηνότερο και 10% θα απολούνται από σήμερα. 1725 κωδικοί. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο. Κίνηστε 970 ευρώ κατώτατο από τον Απρίλιο. Ηχηρό μήνυμα αποτροπή και πέραν του Αιγαίου. Ασπίδα του Αχιλέα. Πράσινο φω σε Κιλ και Γιόρκ από το Υπουργείο Παιδεία μετά το ΣΤΕ. 8 νεκροί και 18 γνώμενοι σε ναυάγιο στην Κερίνια, 6 αλλαγές για ταχύτερες διαθήκες και κληρονομιές, το νέο υπερόπλο του Τραμπ στην παγκόσμια πετρελαϊκή σκακέρα, όχι των Ισλανδών ψαράδων στις Βρυξέλλες, σωτήριες διακοπές στη χώρα μας για 12χρονη ομογενή. Well orchestrated, guys. Λοιπόν, το Μαξίμου χτίζει τα διλήμματα της κάλπης και ρίχνει γέφυρες στους δυσαρεστημένους. Όθηση 11% στην ανάπτυξη, 550.000 θέσεις εργασίας και επενδυτικό boom 60% με μοχλό το Ταμείο Ανάπτυξης. Αυτά από την απογευματινή. Εφημερίδα των Συντακτών τώρα. 36 δις ευρώ για να καταρρεύσουν οι επενδύσεις. Άνθρακες ο θησαυρός του Ταμείου Ανάκαμψης. Παρένθεση που κλείνει η αύξηση των επενδύσεων χάρη στα 36 δις ευρώ. Βουτιά για τους ανθρώπους ανάπτυξη και κατάρρευση των ρυθμών αύξηση του παγίου κεφαλαίου μετά το 26. Στους 100 μεγαλύτερους τελικούς αποδέκτες του Ελλάδα 2, ο τομέας που αφορά προηγμένη μεταποίηση, μετασχηματιστικές τεχνολογίες και έρευνα και ανάπτυξη είναι τελευταίο στην κατάταξη με 2,5% των πόρων. Νέα Δημοκρατία αναζητώντας ψήφους στο κέντρο. The Kios Festival 2026, δημητική διάκριση στο Δημήτρη Μελισανίδη. Η Ελλάς οργανώνεται ομάδα κρούση για τις εκλογές. Άγιο Σάββα στο Σωματείο Εργαζομένων απαντά στον Άδωνη για το πρόβλημα με τα χειρουργία. Συντική Σερών, οι εξεγερμένοι δεν το βάζουν κάτω. Αντώνη Σαμαρά, σημειτικό Πασόκ και Λάος, η Νέα Δημοκρατία. Σούπερ Νίκ, την πάτησε η ΑΕΚ. Ελεύθερος τύπος. Τα 7 κλειδιά που αυξάνουν τη συντάξη έως και 338 ευρώ. Πετρέλαιο Βενεζουέλα στον τεπόζιτο των ΗΠΑ. Σε θέση μάχης Ελλάς Πασόκου για τη δεύτερη θέση και ο Πολάκης για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Στις βαλίτσες της ΔΕΘ μέτρα άνω των 1,7 δις και πηξίδα τετραετίας. Πληθαίνουν οι τηλεφωνικές απάτες στη συμβουλεύει η αστυνομία. Πετρέλαιο Βενεζουέλα, α, το είπα αυτό. Μετά έχει τα αθλητικά, κόντρα σε Αστέρα και Ατρόμητο, νίκησε αλλά δεν έπεισε ο Ολυμπιακός με ανατροπή ο ΠΑΟΚ και η Κηφισιά σταμάτησε την ΑΕΚ. Νέα αποθέωση για τον Τζολάκη, Κωνσταντέλιας ρίξη χιαστού και τέλος η σεζόν. Μανιφέστο, σιδηρού στόλος πάνω από το Αιγαίο, όρια υπογραφών για την ασπίδα του Αχιλέα. Κάποιοι σκόποι μας σιωπούν για τη σφαγή Ισραηλινών από τη Χαμάς, ο Γενικός Γραμματέας του Κίσελη, Βίκτορ Ελιέζερ, μιλάει στο Μανιφέστο. Το σύνθημα Free Palestine from the river to the sea αποτελεί έκκληση για την εξόντωση 10 εκατομμυρίων Ισραηλινών και αυτό είναι αντισημιτισμός. Πάω στο Contra News. Ο Σαμαράς πιέζει το Μαξίμου πριν ακόμη κατέβει στο γήπεδο. Ψυχρολουσία για την κυβέρνηση στα πρώτα δείγματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στον Άδων και τον εκπρόσωπο τύπου του πρώην Πρωθυπουργού. Οι Ισλανδοί είπαν όχι στην Ευρώπη. Δημοσκόπηση χαστού και στις Βρυξέλλες. Σούπερ μάρκετ έως 30% η μειώση στις τιμές από σήμερα. Όλα τα ονόματα, το οργανωτικό γραφείο και οι συντονιστές περιφερειών της Ελλάς.
Ακίνητα παράταση στο πάγωμα του ΦΠΑ 24% στο 2027 και ελαφρύνσεις. Λίβανος, Ισραήλ, η Χεσμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία. Φουντώνει φωνές για τη συμφωνία ληστεί από Τραμπ, πετρέλαια της Βενεζουέλας. Πάνω από 700 οι νεκροί, πολλά δισεκατομμύρια δολάρια, το κόστος ανοικοδόμησης από τις φωνικές πλημμύρες, λέει η κυβέρνηση του Νεπάλ. Εφημερίδα Εστία, πώς χάνεται η ταυτότητα ενός έθνους, προκλείσει εντός εθνικού εδάφους με γκρίζους λυκούς drones και αλλιευτικά πειρατές. Δίνουμε την εικόνα μιας εξουθενωμένης κοινωνίας που δεν έχει τις δυνάμεις να δώσει μάχη για οτιδήποτε. Γιατί τη δίνουμε την εικόνα, δεν είμαστε? Τα εθνικά θέματα ακουμπούν την καθημερινότητά μας πλέον. Λοιπόν, αυτά είναι από την Εστία και πάμε στη Δημοκρατία. Έστησαν παγίδα. Προσοχή, ποιοι κινδυνεύουν να τα χάσουν όλα, ρυθμίσεις και περιουσίες. Σε χιλιάδες δανειολήπτες είναι τα έστησαν παγίδα, έτσι. Έβγαλα μέσα τον Αύγουστο και με ασφικτικές προθεσμίες την υπουργική απόφαση για τον επαναπροσδιορισμό των εκκρεμών ανακοπών για πληστηριασμούς. Χωρίς αίτηση καταργείται αυτοδικαίως κάθε δικαστική προστασία. Σαρωτικό όχι στις Βρυξέλλες από την Ισλανδική επαρχία. Ράπισμα στο Υπερταμείο για τις ελαστικές αναθέσεις, πανσέλινος για λίγους στην Ακρόπολη. Νέο χωροταξικό οργή και από τους μαστιχοπαραγωγούς κατά Παπασταύρου. Ο Σαμαράς δεν έχει κλείσει την πόρτα στην παράταξη. Συνεχίζεται το χάος με λεωφορεία και τρόλι στην Αθήνα. Να δούμε λίγο και την αυτεμπορική από τις οικονομικές. 20 μέτρα πρώτο πυλών της ΔΕΘΗ, παρεμβάσεις για μεσαία τάξη, ελεύθερους επαγγελματίες, ΜΜΕ, μισθωτούς και συνταξιούχους. 10 από αυτά τα ανακοίνωσε σήμερα το πρωί. Άκουγα τον κύριο Αυτιά στον Real FM. Μπουρνό-πουρνό. Γύρω σε 7 παρά 20. Σχέδιο για τριμερή Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι. Οι εναλλακτικές ρότες, αν πέσει σε ύφαλο το σχέδιο απανθρακοποίησης. Α, είναι τώρα το, βέβαια, πώς το λέμε αυτό, επειδή τώρα έβλεπα και Diamond Link, όταν δίνουμε ένα σκυτάλι σκυταλοδρομία. Είναι τώρα τα τελευταία ζευγάρια της σκυταλοδρομίας, παιδιά, έτσι. Παντού παίζουν τα τελευταία ζευγάρια της σκυταλοδρομίας. Κάντε εσείς τους συγκυρμούς. Οι εναλλακτικές ρότες, αν πέσει σε ύφαλο το σχέδιο απανθρακοποίησης. Νέο ιστορικό υψηλό για τους ναύλους. Στην αυτεμπορική τα διαβάζω αυτά. Σχέδιο για τριμερή Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι. Πολύ νεκρή τραγωδία από ανατροπή καταμαράν. Οι τρεις διαγωνισμοί για κυβερνητικό πάρκο, φυλακές στον Ασπρόπυργο και ΔΕΘ. Ισχυρές οι ενδείξεις για επιμήκυνση σεζόν. Στα 15 δις ευρώ ανεβάζουν τον πύχη των χορηγήσεων το 2026. Λοιπόν, αυτά και από την αυθεμπορική. Πάμε σε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, έχει εδώ ένα θέμα το NGR. Έχει γίνει μια έρευνα για τους ταξιδιώτες, λέει, που έρχονται στην Ελλάδα από ξένα κράτη για να κάνουν τέλος πάντων τις διακοπές τους. Έχουμε νοδική τροχιά για τον τουρισμό και το 26, κυρίως με τη δυναμική, λέει, των διεθνών αεροπορικών αφίξεων που αποτυπώνει αυτό το θετικό πρόσημο. Τα αεροδρόμια καταγράφουν συνεχείς ροές, τα καταλήμματα γεμίζουν. Τα πορτοφόλια όμως των ξένων είναι συρρυκνωμένα. Δεν ξοδεύουν. Γιατί, τι περίεργο σας φαίνεται? Όσοι μπορούν ακόμα να πηγαίνουν στο εξωτερικό από τους Έλληνες, πηγαίνουν και ξοδεύουν. Λέμε, ακόμα και αυτοί που πηγαίνουν, το σχεδιάζουν από τώρα για ένα χρόνο μετά, ξέρω εγώ, ή για κάποιους μήνες, βρίσκουν, ξέρω εγώ, το πιο οικονομικό Airbnb, βρίσκουν τα πιο οικονομικά εισιτήρια, τρώνε ένα γεύμα την ημέρα, αν έχουν εξασφαλίσει πρωινό, αν έχουν κλείσει ξενοδοχείο, αν έχουν κλείσει Airbnb, πηγαίνουν, ξέρω εγώ, σε κάποιο φούρνο και τρώνε ένα σάντουιτς, κάτι άλλο, και αν έχουν και κάτι παραπάνω υπολογίσει, αν μπορούν να πιούν και κάναν καφέ. Τι άλλο να κάνεις όταν είσαι σε ένα ξένο μέρος? Να πας να ξοδέψεις, να κάνεις αγορές, να φας τρεις φορές τη μέρα, να πάρεις οικογένεια και να το κάνεις? Γιατί το κάνουμε εμείς, γιατί να το κάνουν αυτοί? Αυτοί είχαν περισσότερα, παλιότερα μάλλον, είχαν περισσότερα χρήματα από εμάς και ίσως κάποιοι να το έκαναν. Αλλά δεν έλειπαν και εκείνοι που έβλεψε, ας πούμε, δίπλα στο μανάβικο να αγοράζουν και να ζητούν να βρουν μια φέτα καρπούζι, και εμείς χαμογελούσαμε που το παίρναμε ολόκληρο. Εντάξει. Τώρα το ψάχνουμε κι εμείς λίγο το καρπούζι, έστω και αν το παίρνουμε ολόκληρο. Όποιοι παίρνουν καρπούζι, ας πούμε, και τους αρέσει. Έπαιρνα, ας πούμε, ένα μήλο και μία μπανάνα.

ένα. Και έτρωγαν δύο. Περπατούσαν στον δρόμο και έτρωγαν από ένα φρούτο. Δεν το κάνετε εσείς τώρα. Τι πάτε και παίρνετε 3 κιλά μήλα και 2 τσαμπιά μπανάνες. Πώς το κάνετε αυτό? Όχι στο Μανάβικο. Στη Λαϊκή, ναι, στη Λαϊκή, στη Λαϊκή. Γιατί μου λέει δεν πάμε στα Μανάβη, ναι, στη Λαϊκή. Πόσοι παίρνετε τόσα κιλά, ας πούμε? Πάτε παίρνετε, ας πούμε, 3 κιλά ντομάτες για να βγάλετε όλη την εβδομάδα. Μπορείτε? Α, από σήμερα μπορεί να μπορείτε που θα πέσουν οι τιμές, λέει, σε τόσους κωδικούς. Ε, ναι, δε. Εγώ ξέρεις τι ήθελα να παίρνω και να είναι οικονομικό για να κάνω μια διατροφή. Αβοκάντο. Έχεις φάει αβοκάντο? Ε, ωραίο είναι. Μου είπαν ότι είναι καλό για πρωινό. Ναι, μαζί με αυγό, λέει, να το τρως για να παίρνεις, πώς το λένε. Πες το, παιδί μου. Πρωτεϊνούλα, μπράβο, πρωτεϊνούλα. Ναι, ναι, και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, κάτσε να συνεχίσουμε το θέμα με τους ταξιδιώτες. Είδατε πού σε πάνε οι συνειρμοί. Λοιπόν, η μετατόπιση καταναλωτικής συμπεριφοράς. Μιλάμε πάντα για ταξιδιώτες τώρα, έτσι. Η αλλαγή στη λογική του ανοιχτού πορτοφολιού δεν συνέβη, λέει, τυχαία. Ο σύγχρονος ταξιδιώτης δεν παρετείται από τις διακοπές τώρα. Επανακαθορίζει τις προτεραιότητές του. 1. Μικρότερη διάρκεια παραμονής. Η μέση διάρκεια, λέει, των διακοπών περιορίζεται. Εστίαση και διασκέδαση. Η καθημερινή έξοδος για φαγητό αντικαθίσταται εν μέρη από πρόχειρες λύσεις ή αγορές από σούπερ μάρκετ. Συγκράτηση στις αγορές λιανικής. Τα τοπικά καταστήματα, εμπορικά μαγαζιά και βιοτεχνίες αναμνηστικών βλέπουν την επισκεψιμότητά τους να μην μεταφράζεται σε αντίστοιχο τζίρο, καθώς οι τουρίστες αποφεύγουν τις αυθόρμητες αγορές. Μια χαρά, δεν τα είπα πριν, χωρίς έρευνα. Λοιπόν, αυτή η τάση δημιουργεί, λέει, μια ορθολογική μεν για τον ταξιδιώτη στάση, αλλά εξαιρετικά βέβαια για τις τοπικές επιχειρήσεις, οι οποίες στηρίζουν την επιβίωσή τους στη θερινή περίοδο. Με τα υπάρχοντα στοιχεία, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι διαμορφώνεται περίπου στα 621 ευρώ. Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου του 2026, ενώ η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μείωσε άνοδο κατά 15,4%, η μέση δαπάνη ένα ταξίδι κατέγραψε οριακή πτώση κατά 0,6%. Το 2025 έκλεισε με μέση δαπάνη αυξημένη κατά 3,8%, ωστόσο η τάση από τους πρώτους μήνες του 2026 έδειξε ότι οι ταξιδιώτες περιορίζουν τις δαπάνες τους ένα ταξίδι. Λοιπόν, και έχει εδώ τα ups and downs, δηλαδή ανάλογα με τα τρίμηνα, έχει πάρα πολλά στοιχεία το άρθρο και αναπεριοχές που έχουν, δηλαδή, αεροδρόμιο, έτσι, τι γίνεται με τις αφίξεις. Για να δω εδώ, δεν βλέπω κανένα δικό μας. Στη Σκιάθο, λέει, 181.000 αυξημένες κατά 12,1%. Α, εμείς είμαστε σε καλό επίπεδο εδώ, από τα πιο υψηλά. Μάλλον η Καλαμάτα, βλέπω, έχει το πιο υψηλό, 20,8%. Και μετά είναι η Σάμος και μετά η Σκιάθος. Μάλιστα. Λοιπόν, η πρόκληση για την επόμενη μέρα ποια είναι? Η απλή, λέει, καταμέτρηση αφίξεων δεν επαρκεί πλέον για να αποτυπώνει την υγεία του τουριστικού τομέα. Η επιβάρυνση των υποδομών από τα δίκτυα ίδρευσης και αποκομιδής απορριμμάτων μέχρι το οδικό δίκτυο και την ενέργεια υπολογίζεται με βάση τον όγκο των ανθρώπων που βαρύνουν μια περιοχή. Όταν ο όγκος αυτός αυξάνεται, αλλά τα έσοδα ανακεφαλή υποχωρούν, το καθαρό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες συρρυκνώνεται. Η πρόκληση, λοιπόν, για την επόμενη μέρα επικεντρώνεται στον επανασχεδιασμό της στρατηγικής. Η μετάβαση από τη λογική των ρεκόρ αφίξεων στην προσέλκυση επισκεπτών που αφήνουν ουσιαστικό αποτύπωμα, αλλά και τη δίκαιη χωρική κατανομή των εσόδων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Τώρα αυτό πώς το νοεί δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά τέλος πάντων, να ήταν το μόνο πρόβλημα που εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ. Πάμε σε ένα τραγούδι, να πάμε στην πρώτη τηλεφωνική μας επικοινωνία, Παναγιώτη.

0: Πάμε να δούμε. Όχι. Ναι. Συγγνώμη. Δεν μπορώ να κρατήσω είδες και τις αντιδράσεις μου. Εντάξει, καλό πράγμα είδα. Απλά δεν περίμενα να δω αυτό όταν άγγιξα τη συγκεκριμένη σελίδα. Πάμε να δούμε λίγο μια συνέλευση που θα έχουμε σήμερα εδώ στο θεατράκι του Ανάβουρου, από πάρα πολλές πάλι οργανώσεις, οι οποίοι καλούν φορείς και πολίτες να συμμετέχουν για να πάρουν απόφαση πώς θα κινηθούν με το θέμα της σκάψης των απορριμμάτων, ειδικά από την ΑΓΕΤ. Και δεν ξέρω τι γίνεται, ήρθε κανένα πλοίο, κύριε Βαξεβανόπουλε, τελικά, ή δεν ήρθε. Πήραν, ας πούμε, το OK και ακόμα δεν φέρανε πλοίο. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Ελπίζουμε να είναι και να πάει καλά και ο μήνας που έρχεται από αύριο.
0: Βέβαια, ο Σεπτέμβριος. Μήνας για μένα τουλάχιστον ακόμα. Είναι περίεργο αυτό, αλλά νομίζω δεν ξεκόλλησε ποτέ το μαθητικό ότι η χρονιά άρχισε τον Σεπτέμβριο και όχι τον Ιανουάριο.
1: Έτσι είναι. Για όσους και όσες ασχολούμαστε με την παιδεία, ο Σεπτέμβριος είναι έναρξη σεζόν. Λοιπόν, ελπίζουμε να πάει καλά λοιπόν αυτή η έναρξη της σεζόν και να καταφέρουμε να σταματήσουμε αυτό το πράγμα που ξαναπήρε άδεια. Ποιο δηλαδή? Το δικαίωμα της ΑΓΕΤ να φέρνει σκουπίδια, χιλιάδες τόνων σκουπιδιών από το εξωτερικό, κυρίως από την Ιταλία, και να τα καίει εδώ δίπλα στις πόρτες μας, δηλαδή μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα. Γι' αυτό το λόγο 5 οργανώσεις είχαν καλέσει μια μεγάλη συγκέντρωση που έγινε τον Ιούλιο και ξανακαλούνε σήμερα στις 7.30 ώρα στο θεατράκι του Ανάβρου για να δούμε πώς θα σταματήσουμε αυτό το πράγμα που ξανααδειοδοτήθηκε. Να θυμίσουμε δηλαδή στον κόσμο ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας, δηλαδή το ανώτερο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας μας, είχε πει ότι δεν πρέπει να γίνεται αυτή η διαδικασία, δηλαδή να έρχονται καράβια από το εξωτερικό με σκουπίδια, με χιλιάδες τόνων σκουπιδιών, και να καίγονται εδώ πέρα δίπλα στα σπίτια μας. Παρ' όλα αυτά, η τωρινή κυβέρνηση έδωσε το πράσινο φως και ενέκρινε νέα μελέτη η οποία εις το επιτρέπει ξανά αυτό να έρχονται καραβιές σκουπιδιών. Και επίσης, εκτός των άλλων, διπλασίασε τα όρια των ρήπων. Ενώ υπάρχουν δηλαδή τα θεσμοθετημένα όρια συγκεκριμένων ρήπων, το Υπουργείο διπλασιάζει αυτούς τους ρήπους και κυρίως το TOC, που ουσιαστικά αυτό είναι κάτι το οποίο μας προκαλεί. Γιατί για όλους να ισχύει ένας νόμος, αλλά για τις μεγάλες βιομηχανίες να υπάρχουν αυτές οι επεκτάσεις των ρήπων. Είναι πραγματικά προκλητικό για τον απλό πολίτη, και το 2026 δεν είναι δυνατόν μια τέτοιου είδους, τέτοιας έκτασης βιομηχανία να βρίσκεται 150 μέτρα από το πρώτο σπίτι στα αστέρια της Αγρίας, και δίπλα στη Νέα Δημητριάδα και δίπλα σε μια πάρα πολύ όμορφη ακτή. Παρά το γεγονός, να θυμίσουμε, κυρία Μανώλη, ότι το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του Βόλου, ψηφισμένο από την αποκεντρωμένη από το 2016, είναι νόμος του κράτους πλέον, ορίζει ότι αυτή η εγκατάσταση πρέπει να μεταφερθεί, να φύγει εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος, και εκεί πέρα να γίνουν εγκαταστάσεις τουρισμού και αναψυχής. Αυτό το λέει ψηφισμένος ελληνικός νόμος.
0: Ναι, το λέει. Εσείς δηλαδή τώρα που θα μαζευτείτε και θα τα πείτε πάλι. Γιατί εντάξει, τα είπατε και την προηγούμενη φορά, τώρα όμως πρέπει να πάρετε κάποια απόφαση, υποθέτω, και για κάποιες κινήσεις, έτσι δεν είναι?
1: Είναι οργανωτική κυρίως, είναι οργανωτικού περιεχομένου η συγκεκριμένη συνέντευξη. Δηλαδή θέλουμε κόσμο με όρεξη για δουλειά, για να οργανώσουμε ένα μεγάλο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας. Δηλαδή όλα αυτά τα προτάγματα ότι πρέπει να σταματήσει κάποιο σκουπιδιών, όχι μόνο εδώ στην ΑΓΕΤ, σε κάθε σημείο της Ελλάδας. Είναι απίστευτο το 2026 να υπάρχει καύση σκουπιδιών, μια διαδικασία η οποία εκτός από το αντικονομική είναι και επικίνδυνη για την υγεία. Επίσης, το εργοστάσιο αυτό που φτιάχνεται στο ΧΙΤΑ του Δήμου Βόλου πρέπει να αφιερωθεί στην διαλογή και όχι στο να φτιάχνει δέματα τα σκουπίδια του Βόλου και να τα στέλνει για καύση. Και φυσικά πρέπει να ξεκινήσουμε να συζητάμε σαν άνθρωποι, σαν πολίτες του Βόλου, ένα σχέδιο για τη μετεγκατάσταση του εργοστασίου. Πρέπει να φύγει εκτός της πόλης. Γι' αυτό το λόγο γίνεται αυτό το, θα γίνει ένα συλλαλητήριο, πιθανώς μέσα στον Οκτώβριο. Θα το συζητήσουμε σήμερα. Θα ψηφιστεί μια οργανωτική ομάδα, ένα συντονιστικό που θα συντονίζει αυτές τις κινήσεις, γιατί δεν γίνεται 100 και 150 άτομα κάθε φορά να βρισκόμαστε συνέχεια. Και θα ορίσουμε ποιες θα είναι οι δράσεις μέχρι το συλλαλητήριο, να δούμε και αν θα προσφύγουμε και δικαστικά. Ναι. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε μέχρι αρχές Οκτωβρίου, να προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Κρατίας ξανά. Κάτι το οποίο όμως σημαίνει και άλλα χρήματα, γιατί είναι ένα μεγάλο δικαστήριο και θέλει αρκετά χρήματα για να προσφύγεις, και σημαίνει και κόστος χρόνου. Δηλαδή η προσφυγή της περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας έγινε το 2018 και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να μην μεταφέρει σκουπίδια η ΑΓΕΤ βγήκε το 2023, δηλαδή μετά από 5 χρόνια. Αυτή η πόλη όμως δεν αντέχει να περιμένει άλλα 5 χρόνια με το ντουμάνι της ΑΓΕΤ. Γιατί το ξέρετε κι εσείς, το ξέρει όλος ο κόσμος, περνούσαμε από εκεί πέρα τα απογεύματα, βλέπαμε αυτό το ντουμάνι με τη σκόνη, τις απίστευτες εκπομπές αερίων και παράλληλα τους μετρητές να δείχνουν μηδενικές τιμές, ουσιαστικά κοροϊδεύοντάς μας. Είναι ένα απίστευτο πράγμα που γίνεται, ότι βλέπουμε τους online μετρητές να δείχνουν μηδενικές τιμές σκόνης και περνάμε από εκεί και οι δύσκολοι βλέπουμε αυτά τα σύννεφα σκόνης από το εργοστάσιο της
0: ΑΓΕΤ. Δεν μου λέτε, αυτό εσείς το έχετε σκεφτεί καθόλου? Γιατί ερωτηθεί σχετικά ο κύριος Σαχινίδης γι' αυτό, ειδικά ας πούμε βλέποντας τα πράσινα και τα λιβαδί που λέω εγώ εδώ πέρα στο Green Ιωρέα, αλλά και πώς να κοιτάξει, και στους μετρητές δηλαδή που έχει η περιφέρεια, έτσι, και εκείνο το δίκτυο να δεις, πάλι βλέπεις χαμηλές τιμές. Και λες, τι έγινε, χαλάσανε μετρητές, δεν βλέπουν τα μάτια μου καλά. Δηλαδή πραγματικά δεν είχε απάντηση. Είπε θα το διερευνήσει.
1: Έχουμε πάνω από 5-6 τέτοια περιστατικά που άνθρωποι μας έστειλαν μήνυμα ότι βγαίνει απίστευτος καπνός σκόνη, τσιμεντόσκονη από την ΑΓΕΤ. Και εκείνη τη στιγμή που έγινε η καταγγελία, μπαίνουμε στο online καταγραφικό και οι τιμές στα όρια στην σκόνη ήταν μηδενικά. Αλλά να πούμε κάτι στους ακροατές και στις ακροατρίες σας, κυρία Μανώλη.
0: Μήπως χάλασαν τα σακόφιλτρα? Αυτό είναι άσχετο με την καύση τώρα.
1: Έχει θέμα με τη διαδικασία παραγωγής του κλίνκερ, αλλά το θέμα είναι να πούμε στους ακροατές και στις ακροατρίες ότι το ότι είναι οπτικά εμφανές εννοείται ότι είναι κάτι επικίνδυνο για την αναπνοή μας, αλλά η ρήπη αυτή, η οποία είναι πιο επικίνδυνη, ναι, δεν είναι τόσο, δεν είναι οπτικά εμφανής και ούτε μυρίζουν. Δηλαδή οι διοξίνες και τα φουράνια, ουσίες οι οποίες πιθανώς θα μπουν στην τροφή μας και μέσα στο τροφικό κύκλο εδώ πέρα της πόλης του Βόλου, γιατί δίπλα στην τσιμεντοβιομηχανία υπάρχουν κοτέτσια, υπάρχουν ελαιόδεντρα. Εάν μπουν οι διοξίνες και τα φουράνια σε αυτόν τον κύκλο διατροφής, θα είμαστε σε πολύ άσχημη κατάσταση. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε στο σημείο που έφτασε η Λοζάνη. Γιατί στη Λοζάνη πλέον όλες αυτές οι διαδικασίες παραγωγής έχουν σταματήσει λόγω ύπαρξης διοξινών και φουρανίων μέσα στον κύκλο της τοπικής διατροφής. Τότε θα είναι αργά. Ουσιαστικά μαζευόμαστε σαν πολίτες γιατί θέλουμε να προλάβουμε αυτό το κακό που έπαθε η Λοζάνη, αυτό το κακό που έπαθε η Βενετία, αυτό το κακό που έχουν πάθει και άλλες πόλεις που έχουν την καύση σκουπιδιών δίπλα στην πόλη, δίπλα σε παραγωγικές διαδικασίες. Η καύση σκουπιδιών πρέπει να σταματήσει παντού. Δεν υπάρχει ο καλός τρόπος καύσης των σκουπιδιών. Είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή με τις τεχνολογικές γνώσεις που έχουμε προκαλεί κακό, προκαλεί κίνδυνο στην υγεία. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Δεν πάμε να ανακαλύψουμε ξανά τον τροχό. Έχει ανακαλυφθεί ο τροχός σε άλλες πόλεις και έχει δείξει το πόσο επικίνδυνο είναι. Δηλαδή ένα απλό γκουγκλάρισμα να κάνει ο κόσμος θα καταλάβει πόσο επικίνδυνο είναι και την υποχρέωση που έχουμε όλοι μας και όλες μας να είμαστε σήμερα 7.30 ώρα στο θεατράκι του Ανάβρου.
0: Ναι. Ωραία. Ένα τελευταίο πλέον, επειδή λέμε όχι στην καύση έστω και των τελευταίων υπολοιμάτων. Αυτά πάνε για θάψιμο αφού γίνει
1: αυτά
0: πολύ καλή διαλογή?
1: Θα πάνε στο χυτί. χώρος υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων, που ουσιαστικά δεν θα έχει όριο λήξης, γιατί αυτά τα υπολοιμάτα, εάν γίνεται σωστή ανακύκλωση και επανάκριση, θα είναι μηδαμινά. Αλλά αυτή τη στιγμή όλα τα σκουπίδια, ακόμη και μέρος ανακύκλωσης όπως δείξαμε, πάει και θάβεται στον χιτά του Βόλου. Δηλαδή είμαστε σε πρωτόγονο σημείο σαν πόλη. Είναι κρίμα.
0: Ναι, ναι. Δεν μου λέτε, είχατε μήπως καμία ένδειξη τι γίνεται τώρα με τα ανακυκλώσιμα? Το παρακολουθείτε ακόμη?
1: Το παρακολουθούμε και πραγματικά φρύτουμε με αυτά που γίνεται. Να ξέρετε ότι θα έχει και άλλα επεισόδια το συγκεκριμένο σύριαλ, γιατί πραγματικά με αυτά που γίνονται θεωρούμε τη λέξη απίστευτο, δεν μπορούμε πλέον να την πούμε με αυτά που βλέπουμε. Θα έχει και συνέχεια αυτό και ελπίζω η δικαστική εξουσία και ο εισαγγελέας που έχει μπει πλέον στην υπόθεση να βγάλει άκρη και να στείλει τον κάθε κατεργάρη στον πάγκο του, γιατί δεν γίνεται. Μου στέλνουν, δεν είναι υπερβολή να πω, δεκάδες ανθρώπων μηνύματα, τι να κάνουμε.
0: Να συνεχίσουμε την ανακύκλωση ή όχι? Ναι.
1: Και εγώ αυτό που σταματάω πάντα είναι ότι εμείς το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε είναι το καθήκον μας. Δηλαδή να κάνουμε την ανακύκλωσή μας, να τα διαχωρίζουμε και να τα πετάμε στους κάδους. Αυτό είναι το καθήκον μας και δεν πρέπει να σταματήσουμε να το κάνουμε, παρά το γεγονός ότι έχουμε τέτοιου είδους δημοτική αρχή και τέτοια ανοργανωσιά. Εσείς κάντε το καθήκον σας. Από εκεί και πέρα θα πρέπει ο κάθε υπεύθυνος ανεύθυνος που έχει οδηγήσει σε αυτή την ανοργανωσιά της ανακύκλωσης και τη διαχείριση του σκουπιδιού στην πόλη μας, να πάει στον πάγκο του. Ο εισαγγελέας πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Μια εισαγγελία του Βόλου βέβαια, η οποία καθυστερεί απίστευτα σε πάρα πολλές υποθέσεις. Όπως για παράδειγμα αυτή η χωματερή που διεράγει το 2023 και υπάρχουν ποινικές ευθύνες και στην περιφέρεια και στον Δήμο, αυτές οι ευθύνες πρέπει να αποδοθούν. Από το 2023, δεδομένου ότι είμαι και μάρτυρα στη συγκεκριμένη υπόθεση, δεν έχουν αποδοθεί. Είναι κρίμα να μην υπάρχει απόδοση της ευθύνης.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε Βαξεβάνοπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Βαξεβάνοπουλε.

0: νοέρος φωτιά που σου καίει τα σωθήκα. Μαύρη τρύπα γκρεμός πέφτεις γίνεται χαμός.
1: Φίλες, φίλοι, σε λίγο συνδεόμαστε με το Air News Radio να ακούσετε τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη. Περισσότερα από 1.700 προϊόντα μπαίνουν από σήμερα στο καλάθι της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5 και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως το 36%. Η νέα φάση της πρωτοβουλίας δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Αντίστροφα φαίνεται να μετρά ο χρόνος σχετικά με την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση φέρεται να έχει κλειδώσει την απόφαση καθώς το μέτρο λήγει σήμερα. Εντός της ημέρας υπογράφεται στο Τελαβίβι συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή καθώς αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικάνο αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με δεκάδες μη επανδρομένα αεροσκάφη εφόρμησης εναντίον της αεροπορικής βάσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα και ελικόπτερα. Είναι ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα $90 το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη έρευνες για την υπόθεση κατεψυγμένου βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος Airbnb για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Άνδρες της Δίας προσήγαγαν 6 άτομα. Μία Γερμανίδα φέρεται να δήλωσε ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι ως 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
3: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
8: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
7: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
8: Say Chess!
7: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
9: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
10: Το 42ο Φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια Φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, δεύτερο μέρος εκπομπής με το Βλέμμα στην Πόλη, Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Πάμε να δούμε ένα θέμα που αφορά τη ΔΕΗ. Είχαμε ανακοινώσεις και από την πλευρά της Συμμαχίας για το Βόλιο και απάντηση από την πλευρά της ΔΕΗ αναφορικά με μία σύμβαση, η οποία σύμβαση, τέλος πάντων, από ό,τι κατάλαβα, αφορά την συντήρηση των δικτύων αποχέτησης και ομβρίων. Εντάχει, εγώ θα σας πω, γιατί θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Λιμνιός, ότι η Συμμαχία για το Βόλο κάνει λόγο για μια απευθείας ανάθεση, ενώ η πλευρά της ΔΕΙΑ, μέσω απάντηση του κυρίου Κοπάνα που δημοσιεύτηκε χθες, εξηγεί ότι δεν πρόκειται για απευθείας ανάθεση. Δεν ξέρω αν είναι έτσι τα πράγματα, ούτε στη μία ούτε στην άλλη περίπτωση. Δεν είμαι μέσα στο ΔΣ, δεν παρακολουθώ. Για να δούμε ο κύριος Λιμνιός, που είναι και μέλος του ΔΣ, τι έχει να πει γι' αυτό και η παράταξή του. Καλή σας μέρα, κύριε Λιμνιέ.
1: Καλημέρα. Πρέπει να ξεκαθαρίσω λοιπόν ότι μιλάμε για μια πολύ σοβαρή υπόθεση που έχει να κάνει με την αξιοποίηση ή με την σωστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Η περίπτωση συγκεκριμένη αφορά ένα έργο το οποίο καταρχήν είναι κατεξοχήν αρμοδιότητα της ΔΕΙΑΒ, δηλαδή η συντήρηση των δικτύων της. Ο καθαρισμός, η αντικατάσταση φρεατίων, όπου αυτά έχουν σπάσει, δίκτυα είτε είναι αποχέτευσης είτε είναι δίκτυα ομβρίων. Εδώ λοιπόν και αρκετά χρόνια η ΔΕΙΑΒ αυτή τη δουλειά τη δίνει σε ιδιώτες. Είναι γνωστό ότι τη δίνει σε ιδιώτες και μάλιστα το τελευταίο διάστημα μετά τις θεομηνίες με ειδικές και έκτακτες διαδικασίες, όπου δύο ή τρεις το πολύ εταιρείες προεπιλεγμένες παίρνουν μέρος σε ένα κλειστό διαγωνισμό. Οι εκπτώσεις είναι πάρα πολύ μικρές, της τάξης του 1-2-3%, με αποτέλεσμα να έχουμε διαρκή αιμορραγία. Η ανακοίνωση της Συμμαχίας για τον Βόλο δεν αναφέρει ότι μιλάμε για ανάθεση, ζητάμε διευκρινήσεις για τον τρόπο. Ζητήσαμε διευκρίνηση μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο την ώρα που συνεδρίαζε και φέρανε αυτό το θέμα εκτάκτως. Ζητήσαμε να μας πούνε ποιοι πήραν μέρος στο διαγωνισμό, ποιες εταιρείες πήραν μέρος και τι εκπτώσεις δώσαν. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση του Γενικού Διευθυντή? Δεν θυμάμαι. Ο κύριος Πρόεδρος, που ρωτήθηκε στη συνέχεια από μένα, είπε δεν γνωρίζω. Αυτά είναι καταγεγραμμένα στα πρακτικά της συνεδρίασης.
0: Κάθισαν όταν και τα βρήκανε μετά, ξέρω εγώ τι να σας πω τώρα.
1: Τα βρήκανε μετά. Εκείνη την ώρα όμως φέρανε θέμα. Καταρχήν δεν υπήρχε ο προϋπολογισμός του έργου. Έτσι. Εκείνη την ώρα μας είπαν ότι είναι κάτι πάνω από 1 εκατομμύριο. Ζητήσαμε λοιπόν να μας πούνε με ποια διαδικασία έγινε, με ανάθεση, με επιλογή συγκεκριμένων εταιριών και έναν διαγωνισμό σε κλειστές διαδικασίες που προβλέπει ένας νόμος για έκτακτες καταστάσεις. Μην ξεχνάτε όμως ότι έχουν περάσει 3 χρόνια πλέον, έτσι, από αυτές τις υποθέσεις που ταλαιπώρησαν με τις θεομηνίες την περιοχή μας. Προσέξτε τι λέει μέσα, προσέξτε γιατί έχει σημασία, τι λέει η εισήγηση που μας έφεραν. Η αναγκαιότητα του παραπάνω έργου προκύπτει από το γεγονός ότι η ΔΕΙΑΒ δεν διαθέτει ιδιόκτητα μηχανήματα έργων για την εκτέλεση τέτοιων εργασιών που αναφέρονται στη σύμβαση. Δηλαδή μας λέει ότι δεν έχει τέτοια μηχανήματα. Το έργο αναφέρεται ως εξής: συντήρηση και απόφραξη δικτύων αποχέτευσης. Έτσι είναι ο τίτλος του έργου. Η ΔΕΙΑΒ λοιπόν διαθέτει 4 μηχανήματα απόφραξης. Δυστυχώς και τα 4 είναι παροπλισμένα. Ο μοναδικός οδηγός αποφρακτικού μηχανήματος και χειριστής που υπήρχε μετατέθηκε στη Λάρισα πριν από ένα διάστημα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η ΔΕΙΑΒ, ενώ διαθέτει τα μηχανήματα, μας λέει ψέματα, εγγράφως μας τα λέει τα ψέματα, ότι δεν διαθέτει τέτοια μηχανήματα.
0: Άμα είναι χαλασμένα, μπορεί να είναι χαλασμένα.
1: Ο κύριος Κουτσιφέλης είπε ότι αυτή τη στιγμή λειτουργούν. Μα του λέω, εφόσον λειτουργούν, για ποιο λόγο δίνεται την εργολαβία? Γιατί δεν προλαβαίνουμε, είπε. Δηλαδή έχουμε 4 μηχανήματα που λειτουργούν. Ναι, αλλά εγγράφως τι λέει? Ότι η ΔΕΙΑΒ δεν διαθέτει ιδιόκτητα μηχανήματα έργου για την εκτέλεση παρόμοιων εργασιών που αναφέρονται στη σύμβαση. Δηλαδή ποιον κοροϊδεύουνε? Το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο και κατ' επέκταση τους πολίτες. Αυτά που σας λέω είναι εγγράφος, είναι η εισήγηση που μας φέρανε. Επίσης, προσέξτε, τους ρώτησα σε ποια σημεία θα γίνουν οι παρεμβάσεις, πόσα χιλιόμετρα, πόσες δεκάδες μέτρα αγωγών θα καθαρίσουμε. Υπάρχει επιτροπή παρακολούθησης? Γιατί φανταστείτε τώρα ένα έργο 1 εκατομμύριο 100 χιλιάδες, να μην υπάρχει επιτροπή παρακολούθησης και να έρχεται ο εργολάβος, ο κάθε εργολάβος, δεν έχει σημασία ποιος είναι, και να σου λέει αυτά έκανα. Ποιος θα διαπιστώνει αυτό? Ποιος δηλαδή ελέγχει την ορθή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών? Με αυτή την έννοια ζητήσαμε πρόσθετες πληροφορίες δημοσίως πια, αφού στο Διοικητικό Συμβούλιο η πλειοψηφία των ανθρώπων που έρχονται εκεί στηρίζοντα την παράταξη του κ. Μπέου δεν μιλάνε, δεν αντιδρούν, δεν ζητάνε στοιχεία, δεν γνωρίζουν. Απλά ψηφίζουν. Επίσης λέει στην παράγραφο 3 η εισήγηση, το έργο αποτελεί έκτακτη δραστηριότητα της ΔΕΙΑ. Πώς είναι έκτακτη δραστηριότητα? Η συντήρηση των δικτύων είναι έκτακτη δραστηριότητα. Γιατί το λένε όμως αυτό? Το λένε έκτακτη, το βαφτίζουν έτσι για να μπει στις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για κατεπίγουσες και έκτακτες ανάγκες. Έτσι λοιπόν βαφτίζουν ένα έργο που στην ουσία είναι ένα έργο μακροχρόνιας συντήρησης των δικτύων, που είναι αντικείμενο της ΔΕΙΑ, που έπρεπε να έχει τους κατάλληλους ανθρώπους και τα κατάλληλα μηχανήματα.
0: Ναι, αλλά τώρα εδώ στην απάντηση λέει, γιατί την έχω μπροστά μου, λέει να τα ακούσουν οι ακροατές. Έδωσε λοιπόν μια απάντηση ο κύριος Κοπάνας, αφού σας λέει διάφορα και εκείνος σας χαρακτηρίζει. Πάω στην ουσία εγώ και λέει: πραγματοποιήθηκε ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός στο τέλος του 24 με αντικείμενο τη συντήρηση των δικτύων αποχέτευση και ομβρίων με προϋπολογισμό 1.400 ευρώ για 2 χρόνια. Η σύμβαση που υπογράφηκε μετά την έκπτωση ανήλθε στο ποσό του 1.100.000 ευρώ, δηλαδή με έκπτωση 22%. Η σύμβαση υπογράφηκε μετά τον έλεγχο τη από το ελεγκτικό συνέδριο και και με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της ΔΕΙΑΜ. Καμία ανάθεση επομένως δεν συνέβη στην τελευταία συνεδρία του ΔΣ, καθώς σύμβαση με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ έχει υπογραφεί το Μάιο του 25 και αφορά σε έργο μετά από δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό. Στην τελευταία συνεδρία του ΔΣ αυτό που εγκρίθηκε ήταν η εκτέλεση εργασιών εντός του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και στις περιπτώσεις όπου δεν επαρκούσαν οι αρχικά προϋπολογισμένες ποσότητες. Καμία ανάθεση. Απλώς στο πλαίσιο του νόμου 44-12 του 16, νόμιμη εκτέλεση εργασιών για την αντιμετώπιση των αναγκών συντήρησης των δικτύων, που είναι οι επισκευές των βλαβών των δικτύων στους αγωγούς κάθε διατομής, η αποκατάσταση των βλαβών των καταθλιπτικών αγωγών των λιμάτων, ο καθαρισμός σχαρών και πυθμένα των αντλιοστασίων ακαθάρτων, ο καθαρισμός των φρεατίων υδροσυλλογής και μια σειρά άλλων εργασιών σε 160 διαφορετικά αντικείμενα. Και μάλιστα σε κατηγορία τα ξέρετε όλα αυτά, και όμως συνεχίζετε να λέτε αυτά που λέτε.
1: Εμείς λέμε το εξής. Λέμε ότι αυτό είναι αντικείμενο της ΔΕΙΑΒ. Δεν είναι αντικείμενο να το δίνει σε εργολάβο, πρώτον. Διότι καταρχήν δεν απάντησαν μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο ποια ήταν η εταιρεία που το πήρε, με ποια διαδικασία το πήρε και με τι έκπτωση το πήρε. Δεν απάντησαν. Η απάντηση είναι δεν θυμάμαι.
0: Λοιπόν, δύο πράγματα πρέπει να συμβαίνουν εδώ. Ή δεν θυμούνται αυτοί που πάνε στο Δημοτικό Συμβούλιο και τα βρίσκουν μετά. Εντάξει, ή εδώ έπρεπε να... Αυτό το λέω εγώ καλοπροαίρετα τώρα, έτσι, ότι δεν μπορεί να θυμούνται όλα αυτά τα αντικείμενα, τέλος πάντων, ή οι υπάλληλοι, δεν ξέρω εγώ ποιος φαίνεται στις εισηγήσεις, δεν ξέρω τι τους γίνεται. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
1: Εγώ σαν διοικητικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης έχω υποχρέωση, αυτή είναι η αποστολή μου, να ελέγχω και να ψάχνω την χρηστή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και την σωστή διαχείριση της ΔΕΙΑΒ. Εδώ λοιπόν έρχεται μια εισήγηση. Λίγες ώρες πριν τη συνεδρίαση, είναι έξω από τις εισηγήσεις της τακτικής συνεδρίασης, είναι έκτακτο το θέμα, μας το φέρουν εκτάκτος, μας λένε μέσα λοιπόν ότι δεν διαθέτουμε τα κατάλληλα μηχανήματα, τη στιγμή που γνωρίζουμε πολύ καλά και το παραδέχτηκαν ότι έχουμε 4 αποθακτικά μηχανήματα τα οποία προφανώς δεν λειτουργούν. Και ρωτάμε, μέχρι πότε θα γίνεται αυτό? Εντάξει, κάποια στιγμή μετά τον Ντάνιελ υπήρξαν έκτακτες διαδικασίες, μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Αλλά μέχρι πότε θα διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση?
0: Ναι.
1: Και εν πάση περιπτώσει οφείλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο να στέλνουν τις εισηγήσεις έγκαιρα, να έχουμε το χρόνο να ψάχνουμε. Εγώ αν είχα την εισήγηση αυτή στα χέρια μου 2-3 μέρες νωρίτερα, θα πήγαινα στη ΔΕΙΑΒ και θα το έψαχνα. Θα ρωτούσα τους υπαλλήλους τι γίνεται εδώ. Υπάρχει πίνακας εργασιών, υπάρχει επιτροπή. Αναγκάστηκα τα ερωτήματα αυτά να τα μεταφέρω στο Διοικητικό Συμβούλιο και οι απαντήσεις που πήραμε ήταν δεν γνωρίζω, δεν θυμάμαι. Τι πρέπει να κάνω λοιπόν εκεί, να ψηφίσω? Αντιθέτως, τους κατήγγυλα και αποχώρησα, διότι δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η προχειρότητα. Στην καλύτερη περίπτωση είναι προχειρότητα. Στην καλύτερη περίπτωση. Γιατί μπορεί κανείς να φανταστεί και διάφορα άλλα σενάρια για τέτοιες εργασίες που επαναλαμβάνονται χρόνια, ενώ είναι αντικείμενο της ΔΕΙΑΒ και όχι των εργολάβων.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιμνιά. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλό σας μεσημέρι. Μάλλον όχι, τι μεσημέρι. Καλημέρα είναι ακόμα. Τη δρομολόγηση λοιπόν των διαδικασιών αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας και Καρδίτσας για τις ζημιές που καταγράφησαν αποδεδειγμένα σε καλλιέργειες βαμβακιού και βιομηχανικής ντομάτας λόγω έλλειψης αρδευτικού νερού κατά την καλλιεργητική περίοδο 25, ζητάμε επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σκίνα, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Οργανωμένη μετάβαση στη Θεσσαλονίκη εν ώψη δέτ για τους τρικαλινούς αγρότες μαζί με τους συναδέλφους από τη Θεσσαλία. Ομόφωνη για ακόμη μια φορά κατά τις εγκατάσεις και λειτουργίες των αιωλικών πάρκων και των ανεμογεννητριών τάχθηκε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Ο Δήμος ετοιμάζεται να καταθέσει αίτηση ακύρωση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας απόφαση έγκριση περιοδικών όρων που αφορά στη λειτουργία ανεμογεννητριών στις δημοτικές ενότητες Αργαλαστής και Σιπιάδας. Η απόφαση, όπως αναφέρει η Δημοτική Αρχή, ουδέποτε κοινοποιήθηκε στις υπηρεσίες του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Στην τελική ευθεία μπαίνει πλέον η δημιουργία του μνημείου για τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών στη Λάρισα, καθώς ολοκληρώθηκε ουσιαστικά η μακρά διοικητική και γραφειοκρατική διαδικασία που απαιτούνταν για την υλοποίησή του. Ιδιαίτερα παραγωγική χαρακτηρίζει ο Δήμος Κιάθου τη συνάντηση το Σάββατο 29 Αυγούστου μεταξύ του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανου Γκίκα και του Δημάρχου Σκιάθου Θοδωρή Τζούμα. Η ατζέντα περιλάμβανε μεταξύ άλλων το master plan του λιμανιού της Κιάθου, το παραλιακό μέτωπο και την ακτοπλοϊκή σύνδεση των βορείων παράδων κατά τους χειμερινούς μήνες. Χαλάζι σε μέγεθος καρυδιού χτύπησε περιοχές Εργηθέας το Σάββατο, προκαλώντας ζημιές σε κυπευτικά αλλά και δενδρώδεις καλλιέργειες. Κατηγορία κινδύνου 3 όσον αφορά την εκδήλωση πυρκαγιάς για την περιοχή του Αλμυρού, προβλέπει ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Μέση επικινδυνότητα κατηγορίας 2 προβλέπεται για την υπόλοιπη μαγνησία, τις σποράδες και τις περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας, Τρικάλων και Λάρισας. Η εκδήλωση εστίαση 360 θα πραγματοποιηθεί σήμερα 31 Αυγούστου στις 19 στο Μήλο του Παπά στη Λάρισα. Στο επίκεντρο της συζήτησης, ο κλάδος εστίασης και οι δεσμεύσεις των κομμάτων για τη στήριξη των επιχειρήσεων. Θετικός απολογισμός της Λευκής Νύχτας της Καρδίτσας για τον εμπορικό κόσμο και την εστίαση. Κάλεσμα σε συνέλευση κατά της καύσης σκουπιδιών

Αυγούστου 1944. Να αντληθούν πολύτιμα διδάγματα, ανέφερε στην ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. Τη λειτουργία κοινωνικού φροντιστηρίου και στον Αμπελώνα για τη νέα σχολική χρονιά δρομολογεί ο Δήμος Τερνάβου, ο οποίος ήδη από πέρυσι υλοποιεί τη δράση στην πόλη του Τερνάβου. Στο κοινωνικό φροντιστήριο μπορούν να συμμετέχουν όσοι μαθητές και μαθήτριες επιθυμούν χωρίς κανένα κριτήριο ένταξης. Σε εξέλιξη προκήρυξη για 5 θέσεις μονίμων υπαλλήλων στις φυλακές Τρικάλων μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις. Με 50 εκδηλώσεις στο πρώτο φεστιβάλ στα Τρίκαλα από 3 έως 6 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο διεθνές φεστιβάλ της Θεσσαλίας για τα κόμιξ, την εικονογράφηση και τη street art επιστρέφει για 8η χρονιά στο Μήλο του Παπά από τις 4 έως 6 Σεπτεμβρίου με περισσότερους από 140 καλλιτέχνες, 5 εκθέσεις, 3 στιχογραφίες, περισσότερες από 30 δράσεις διεθνείς προσκεκλημένους, animation, gaming, workshops, stand-up comedy, lives και DJ sets. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Τελευταίο μέρος εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη, φίλες φίλοι, και πάμε τώρα να συζητήσουμε με τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη για θέματα αγροτικής οικονομίας και πρωτογενούς τομέα της περιφέρειας δηλαδή Θεσσαλίας, τον κύριο Δημήτρη Τσέτσιλα. Καλή σας μέρα, κύριε Τσέτσιλα.
1: Καλημέρα κύριε Μανώλη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Σας αναζητήσαμε με αφορμή την εκδήλωση που είχατε διοργανώσει για το θέμα της νέας ΚΑΠ, της κοινής αγροτικής πολιτικής. Είναι σε διαβούλευση, να μας πείτε έτσι βασικά σημεία των προτάσεων των δικών σας πάνω στο θέμα.
1: Ναι, καταρχάς να ενημερώσω λίγο τους ακροατές σας ότι αυτό έγινε στη συνέχεια μιας διαδικασίας, δηλαδή δεν είχε ξαφνικά περιφερειάρχη να κάνουν μια δικιά μας εκδήλωση και διαβούλευση για τη νέα ΚΑΠ που έρχεται,

0: το 34, αλλά είναι μια συνέχεια ενός αγροτικού σχεδίου που έχει προτείνει ο ίδιος ο Περιφερειάρχης εδώ και 2 χρόνια. Που έβλεπε κάποιους καθηγητές και το συμπληρώσανε και το δώσανε, το καταθέσαμε. Πώς βλέπουμε εμείς την περιφέρεια, σαν περιφέρεια, την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα για το μέλλον. Μετά έγινε μια συντονισμένη δράση 2 ετών από τον Σάντρο Αναποστάτη, το ΕΠΚΟ, καθηγητή, όπου συναντήθηκε και στις 4 περιφερειακές ενότητες με πάνω από 70 φορείς, για να δουν, να πάρουμε τη γνώμη των ίδιων για το πώς βλέπουν το μέλλον της κάθε καλλιέργειας, της κάθε ΠΕ και τι προτείνουν. Και τώρα λοιπόν είναι αυτή η δικιά μας διαβούλευση, διότι το Νοέμβριο θα έρθει να γίνει και η διαβούλευση του Υπουργείου. Το Υπουργείο δηλαδή προχωρά σε διαβουλεύσεις της περιφέρειας. Και θέλαμε λοιπόν να δείτε το Περιφερειάρχη να κάνουμε τη δικιά μας πρόταση, ώστε να είμαστε έτοιμοι με το δικιά μας, όταν θα έρθει αυτό το Υπουργείο να γίνει αυτή η διαβούλευση, να μπούμε τις δικές μας προτάσεις. Έτσι λοιπόν έγινε αυτή η διαβούλευση, όπου ήρθαν όλοι οι παραγωγικοί φορείς από όλη τη ΠΕ. Και δόξα τω Θεώ, παρόλο που ήταν και πολύ νωρίς και είχαμε και πολύ μεγάλη ζέση, είχε πάρα πολύ κόσμο. Και έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά για να ακούσουμε τους ίδιους παραγωγικούς φορείς και τις προτάσεις τους. Και τι εννοώ παραγωγική δουλειά? Είχαμε δύο, στη διαβούλευση είχαμε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο ήταν η ενημέρωση από τους καθηγητές συγκεκριμένους, τον κύριο Καραντινίνη, τον κύριο Δούκο και τον κύριο Μάτα, όπου αναφέραν το τι έρχεται, γιατί είναι κάπου, έχουν βγει ήδη τα άρθρα τα προτινόμενα. Είναι όμως η διαβούλευση, όπως αντιλαμβάνεστε, από όλες τις χώρες της Ευρώπης, έτσι όπως είναι και η δικιά μας. Οπότε μπορεί να κάνει μια ενημέρωση για το τι έρχεται, τι αλλάζει. Και έπειτα στο δεύτερο στάδιο έγιναν δύο workshop. 3 μπορώ να πω, γιατί ένα ήταν για την παιδική παραγωγή, ένα ήταν για την κοινοτροπία και ένα ήταν για την πλουσιοκομεία. Όπου εκεί έγινε πραγματικά δουλειά και σε ένα τρίωρο όλοι οι παραγωγικοί φορείς, πρόεδροι συντηρισμών, αγρότες, κοινοτρόποι, κατέβαιναν τις προτάσεις τους, το πώς βλέπουν τη νέα ΚΑΠ, τι θέλουν. Τώρα, αυτό που θέλω να πω στον κόσμο που μας ακούει είναι το εξής, ότι η νέα ΚΑΠ που έρχεται, η οποία είναι βέβαια σε διαβούλευση, έχει εντελώς διαφορετικό, εντελώς διαφορετικά στοιχεία από ό,τι ήταν προηγουμενικά. Δεν συνδέεται απλά μόνο με τα στρέμματα και τις ενισχύσεις. Πλέον, για να μπορέσουμε να πάρουμε λεφτά από την πίτα που λέγεται ΚΑΠ, θα πρέπει να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα, τα οποία ο κάθε αγρότης θα συνδέει και με την εξοικονόμηση νερού και με την ανανέωση της ηλιακής, γιατί έχουμε γύρω στον πληθυσμό όσον αφορά τον λιγό πληθυσμό, και με το έδαφος, το πόσο καλό είναι το έδαφος. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα. Δεν μπορούμε απλά να δηλώνουμε πλέον τα στρέμματά μας και να μαζεύουμε ένα συγκεκριμένο ποσό και να καθόμαστε πάνω εκεί. Ναι. Πρέπει να αλλάξουμε πολλά πράγματα.
1: Ακούτε? Ναι, βεβαίως, πεντακάθαρα.
0: Μπράβο. Οπότε λοιπόν θέλω να σας πω δηλαδή ότι όταν θα έρθουμε στο νέο πλαίσιο πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ελπίζει να μην βγουν βέβαια αυτά, γιατί είναι πραγματικά. Είναι ένας χάρτης πολλών ερωτήσεων. Πρέπει να το ψάξουμε πάρα πολύ για να φτάσουμε. Γιατί πρέπει να είμαστε έτοιμοι και δεν ξέρω κατά πόσο οι δικοί μας αγρότες είναι έτοιμοι για να αντιμετωπίσουν τη νέα ΚΑΠ. Γι' αυτό λοιπόν και γίνονται και αυτές οι διαβολεύσεις, παύλα ενημερώσεις, για να μπορέσει να καταλάβει και ο κόσμος ότι μας περιμένει ένα καινούργιο πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι δώσαμε και ένα ερωτηματολόγιο 57 ερωτήσεων, το οποίο αυτό το δημιουργήσαν όχι μόνο οι καθηγητές, αλλά έγινε μέσα και την βοήθεια και των ΚΙΠ και των Γεωργικών Συμβούλων και των Κοινωνικών Συλλόγων. Δηλαδή δώσαμε τα ερωτήματα και σε αυτούς θα τα δουλέψουν, που είναι στο πεδίο ακριβώς. Οπότε λοιπόν μέσα δημιουργήσαμε ένα πολύ ωραίο ερωτηματολόγιο. Σας το λέω αυτό γιατί μας το είπαν οι ίδιοι άνθρωποι, το έχουν συμπληρώσει ήδη. Το οποίο μέσα από αυτό καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα για το που θέλει να πάει 26 η κάθε ΠΕ. Γιατί εμείς βλέπουμε και την περιφέρειά μας και σαν ολικό τέσσερι νομοί, αλλά βλέπουμε και σε κάθε νομό διαφορετικά. Άλλο ανάγκη λοιπόν της Μαγνησίας, παραδείγματος χάρη, άλλα είναι τα θέλω της Μαγνησίας, άλλα είναι τα θέλω της Καρδίτσας πάνω στο μοντέλο το νέο που έχουμε το προορισμό για την νέα ΚΑΠ. Αντιλαμβάνεστε εννοώ.
1: Ναι. Τι ήθελα να πω, αυτό τώρα θα τα συγκεντρώσετε όλα αυτά και θα τα μελετήσετε, θα βγάλετε κάποια συμπεράσματα, δηλαδή...
0: Βεβαίως, θα σας πω. Μέσα στον επόμενο μήνα θα μας δουν όλα αυτά και θα γίνει ένα έντυπο, θα είναι δικό μας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπου μέσα εκεί θα κάνουμε τις εκείνες προτάσεις, είτε σε σχέση συνολικά για την ΚΑΠ, είτε σε σχέση με συγκεκριμένα προϊόντα, προσαρμοσμένα στις δικές μας κλιματικές συνθήκες, στη δικιά μας έλλειψη νερού, στα δικά μας θέλω που έχει περιφέρεια Θεσσαλίας. Γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, η νέα ΚΑΠ έχει να λύσει κάποια προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά, σε εμάς, στην περιφέρεια Θεσσαλίας, τα έχουμε όλα. Άρα είναι και ένα μοντέλο. Γι' αυτό και εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα δικό μας περιφερειακό σχέδιο. Εντάξει, υπάρχουν 13 περιφέρειες. Το σχέδιο τελικά που θα κατατεθεί θα είναι συνολικό και θα είναι από το Υπουργείο. Ναι. Εδώ λοιπόν εμείς πρέπει να καταλάβουμε και να δείξουμε στο Υπουργείο ότι κάθε περιφέρεια έχει τα δικά της προβλήματα. Δεν μπορεί δηλαδή το δικό μας σχέδιο να είναι το ίδιο με τις Αττικές, το αντιλαμβάνεστε φαντάζομαι, έτσι. Λοιπόν, οι δικές μας λοιπόν προτάσεις θα τις κάνουμε ένα έντυπο, στις οποίες θα τις καταθέσουμε τόσο στο Υπουργείο ή στη διαβούλευση που θα κάνει το Υπουργείο στη δικιά μας περιφέρεια και θα απαιτήσουμε, λάθος η λέξη απαιτήσουμε, θα τους πούμε να μας λάβουν σοβαρά υπόψη, ώστε να μπορέσουν στο σχέδιο που θα καταθέσει κάθε κράτος όπως και η Ελλάδα την περιφέρεια Θεσσαλίας λόγω των ειδικών προβλημάτων που έχει, έχουμε την είχαμε τον Ντάνιλ, είχαμε τον Γιάννο, έχουμε ξηρασία, έχουμε και τυμπρικά φαινόμενα. Έχουμε και κυρίως υπολογισμό. Όλα τα προβλήματα που θέλει να ανοίξει η νέα ΚΑΠ, τα έχουμε εμείς σαν περιφέρεια. Οπότε είμαστε και ένα μοντέλο για να δούμε πραγματικά, άμα νέα ΚΑΠ μπορεί να πιάσει τόπο και να έχει πραγματικά όφελη στο μέλλον, σε αγροτιά και εκτροφίες.
1: Ναι. Δεν μου λέτε, εσείς έχετε κανένα νέο τουλάχιστον από την πλευρά της κυβέρνησης, γιατί ανακοινώνονται διάφορα, επειδή έχουμε πολλές αντιδράσεις και από τους κτηνοτρόφους, ακούγα χθες από άλλες περιοχές που δεν έχουν πάρει για τον αυθόδη πυρετό, άλλοι που είχαν για την Ευλογιά, εμείς εδώ ξέρω εγώ γιατί άλλο, με τις αποζημιώσεις και όλα αυτά, τι γίνεται, πού βρισκόμαστε, έχετε εικόνα?
0: Πώς είναι εγώ, βεβαίως έχω εικόνα, θα σας πω το εξής. Όσον αφορά για τις αποζημιώσεις, okay, έχουν για τα θανατωμένα ζώα, τα έχουν πάρει όλοι. Για τα θανατωμένα. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε άλλα προβλήματα. Θα δώσουν τώρα και την απώλεια χαμένη στο Δήμο τους τα 35 ευρώ για αυτούς που δεν έχουν κάνει αντικατάσταση ζυγού κεφαλαίου. Το πρόβλημα όμως αυτή τη στιγμή, πέρα από τη Λέσβο που είναι συγκεκριμένο γιατί λόγω του αυτόδη πυρετού, σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και στις περιφέρειες, ιδιαίτερα στα δικιά μας, που έχουμε το πρόβλημα της Ευλογιάς, είναι το εξής. Ότι έχουμε εγκλωβιστεί σε κάποιες αποφάσεις που δεν κάναμε εμβόλιο, οπότε θεωρούμαστε χώρα μη ενδημική. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι και ένα κρούσμα να βγαίνει και δύο, έχουμε παράδειγμα των μέτρων. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε παράδειγμα των μέτρων μέχρι 30-31. Τι σημαίνει, μέχρι τέλους του χρόνου δεν μπορεί κανένας να κάνει αντικατάσταση του κεφαλαίου από τους ανθρώπους που χάνουν τα πρόβατά τους. Δεν μπορεί κανείς από αυτούς που έχουν ζώα να τα βγάλουν έξω να τα αποσχίσουν, ούτε μπορούν οι μετακινούμενοι να φύγουν στα βουνά. Άρα είμαστε απόλυτα εγκλωβισμένοι από το καθεστώς του μη εμβολιασμού, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εδώ την πατάνε πάρα πολύ άσχημα οι άνθρωποι που χάσουν τα ζώα τους και δεν μπορούν εδώ και δύο χρόνια. Υπάρχουν άνθρωποι κτηνοτρόφοι που εδώ και δύο χρόνια έχουν χάσει τα ζώα τους και δεν μπορούν να κάνουν την κατάσταση του κεφαλαίου. Διότι απαγορεύεται το νόμο. Αντιλαμβάνεις. Και οι υπόλοιποι, ενισχυμένοι με το γάλα, 75 και είναι σε πουλά, αλλά δεν μπορούν να βγάλουν τα ζώα έξω. Περιμένουν λοιπόν αποζημιώσεις για τις οτροφές όπως έπεσαν και πέρυσι. Περιμένουν για πολύ χαμένους στο Δήμο τους που δεν έχουν τα ζώα τους. Υπάρχουν προβλήματα. Κάποια στιγμή πρέπει να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Βλέπετε, ο Περιφερειάρχης μας, ο κ. Κουρέτας, από την πρώτη στιγμή λέει ότι πρέπει να κάνουμε εμβόλια. Και άκουσε και πράγματα και άκουσε και πολλά. Ήδη ο κ. Καχρημάνης, ο Περιφερειάρχης της Ηπείρου, έχει μπει και αυτό σε αυτό και λέει ότι πρέπει κάτι να αλλάξει. Πρέπει να πάμε σε εμβολιασμό, κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να προχωρά αυτό ο εγκλωβισμό ΕΣΑΗ. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει για να δουν οι άνθρωποι να μπορέσουν να πάρουν ξανά τα πρόβατά του και να κάνουν το βιό του.
1: Το θέμα είναι ότι έβλεπα ανθρώπους να λένε ότι εμείς τέλος μας παίρνουν τα σπίτια, δεν μπορούμε να ζήσουμε, δεν θα έχω να ζήσει την οικογένειά μου, δεν θα έχω να ζήσει το παιδί μου. Θα μου πεις τώρα τι σας τα λέω αυτά αφού εσείς τουλάχιστον βλέπετε ότι κάτι πρέπει να γίνει, αλλά όπως βλέπετε δεν γίνεται. Δηλαδή εντάξει, έχει φτάσει η κατάσταση σε ένα σημείο που λες πλέον ότι ο παραλογισμός έχει γίνει η κανονικότητα. Και το αποδέχει το κόσμος. Αυτό είναι.
0: Ειδικά αυτό που γίνεται τώρα στη Λέσβο, στο νησί της Λέσβου, όπως καταλάβατε, είμαστε παράσημα ήδη. Επί δύο χρόνια είχαμε και την Πανόλη και την Ευλογιά την αντιμετωπίσαμε. Και όλα αυτά τα σκηνικά που βλέπετε, εμείς τα παράσαμε. Και εγώ, σαν αντιπεριφερειάρχης, και γενικά όλη η κοινωνική μου και η ΔΑΟΚ. Καταλάβατε. Τα ζήσαμε. Απλά τώρα εμείς, σαν περιφέρεια, είμαστε σε μια φάση στην οποία έχουν πέσει τα πράγματα και έχουμε σποραδικά. Ενώ εκεί τώρα είναι και ο αφόδης πυρετός και είναι σε έξαρση.
1: Ναι, αλλά από την ώρα που είναι σποραδικά και από την ώρα που είμαστε στο καθεστώς που είπατε και πάμε άλλους 6 μήνες.
0: Ναι, ισχύει. Ισχύει. Όσο δεν παίρνουμε συμβιλιασμό, λογικό είναι να θέλουμε σε χώρα μη ενδημική. Οπότε αυτό λέει ο νόμος του Ευρωπαϊκός και πρέπει να το ακολουθήσουν. Αυτό όμως οδηγεί σε τέρμα. Πρέπει κάποια στιγμή να παθούν άλλες αποφάσεις. Εγώ νομίζω ότι το έχω καταλάβει. Κάποια στιγμή κάτι πρέπει να κάνω γιατί δεν πάει άλλο. Άμα σας λέω και την προσωπική μου γνώμη τώρα, γιατί βλέπω ανθρώπους, έχουμε θανατώσει κτηνοτρόφο εδώ και δύο χρόνια και δύο χρόνια κάθεται άνεργος και περιμένει να πάρει τα 35 ευρώ και τα 70 από όλο χαμένο στο Δήμο τους. Δεν μπορεί και αυτοί έχουν μάθει να κάνουν τη δουλειά αυτή. Δεν μπορούν να πάρουν σαν δουλειά. Είναι δύσκολο.
1: Ναι, δεν είναι εύκολο να αλλάξει τώρα επάγγελμα, ειδικά σε κάποιες ηλικίες, ας πούμε.
0: Και πολλοί δεν θα ξαναγυρίσουν. Να ξέρετε ότι η μισή από αυτούς δεν θα ξαναγυρίσουν το επάγγελμα.
1: Δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση ότι ίσως είναι ένας γενικότερος σχεδιασμός για το πού πάνε τα πράγματα και το τι επιθυμούμε να κάνουμε σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω.
0: Πραγματικά, εγώ θέλω να ακούσει πολύ καλά ο κόσμος και ο κόσμος της Μαγνησίας για πολλές φορές είχαμε. Η περιφέρεια είναι ένα εκτελεστικό όργανο. Εμείς ακολουθούμε τους νόμους, τα ΦΕΚ, σε οποιαδήποτε είτε είναι για τα κανάτες των ζώων, είτε είναι για την αποζημίωση, δεν μας τα δίνουν τα λεφτά του Υπουργείου, είτε είναι για πρόστιμο που βάζουν και πολλές φορές έχουμε και το εξής. Αυτή τη στιγμή απαγορεύεται να βγει έξω. Άμα έρθει κάποιο εισαγγελέας ή αστυνομία και πιάσει κάποιον να έχει τα πράγματα του έξω, να καταλάβετε, και μας αφαιρούσαμε, είμαστε υποχρεωμένοι να του βάλουμε 10.000 ευρώ πρόστιμο. Και λένε, μα γιατί μας βάζει τόσο, μα έτσι είναι το ΦΕΚ του Υπουργείου. Έτσι είναι ο νόμος. Δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό η περιφέρεια. Το λέω αυτό πάντα όταν κάνουμε συνεντεύξεις. Γιατί πολλές φορές ο κόσμος νομίζει ότι εμείς βγάζουμε τις αποφάσεις. Δεν τις βγάζει τις αποφάσεις η περιφέρεια. Η περιφέρεια είναι ένα εκτελεστικό όργανο που άλλοι νομοθετούν και εμείς απλά εκτελούμε. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν ο κόσμος και να το ξέρει.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσέτσιλε, ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσετε τη βήμα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Πάμε τώρα, φίλες φίλοι, να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας ημέρα και από μένα και καλή εβδομάδα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα Δευτέρα, ξεκινώντας με τα θεατρικά μας πράγματα. Να σας πούμε ότι απόψε στις 9 το βράδυ, στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Βόλου Μελίνα Μερκούρη, παρουσιάζεται η Αντιγόνη. Μια παράσταση που φωτίζει τα αιώνια ερωτήματα της ελευθερίας, του δικαίου και της ατομικής ευθύνης απέναντι στην εξουσία. Ο Θέμης Μουμουλίδης και μια εξαιρετική ομάδα δημιουργών και ηθοποιών, με επικεφαλή τη Λένα Παπαλιγούρα στο ρόλο της Αντιγόνης, το Μελέτη Ηλία στο ρόλο του Κρέοντα και τον Μιχάλη Οικονόμου στο ρόλο του Φύλακα, ξαναδουλεύουν το υλικό της Αντιγόνης, εξελίσσοντας και ανανεώνοντας την προσέγγιση τους πάνω στην κορυφαία τραγωδία του Σοφοκλή και σε μία από τις πιο συναρπαστικές ηρωίδες στην ιστορία της παγκόσμιας δραματουργίας. Εισιτήρια στο more.com καθώς και στα καταστήματα Public και Nova. Να σας πούμε για τη συνέχεια ότι το Κέντρο Πολιτισμού Ιολκός, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Φιλολόγων Μαγνησίας, το Βιβλιοπωλείο Πλαστελίνη και την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Μουσείων του Δήμου Βόλου, διοργανώνει απόψε στις 8 και 4 το βράδυ μια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στον συγγραφέα, ποιητή, μουσικό και ερευνητή Θωμά Κοροβίνη, έναν δημιουργό που έχει αφήσει το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Η φιλοδοξεί να φωτίσει το πολυσχηδές έργο του Θωμά Κοροβίνη, τη σχέση του με την ιστορία, τη μνήμη, τη Θεσσαλονίκη, την Κωνσταντινούπολη, τους ανθρώπους και τις ιστορίες που βρίσκονται συχνά στο περιθώριο, αλλά αποτελούν πολύτιμο κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης. Για το έργο και την προσωπικότητα του συγγραφέα θα μιλήσουν άνθρωποι των γραμμάτων και του πολιτισμού, όπως Νίκος Παρθένης, φιλόλογος και μουσικός, Εύα Κουτρουμπάκη, φιλόλογος και συγγραφέας, και Μάνος Κοντολέων, συγγραφέας. Ιδιαίτερο χαρακτήρα στην εκδήλωση θα δώσει η μουσική, καθώς το έργο του Κοροβίνη είναι βαθιά συνδεδεμένο με το τραγούδι και τη μουσική παράδοση. Μαζί του θα είναι η μουσική Ζήσης Γιωργαλιός στο κανονάκι, Χρήστος Ιτο Κωνσταντίνου στα κρουστά, Σπύρος Χαρμάνης στο μπάσο και Ελεάνα Βαρελά στη φωνή. Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Ρωσάνα Πόποτα και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Τέλος, να σας πούμε ότι ο Αγροτικός, Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Φυτόκου Μαγνησίας και η θεατρική ομάδα Οι Θεατρόφιλοι παρουσιάζουν την κωμωδία Ο Τζαναμπέτης, τον Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη απόψε στις 8.30 το βράδυ στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου που βρίσκεται στον χώρο πάνω από τον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου στο Φυτόκο. Συμβολικό αντίτιμο εισόδου 2 ευρώ. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

φίλες φίλοι, εγώ σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγα λεπτά μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι συχνότητα ΣΕΡΤ Βόλου να παράστε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Επιδείνωση παρουσιάζει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προχώρησαν σε επιθέσεις. Οι Αμερικανοί έπληξαν στόχους στο νησί Λαράκ, επικαλούμενοι απειλή από βάσεις εκτόξευσης πυράβλων και ναρκοθέτηση του στενού του Ορμούς. Οι Ιρανοί απάντησαν με επιθέσεις βάσεις που χρησιμοποιούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή, στην Ιορδανία και τα Εμιράτα. Το νησί Χαρκ του Ιράν, ενεργειακός κόμβος της χώρας, γίνεται κομματάκια, ισχυρίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ επεσήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανόν να παρουσιάζουν κάθε εβδομάδα δευτερεύουσες κυρώσεις εις βάρος του Ιράν, προκειμένου να του ασκήσουν οικονομική πίεση. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου μετά την άνοδο κατά 2,7%. Η τιμή του Brent αναβαρέλει ξεπέρασε τα $90, ενώ ανάλογη είναι η αύξηση της τιμής του αμερικανικού αργού που βρίσκεται στα $85,6 το βαρέλι. Την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση, καθώς σήμερα λύγει το μέτρο, ενώ οι πιέσεις στις τιμές των καυσίμων από τις διεθνείς εξελίξεις παραμένουν έντονες. Στο Τελαβίβ υπογράφεται σήμερα η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Μέχρι στιγμής συμμετέχουν περισσότεροι από 1.660 κωδικοί προϊόντων, με τη μέση μείωση τιμών να διαμορφώνεται περίπου στο 7%. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Τελευταία ημέρα των θερινών εκπτώσεων η σημερινή, με τους εμπόρους να περιμένουν αυξημένη κίνηση στην αγορά, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών έχει επιστρέψει από τις διακοπές. Πάντως, τα μέχρι τώρα στοιχεία από την αγορά, όπως υποστηρίζουν παράγοντες της αγοράς, δεν προκαλούν ικανοποίηση, ενώ αναφέρουν ότι το διαθέσιμο εισόδημα εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό περιοριστικό παράγοντα για τις αγορές ένδυσης, υπόδυσης και άλλων ειδών. Σε εξέλιξη έρευνες για την υπόθεση κατεψυγμένου εμβρίου που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος Airbnb για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Άνδρες της Δίας προσήγαγαν 6 άτομα. Στις 2 βαλίτσες τους εντοπίστηκε το μακάβριο έβριμα. Μια Γερμανίδα φέρεται να δήλωσε ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Απορρίφθηκαν οι 9 στις 10 ενστάσεις από ιδιοκτήτες οχημάτων για πρόστιμα που τους επιβλήθηκαν όταν εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν με τα οχήματά τους χωρίς ασφαλιστική κάλυψη ή με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και της ΑΑΔΕ, από τις αρχές του 2026 στάλθηκαν περίπου 300.000 πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό στη Θεσσαλονίκη. Λόγω ατυχήματος, τα οχήματα κινούνται με χαμηλή ταχύτητα στο ρεύμα με κατεύθυνση προς δυτικά από την Τριανδρία έως το Επταπύργιο. Χωρίς νερό θα μείνει από τις 10 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι περιοχή της Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών σύνδεσης νέου αγωγού στο δίκτυο υδροδότησης. Θα επηρεαστεί η περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Πολυδόρου, από Ακροπόλεως έως Κλαφμόνος και από Πελοπίδα έως Παλικαρίδη, καθώς και οι παρακείμενες οδοί. Στον αθλητικό χώρο, με 4 αναμετρήσεις συνεχίστηκε χθες το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Super League. Ο Άρης επικράτησε του Όφη με 2-1, ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο στο Περιστέρι με το ίδιο σκορ, ΑΕΚ και Κηφισιά έμειναν στο 1-1, ενώ ο Ολυμπιακός νίκησε τον Αστέρα στην Τρίπολη με 1-0. Η δεύτερη αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα με την αναμέτρηση μεταξύ Λεβαδιακού και Παναθηναϊκού. Να μια ματιά στον καιρό. Σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέριο απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή με ένταση 2-3 και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Μπέλα Θεριού. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 10.
2: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 17 Σεπτεμβρίου η τελευταία παράσταση του καλοκαιριού στο Θέατρο Δάσους.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
10: Εγγένεια αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης. Όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη. Εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Ρέο Καστρό ή φαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρέο Καστρό. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7. Αφετηρία Λεωφόρος Δημοκρατίας, ο Ρέο Καστρό.
11: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της ΕΡΤ3.
12: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
13: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
14: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
13: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
14: Say Chess!
13: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σάχματ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
15: Ο Μεν
16: και η Δε.
15: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
16: και η Δε Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
15: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Βδομάδα της έκθεσης.
0: Και ουσιαστικά σήμερα είναι και τελευταία ημέρα του Αυγούστου, τελευταία ημέρα του καλοκαιριού. Τώρα εντάξει, εδώ μας κόβεται το χαμόγελο Χρήστο.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι σαν να γλίστρησε φέτος το καλοκαίρι, έφυγε πολύ γρήγορα. Ξεκουράστηκες?
1: Κάθε καλοκαίρι.
0: Ξεκουράστηκες?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι περνάει γρήγορα το καλοκαίρι.
0: Όπως κάθε καλοκαίρι δεν ξεκουράζομαι.
1: Και να ξεκουράστηκα έτσι όπως μπήκαμε στη νέα σεζόν, την δημοσιογραφική παύλα πολιτική, και ξεκίνησε. Πού να προλάβεις να πάρεις ανάσα?
0: Άστο. Εσύ δεν πρόλαβες και για άλλο λόγο, γιατί φέτος έκανες αυτό το trend, τη μόδα δηλαδή, την τάση που έχουν και οι νεολαίοι που πηγαίνουν από πανηγύρι σε πανηγύρι. Πραγματικά πολύ ωραία περάσαμε.
1: Την τάση που έχουν οι νεολαίοι.
0: Ναι.
1: Την τάση.
0: Ξέρετε,
1: που
0: γιατί...
1: έχουν οι νεολαίοι.
0: Ναι, ναι, έχουν αναβιώσει.
1: Δηλαδή, δεν είμαι νεολαίος.
0: Όχι, όχι. Καλά, ναι, ναι, είσαι ο θείος που κάθεται με την νεολαία, μάλλον.
1: Ο θείος που κάθεται με την νεολαία.
0: Κοιτάξτε, συγγνώμη, Χρήστο, που θα το πω, αλλά τα παιδιά που πηγαίνουν στα πανηγύρια χορεύουν κιόλας. Εγώ είχα δει σε ένα σύλλογο στην Τούμπα, όπως περνούσα από μπροστά, πολλούς νέους να κάνουν μαθήματα πέρυσι το χειμώνα. Το συζητούσαμε. Ότι οι νέοι πάνε και μαθαίνουν παραδοσιακούς χώρους. Και φέτος, τώρα το καλοκαίρι, κατάλαβα γιατί. Γιατί βλέπεις ότι σηκώνονται και χορεύουν παιδιά από την πόλη που δεν έχουν δεσμούς, ας πούμε, με χωριά, με νησιά κτλ. Έτσι, μια επιστροφή στις ρίζες. Είναι και οικονομικό, βέβαια. Αυτό που το πας.
1: Έγινα και ο θείος που κάθεται με την νεολαία.
0: Αυτό είστε βαρύ. Δευτέρα πρωί δεν έπρεπε. Παρασκευή απόγευμα το παίρνεις πιο χαλαρά. Λοιπόν, να πούμε για τους οδηγούς μας ότι έχει πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή και στις δύο κατευθύνσεις. Τμηματικά δηλαδή θα δυσκολευτείτε σε όλο το μήκος σχεδόν. Θα σας πω μόνο το σημείο που δεν έχει πρόβλημα. Το μόνο σημείο που δεν έχει πρόβλημα και στις δύο κατευθύνσεις είναι μπαίνοντας στην περιφερειακή από τα ανατολικά προς τα δυτικά μέχρι και την Πηλαία. Από εκεί ξεκινούν τα προβλήματα. Και στις δύο κατευθύνσεις, έτσι. Λοιπόν, εκεί στη διασταύρωση επίσης, στη Βούλγαρη, στη γέφυρα, βλέπουμε να υπάρχει πολύ αυξημένη κίνηση. Κάποιοι επιλέγουν να επιστρέψουν μάλλον σήμερα από Χαλκιδική, δεν ξέρω τι συμβαίνει, γιατί πηγαίνοντας στον δρόμο της Χαλκιδικής προς τη Θεσσαλονίκη, κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη, στην γέφυρα της Θέρμης, σχεδόν σημειωτό για μεγάλο μήκος του δρόμου. Επίσης η κάθοδος της Μίκη Θεοδωράκη, της πρώην Λαγκαδά, όπου σημειωτένουν εκεί το βράδυ θα γίνουν και ασφαλτοστρώσεις σε διάφορα τμήματα, να έχουν το νου τους οι οδηγοί, γιατί θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Εντάξει, σιγά σιγά επιστρέφουμε σε ρυθμούς.
1: Τους ανθρώπους που ξεκινάνε πρωί-πρωί από τις διακοπές τους για να επιστρέψουν πίσω και να πάνε απευθείας στη δουλειά, τους θαυμάζω ειλικρινά. Το έγραψα πριν από λίγο σε μία φίλη, την Κατερίνα που έρχεται από το Πήλιο. Λέω, ξεκίνησες σήμερα το πρωί από Πήλιο για να έρθεις στη Θεσσαλονίκη. Είναι στο δρόμο με το λεωφορείο.
0: Για να πάει κατευθείαν στη δουλειά, εννοείς.
1: Για να πάει κατευθείαν στη δουλειά.
0: Με παρέο και σαγιονάρα και καπελάκι. Θα καταλάβουμε ποιοι γυρίσατε κατευθείαν από διακοπές, να ξέρετε.
1: Μου λέει, κρατώ τον Αύγουστο, λέει. Κρατώ τον Αύγουστο.
0: Αχ, κι εγώ έτσι θα λέω.
1: Ναι, εγώ θέλω να γυρίσω. Ωραία. Μια μέρα νωρίτερα από τις διακοπές μου.
0: Θα έρθω αύριο με τα μπρατσάκια και το καπελάκι μου. Να σου πω κι εγώ, ναι, κρατώ τον
1: Να δω άπρος. Την Αριανάρα μου, ρε παιδί μου, στην τηλεόραση. Να ράξω λίγο, να κάνω τον μπάνι μου, να ξυριστώ. Ναι, δηλαδή από διακοπές απευθείας στη δουλειά.
0: Κοίταξε τώρα, επειδή είναι η Σοφία σε καλή μετά από πολύ καιρό μαζί μας. Τη στερηθήκαμε τις προηγούμενες
1: ημέρες. Έχουμε απαρτία.
0: Ναι, ναι. Έχω να σου πω, Σοφία, ότι είχε μια χαρά ο Χρήστος τις προηγούμενες ημέρες, στο προηγούμενο διάστημα, γιατί θα έβλεπε τον κορυφαίο τη σήμερα ημέρα, τέλος πάντων, παίκτη, ποδοσφαιριστή της Ελλάδας, με κυτρινό μαύρη στολή, να παίζει στην Ντόρτμουντ.
1: Τον είδα.
0: Μην τον είδατε τον Κωνσταντέλια. Γιατί τον είδε κι άλλος, τον έπιασε και στο στόμα του, πάει ο Κωνσταντέλιας. Έτσι λένε οι κακές γλώσσες. Χτύπησε,
1: γι' αυτό είναι κακές οι γλώσσες.
0: Δεν είναι καλά πράγματα. Αυτό είναι καλό να μην συμβαίνουν. Εντάξει. Λοιπόν,
1: καλημέρα και στο Γιώργο.
0: Καλημέρα
1: και καλή εβδομάδα, Γιώργο.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Θα τα μεταφέρω.
0: Ακατάλαβα πάλι. Όχι, θα μου πεις, αλλά θα μου πεις όταν πέσει το τραγούδι, γιατί μπορεί να μην είναι και πολύ
1: καλά. Όχι, λέω τα μεταφέρω, γιατί αν πω ότι θα τα δώσω, θα φάμε ξύλο όλοι μαζί, γι' αυτό.
0: Α, μάλιστα. Yeah. Εντάξει, λοιπόν. Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας, οι οποίοι, όπως είπαμε και νωρίτερα, κάποιοι που μας ακούν από το τιμόνι δυσκολεύονται, γιατί είναι μία Δευτέρα κανονικότατη στην πόλη.
1: Έτσι, περίμενες,
0: ναι. Έχουν γυρίσει όλοι. Εγώ προσωπικά δυσκολεύτηκα να βρω να παρκάρω κιόλας για να πάρω το μετρό.
1: Ξεκίνα νωρίτερα.
0: Έχω ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, πίστεψέ με. Δηλαδή, έχω προλάβει τους θαμώνες των νυχτερινών κατασταμάτων που πήγαιναν για πατσά. Έτσι, τις πρώτες πρωινές ώρες, τις πολύ πρώτες πρωινές ώρες. Εν πάση περιπτώσει, μαζί θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Να ξέρετε ότι θα είμαστε στο πλευρό σας, να κλαίμε παρέα. Θα έχετε έναν ώμο να κουμπάτε. Έτσι, να μας λέτε και για τα προβλήματα της κίνησης.
1: Γιατί να πούνε για τα προβλήματα και να έχουν ένα νόμο να κουμπάνε?
0: Γιατί, συγγνώμη, αλλά άμα υπάρχουν προβλήματα, δεν θα τα λέμε?
1: Γιατί δεν βγαίνεις να πεις στους ακροατές μας ότι πλέον η Θεσσαλονίκη αλλάζει, ότι σε 2 χρόνια θα έχεις και νέο σιδηροδρομικό σταθμό?
0: Τι τρόπο.
1: Ότι πλέον έχεις και ένα χρωστούμενο λιγότερο για τη Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν βγαίνεις να τα πεις αυτά?
0: Λοιπόν, πρόσεξε.
1: Γκρίνια. Όχι, κυρία μου, να φύγετε,
0: έτσι,
1: να πάτε αλλού άμα δεν θέλετε
0: έκθεση. Έτσι είμαστε εμείς. Τέτοιοι.
1: Να πάτε αλλού.
0: Κατάλαβες. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε τέτοιοι γιατί κυκλοφορούμε στην πόλη και βλέπουμε και τα καλώς και τα καλώς.
1: Έχεις μετρό που θα πάει δυτικά πολύ σύντομα.
0: Πόσο
1: θα έχεις νέο σιδηροδρομικό σταθμό σε 2 χρόνια.
0: Πόσο σύντομα.
1: Το Μάιο έχεις flyover. Έχεις παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίλιρο. Ναι. Τα έχεις αυτά.
0: Το...
1: Έχεις νέα λεωφορεία. Περίμενε.
0: Για το παιδιατρικό να πούμε στο Φίλιρο. Το Σταύρος Νιάρχος.
1: Χτίζεται όμως, προχωράει.
0: Έχεις νέα
1: λεωφορεία του ΟΑΣΤ, καινούργια ηλεκτρικά μπαίνουν και άμεσα στη γραμμή. Έχεις 90. Α, τώρα σας ενοχλεί τηλεματική.
0: Όχι, να σου πω και άλλα πράγματα.
1: Όχι, κυρία μου, να μην κοιμάσαι στο λεωφορείο, να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά, να ξέρεις που κατεβαίνεις.
0: Συγγνώμη, κύριε.
1: Δεν είχαμε μετρό, να κάνουμε μετρό. Κάναμε μετρό, είναι μικρή γραμμή. Τώρα πάμε καλαμαριά, δεν έγινε και τίποτα.
0: Τι θέλετε. Το Ρομπέρτο Μπενίνι στο «Η ζωή είναι ωραία» τώρα αυτό.
1: Όχι, ζωή είναι
0: και το τραγουδάκι, βρε
1: Σοφία. Πες να σας πω και για τους συνταξιούχους που με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.
0: Όχι, εγώ τους έχω δει τους συνταξιούχους. Τρέχουν εδώ στην Αγγελάκη χαρούμενοι. Έχουν λήξει τις πλεξούδες, τους έχουν λύσει και τρέχουν στα λιβάδια.
1: Πω, γκρίνια δευτεριάτικα.
0: Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Έτσι σιγά-σιγά θα ξεκινήσουμε. Εσύ όπως τα βλέπεις μισογεμάτο, εγώ όπως το βλέπω μισοάθιο και όπως έχει πει η ακροάτρια μας, η φίλη μας, ότι όπως και να έχει το ποτήρι, αδειάζει και ξαναγεμίσει.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, η ζωή κυλά και έτσι θα πορευτούμε και εμείς μέσα στις επόμενες 2 ώρες. Σοφία Σακαλή ρυθμίζει τον ήχο, Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει τα τραγούδια μας. Στην παρέα μας στη ραδιοφωνική όλοι εσείς που μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228. Συμφωνούμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με τραγούδι.
1: Πάμε.

0: Θα συνδεθούμε αμέσως με την αίθουσα σύνταξης. Είναι μαζί μας η συνάδελφος Ζωφία Πακαλίδου, γιατί έχει συλλέξει πληροφορίες σχετικά με το ρεπορτάζ της ημέρας, που αφορά ακριβώς όλους τους καταναλωτές. Και μιλάμε για το ψαλίδι στις τιμές σε πάνω από 1.660 προϊόντα μέχρι στιγμής τουλάχιστον, έτσι, και αυτή η λίστα ανανεώνεται διαρκώς στα σούπερ μάρκετ. Οπότε θα μας τα πει καλύτερα. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, Μαρία. Πάμε να δούμε λοιπόν από αύριο τι γίνεται με τις νέες μειωμένες τιμές. Στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχει επιτευχθεί, μιλάμε για το επόμενο δίμηνο ίσως παραταθεί σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς ευρείας κατανάλωσης, με τη μέση μείωση να υπολογίζεται περίπου στο 7%. Τώρα, να πούμε ότι οι μειώσεις στις τιμές κυμαίνονται από 5% στις 30% σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Earth News, με στόχο το όφελος που θα φτάσει στον καταναλωτή να αποτυπωθεί στις τιμές που βλέπει στα ράφια. Στο μέτρο συμμετέχουν 90 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αλλά και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Το μεγάλο ζητούμενο τώρα είναι η συμμετοχή των σούπερ μάρκετ στη διαμόρφωση τελικής τιμής. Μέχρι στιγμής τα στοιχεία για τις μειώσεις προέρχονται από τους προμηθευτές. Οι αλυσίδες λιανεμπορίου, ωστόσο, φτιάχνουν τις δικές τους λίστες με τα επιπλέον ποσοστά έκπτωση που θα εφαρμόσουν τα προϊόντα. Οι μειώσεις αναμένεται να αδιαφέρουν από αλυσίδα σε αλυσίδα. Και φυσικά να διαμορφώνει ο καθένας το δικό του πακέτο προκειμένου να προσελκύσει και τους καταναλωτές. Τώρα, οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι από την πλευρά του έτοιμοι με μια προσεκτική έρευνα αγοράς και να συγκίνουν στις τελικές τιμές προκειμένου να μπορούν να εντοπίσουν εύκολα τα προϊόντα που συμμετέχουν στο μέτρο. Στα προϊόντα τώρα, τι περιλαμβάνονται σε αυτούς τους 1.660 κωδικούς? Διατροφής, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κρέατα, πέρα από τις κατηγορίες στις οποίες αναφερθήκαμε. Η συμμετοχή στις συγκεκριμένες κατηγορίες θεωρείται σημαντική, καθώς αποτελούν τους πρωταγωνιστές των πληθωριστικών πιέσεων τους τελευταίους μήνες. Ειδικά το όμως χαρίσιο κρέας βρίσκεται μεταξύ των προϊόντων που έχουν καταγράψει μεγαλύτερες ανατιμήσεις σε ετήσια βάση. Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης και πολλά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς τους καταναλωτές να συγκρίνουν τις προσφορές. Τώρα, να πούμε ότι σύμφωνα με την Elstat, για να δώσουμε έτσι ένα μέγεθος σε ό,τι αφορά στις αυξήσεις, τον Ιούνιο του 2025 τιμές στα τρόφιμα και στα μη αλκοολούχα ποτά ήταν αυξημένες κατά 2,8% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Το Δεκέμβριο του ίδιου έτους έφτασε το 3,6%. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η άνοδος σε συγκεκριμένα προϊόντα, όπως είναι οι σοκολάτες και τα κρέατα. Να πούμε επίσης ότι τον Ιούλιο αυτής χρονιάς, σύμφωνα με το δίκτυο διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, αυξήθηκε κατά 0,4% σε ετήσια βάση. Ήταν αυτή η μικρή μείωση που είδαμε του πληθωρισμού, αλλά θα σταθούμε ιδιαίτερα στο μοσχαρίσιο κρέας, που παραμένει από τους πρωταγωνιστές των ανατιμήσεων, καθώς τον Ιούνιο του 2026 η τιμή του ήταν αυξημένη κατά 15,6% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ το Μάρτιο η ετήσια αύξηση είχε φτάσει στο 20,3%, στοιχεία πάντα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει, με αυτούς τους κωδικούς. Περιμένουμε βέβαια να δούμε και τις μειώσεις. Μένουμε λίγο σε αυτό το ερωτηματικό, γιατί αυτά οι μειώσεις που αναφερθήκαμε και η συμμετοχή και τα λοιπά αφορά μόνο στους προμηθευτές, πώς θα καταλήξουν στο ράφι. Και εκεί θα πρέπει οι καταναλωτές κάποια είδη τα οποία προμηθευόντουσαν πολύ συχνά από συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ, να κάνουν μια σύγκριση, να δουν αν πραγματικά έχει μειωθεί η τιμή τους, για να δουν αν αυτή η μείωση τελικά περνά και στη δική τους τσέπη, στο δικό τους πορτοφόλι.
0: Υπάρχει και αυτή η πλατφόρμα, η Πόσο Καν, που μπορούν μέσα να δουν, να ελέγξουν τις τιμές?
2: Μπορούν, βέβαια, αν και εγώ δύο φορές την έχω τσεκάρει την πλατφόρμα, να έχει κάνει σοβαρά λάθη σε συγκεκριμένη ποικιλία καφέ.
0: Δεν ενημερώνεται προφανώς.
2: Ναι, σε συγκεκριμένη ποικιλία καφέ.
1: Ευτυχώς δεν πίνω καφέ.
2: Ναι.
0: Ναι. Η οποία έδειχνε
2: σε ένα σούπερ μάρκετ αν υπάρχει έκπτωση και δεν υπήρχε ποτέ. Αυτή η έκπτωση ούτε αν εκεί τη μέρα ούτε την επόμενη μέρα. Κάτι τρέχει εδώ, θα το τσεκάρουν φαντάζομαι ειδικοί, γιατί τα έχουν σχετικές αναφορές στα σούπερ μάρκετ που έχουν παρουσιάσει.
0: Ξέρεις, καλά κάνεις και το λες. Γιατί εμείς διαβάζουμε τις ανακοινώσεις που μας έρχονται από τις πηγές τις επίσημες έτσι και ενημερώνουμε τον κόσμο. Αλλά στην πράξη μπορεί και ο ακροατής που μας ακούει να συναντήσει κάτι διαφορετικό. Μην νομίζουν ότι τα λέμε επίτηδες. Να, βρήκες και εσύ στο ρεπορτάζ, στο πεδίο δηλαδή, ότι όντως υπάρχει πρόβλημα.
2: Και εγώ επιχειρήσα να προμηθευτώ ένα προϊόν, εκτσέκαρα την τιμή του, δεν ήταν αυτή. Η αλήθεια ήταν στην αλυσίδα που με παρέπεμψε το πόσο κάνει. Απ' την άλλη πλευρά ξαναλέμε ότι οι καταναλωτές ξοδεύουν τα περισσότερα χρήματά τους σε αυτά τα καταστήματα. Μάλιστα το πρώτο πεντάμινο άφησαν στα ταμεία του σούπερ μάρκετ πάνω από 344 εκατομμύρια ευρώ. Πάντα μιλάμε για το 2026. Ο τζίρος είναι αυξημένος σε αυτά τα καταστήματα πάνω από 6%. Και μιλάμε τώρα για ποσά δυσθεώρατα, πάμε πάνω από τα κοντά στα 6 δις ευρώ. Και αυτά ήταν στοιχεία πριν το καλοκαίρι. Τώρα υπάρχει μια ανωδική πορεία αυτής της αγοράς που αυξήθηκε κατά πολύ την τελευταία πενταετία με πάρα πολλές... τουλάχιστον σε ό,τι φαίνεται στα κέρδη τα οποία ανακοινώνουν τα σούπερ μάρκετ, και αυτό γίνεται ετησίως, τα βλέπουμε, τα καταγράφουμε, πάνω από 6% στεκόμαστε εκεί μόνο στο πρώτο πεντάμινο. Τώρα, υπάρχει και στο μέτωπο των καυσίμων πια με τον μήνα να κλείνει με τις τιμές να παραμένουν στα δηληστήρια σε υψηλά επίπεδα. Η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης από το δηληστήριο διαμορφώνεται περίπου στα 1,51 ευρώ το λίτρο. Από το δηληστήριο λέμε έτσι. Υψηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται σε πάνω από 2 ευρώ το λίτρο πια στην αντλία. Και περιμένουμε να υπάρξει μία αποκλιμάκωση τουλάχιστον ό,τι αφορά στο πετρέλαιο κίνησης, που το ήδη το βλέπουμε στα δηληστήρια να πέφτει.
0: Πάντως, σε ό,τι αφορά το διεθνή παράγοντα, Σοφία, για αυτό το ζήτημα, πάλι έχουμε ένταση στη Μέση Ανατολή και από ό,τι διαβάζουμε στα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία, επειδή ακριβώς είχαμε αμερικανική επίθεση εναντίον δύο ιρανικών εκτοξευτών στο νησί Λαράκ, στα στενά του Ορμούς, χθες το βράδυ, πάλι παρατηρείται άνοδος των τιμών του πετρελαίου. Δηλαδή, έχει φτάσει ήδη στα 90 δολάρια το βαρέλι.
2: Από εδώ που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία τον περασμένο Φεβρουάριο, μέχρι και σήμερα, Μαρία και Χρήστο, κάθε τι που γίνεται στην ευρύτερη περιοχή, μόλον ότι υπήρχε αυτό το διάστημα της πιθανολογούμενης μέσα στον Ιούνιο συμφωνίας, η οποία μετά δεν ίσχυε κτλ. Υπάρχουν αυτά τα σκαμπανεβάσματα, σκαμπανεβέσματα που έχουν σχέση όμως πέρα από τις επιθέσεις και στο γεγονός ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και το έχουν αντιληφθεί άπαντες με τις διελεύσεις στα στενά του Ορμούς. Από εκεί και πέρα δεν φαίνεται, οι ειδικοί λένε ότι ακόμα και τώρα να σταματήσουν όλα αυτά, τώρα, σήμερα, δεν φαίνεται αυτό να περάσει άμεσα στην αγορά το επόμενο διάστημα και σίγουρα βέβαια όχι μέσα στο χειμώνα. Τώρα όλα αυτά οδηγούν το κυβερνητικό επιτελείο προς παράταση του μέτρου της επιδότησης σε ό,τι αφορά στο πετρέλαιο κίνησης. Και φαντάζομαι ότι θα είναι πάνω σε αυτό το ίδιο ποσοστό που ήταν και την προηγούμενη φορά, στο δεκάλεπτο. Τουλάχιστον αυτά αναφέρουν τα ρεπορτάζ μέχρι σήμερα, Χρήστο και Μαρία.
0: Και βάλε και ένα πλάς σε αυτό που λένε και οι Βενζινοπόλεις, γιατί τους έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές εδώ στο σταθμό, ότι ένα παραπάνω εδώ στη χώρα μας είναι και το θέμα της φορολόγησης με τα καύσιμα. Δηλαδή, και ο διεθνής παράγοντας να μην υπήρχε, πάλι θα είχαμε αυξημένες τιμές στα καύσιμα σε σχέση με γειτονικές χώρες.
2: Σε σχέση τουλάχιστον με την Ιταλία και την Ισπανία που προχώρησαν σε μειώσεις ό,τι αφορά στο φόρο στα καύσιμα, προκειμένου να απορροφήσουν ένα κομμάτι αυτής της τεράστιας πίεσης.
1: Εδώ όμως πρέπει να δούμε και το εξής στοιχείο, ότι δεν γίνεται στην πατρίδα μας, παράδειγμα, ενώ υποχωρεί το βαρέλι του πετρελαίου, να υποχωρεί πάρα πολύ αργά η τιμή του πετρελαίου, ενώ προτού καν ανέβει η τιμή του πετρελαίου, να έχουν ήδη εκτοξευθεί οι τιμές στην Αντλία.
2: Πολύ ωραία πρέπει σε αυτό, Χρήστο, και είναι μια πολύ καλή αφορμή αυτή η έλεγχη περίφημη που γίνονται από την πλευρά των Υπουργείων Ανάπτυξης και Οικονομικών, να ενταθούν αν συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά και να κοπούν εκεί στην αρχή, χωρίς να έχει περάσει όλο αυτό το κόστος στους καταναλωτές. Εμείς περιμένουμε τώρα από αύριο να δούμε πραγματικά αυτές τις μειώσεις τουλάχιστον εκεί που καταναλώνεται το μεγαλύτερο κομμάτι του μισθού, που αφορά ένα μεγάλο, όχι το μεγαλύτερο, ένα σημαντικό κομμάτι του μισθού, του εισοδήματος των καταναλωτών, και δεν είναι άλλο από τα σούπερ μάρκετ.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Ακόμη δεν έφυγε ο Αύγουστος και μπαίνουμε για τα βαθιά και στην πολιτική και την οικονομική επικαιρότητα. Θα μου πεις, σε μια εβδομάδα έχουμε και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα επιτελεία ετοιμάζονται για το σκοπό αυτό και ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι σήμερα στην πόλη μας. Θα έχει συνάντηση με τους εκπροσώπους παραγωγικών φορέων. Είναι μαζί μας η κυρία Έφη Παπαλεξίου, συντονίστρια Ελλάς Α και Β Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Και έχετε αναλάβει και πρόσφατα, έτσι, είχαμε την ανακοίνωση με τους συντονιστές.
2: Ναι, μόλις χθες ανακοινωθήκαμε.
0: Ακριβώς. Έχετε ένα έργο μπροστά σας όμως και εσείς απευθείας στα βαθιά. Προλάβατε να κάνετε προετοιμασία για τη σημερινή συνάντηση?
2: Βεβαίως, ναι. Είναι όλα τακτοποιημένα. Η σημερινή συνάντηση είναι ιδιαίτερα σημαντική άλλωστε, οπότε είμαστε έτοιμοι, ναι.
0: Και τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή? Νομίζω είναι το μεσημέρι σε ξενοδοχείο της πόλης θα γίνει.
2: Είναι στις 12 η ώρα στο Πόρτο Παλάς. Είναι μια συνάντηση εργασίας με τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Γίνεται λίγες μέρες πριν την παρουσία.

0: και σε ΕΒΕ, τον κύριο Καθαθά και τον πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Σεργίου Θεοδοσίου. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα υποδεχτούμε τους παραγωγικούς φορείς εδώ για να μιλήσουμε μαζί τους.
1: Εσείς κάνατε μια προεργασία για να γίνει αυτή η συνάντηση. Έχετε πάρει κάποια κύρια, κάποια βασικά μηνύματα, κάποια αιτήματα, έχετε εισπράξει από τους τοπικούς παραγωγικούς φορείς?
0: Προφανώς αυτό το πράγμα δεν γίνεται τώρα, έτσι έχει πάρα πολύ καιρό το οποίο ετοιμάζεται και αυτό που περιμένουμε άλλωστε να ακούσουμε και αυτό που περιλαμβάνει είναι ένα ολιστικό σχέδιο σύγκλησης σε όλα τα επίπεδα με την Ευρώπη, το οποίο όμως θα έχει παραχθεί επειδή ακούσαμε την κοινωνία και τους φορείς.
2: Αυτό τι σημαίνει, κυρία Παπαλεξίου? Δηλαδή ότι ακούσαμε την κοινωνία και τους φορείς, και το ρωτώ διότι πολλά κυβερνητικά στελέχη αναφέρουν, υποστηρίζουν, εκτιμούν ότι αυτά τα οποία αναμένεται να υποσχεθείτε στο πλαίσιο της έκθεσης, το υποσχεθείτε εντός εισαγωγικών, δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Είναι δηλαδή σε μια λογική του, να το πω έτσι λίγο απλά και λαϊκά, παρεκόσμε.
0: Αντιθέτως, μάλιστα, αυτό το οποίο χαρακτηρίζει το πρόγραμμα, εξ όσων μπορούμε να γνωρίζουμε, γιατί το πρόγραμμα θα το παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας στις 2/9, είναι ότι ακριβώς δεν πρόκειται για παροχολογία. Ίσα-ίσα, πρόκειται για μια αλληλουχία δράσεων. Ένα συνεκτικό σχέδιο με δημοσιονομική σοβαρότητα. Ένα σχέδιο που θα αφορά όχι σε αντιπρόγραμμα της κυβέρνησης, σε καμία περίπτωση, αλλά προσανατολισμένο στην ανάπτυξη των ανθρώπων της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και όχι στην ευημερία των αριθμών ή των λίγων ανθρώπων. Με συγκεκριμένους στόχους, με άξονες υλοποίησης, ένα πρόγραμμα κοστολογημένο που θα αφορά και θα γίνεται πραγματικότητα μέσω της έντιμης διακυβέρνησης, και είναι εύκολο να καταλάβουμε όλοι τι εννοώ, της δίκαιης ανάπτυξης και της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Ένα πρόγραμμα λοιπόν με στόχους και άξονες υλοποίησης.
2: Το οποίο πόσο υπολογίζετε ότι θα εκτιμηθεί, δηλαδή εννοώ οικονομικά. Λέει
0: αυτά
2: παράδειγμα για να βγάλουμε λίγο και την είδηση. Λέει για παράδειγμα ο Πρωθυπουργός, το δικό μου πακέτο, το δικό μου καλάθι θα είναι περίπου στα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Μια εκτίμηση για το δικό σας.
0: Ναι, τότε έχει δώσει λοιπόν, γιατί διαμαρτύρεται, έχει δώσει το πλαίσιο. Αυτά θα τα πει ο πρόεδρος όμως.
2: Ναι. Πιο πάνω, πιο κάτω, την είδηση ψάχνουμε κι εμείς.
1: Αυτό θα γίνει στις 2 Σεπτεμβρίου.
2: Αυτό θα γίνει στις 2 Σεπτεμβρίου, ναι, αλλά εντάξει.
0: Θα κάνετε υπομονή μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου, διότι εγώ αυτό που μπορώ να ξέρω και πάντα προσπαθώ να μιλάω, θα το δούμε στη συνεργασία μας αυτό με βάση αυτά που ξέρω, είναι ότι το πρόγραμμα αυτό είναι ένα προοδευτικό σχέδιο κοστολογημένο για να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα και να δούμε όλοι καλύτερα. Μία ανάπτυξη που μας αφορά όλες και όλους. Αυτά μπορώ να πω σήμερα.
1: Mm-hmm. Πάντως, κυρία Παπαλεξίου, ακόμη και για την ομιλία που θα έχει την Τετάρτη στο Πόρτο Παλάς το απόγευμα, όπως και για τη συνέντευξη τύπου, αλλά το γεγονός ότι προηγείται του Πρωθυπουργού, έχει ασκηθεί μια κριτική. Και μάλιστα επέλεξε και την ημερομηνία, είναι 2 Σεπτεμβρίου, πριν τις 3 Σεπτεμβρίου
2: πριν
1: δηλαδή.
2: Πριν τις 3 Σεπτεμβρίου, πριν τον Πρωθυπουργό, ναι.
1: Οπότε έχει ασκηθεί μια κριτική και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ για τις επιλογές του κ. Τσίπρα, σε ό,τι αφορά τις ημερομηνίες τουλάχιστον.
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι τι μου λέτε, απλά ουσιαστικά δεν προσπαθεί κανείς να προλάβει κάποιον. Δεν είναι αγώνας δρόμου. Επιλέγεται η Θεσσαλονίκη ως τόπος παρουσίασης του Εθνικού Σχεδίου, ανοίγει ένα διάλογο με την παραγωγική βάση και προσπαθεί να βάλει ζητήματα για να τα συζητήσουμε, έτσι ώστε να μην μείνουμε διαρκώς στις παροχολογίες, έτσι, και στο πάρε κόσμο που είπε προηγουμένως ο συνεργάτης σας και μου άρεσε πραγματικά ως έκφραση, μόνο που δεν το μεταχειριζόμαστε εμείς, καθώς φαίνεται το μεταχειρίζεται η κυβέρνηση. Mm-hmm. Το μεταχειρίζονται κατά καιρούς όλες τις κυβερνήσεις, έτσι και αλλιώς.
1: Και από την άλλη θα περιμένουμε την ομιλία του κύριου Τσίπρα στις 2 του μηνός, στη Τετάρτη δηλαδή, στο Πόρτο Παλάς. Να ακούσουμε δηλαδή ακριβώς και τα ποσά και το αυτό που λέει και ο Χρήστος επανειλημμένα, είναι κοστολογημένο όλα αυτά τα ζητήματα, το πάρε κόσμο που υπενθυμίζετε κι εσείς. Αλλά εμείς καταλαβαίνουμε ότι θα έχει ένα πρόσημο που έχει να κάνει, το χρησιμοποίησατε κι εσείς αυτό, την έντιμη διακυβέρνηση.

0: Ναι.
1: Θα το αναδείξει δηλαδή αυτό ο κύριος Τσίπρας, αναμένεται να το κάνει τουλάχιστον. Έτσι,
0: νομίζω ότι το έχει ανάγκη η χώρα, και για να γυρίσω αυτό που λέγαμε και πριν, δεν έχει σημασία ποιος θα μιλήσει πρώτος, αλλά ποιος θα μας πείσει όλους τους πολίτες ποιος έχει το καλύτερο σχέδιο για την επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα προτάσει αυτό που λέμε την έντιμη διακυβέρνηση. Νομίζω ότι είναι γενική απέτηση. Προτάσει να σωθούμε από την ακρίβεια. Υπάρχουν κάποια προτάγματα που δεν μπορούν να αγνοηθούν.
2: Πάντως να συμφωνήσουμε ότι η φετινή έκθεση, μια και είναι και προεκλογική, είναι το πρώτο έτσι δυνατό πολιτικό τεστ για όλους.
1: Το crash test που λέμε, ναι.
0: Ναι, κατά εξοχήν η Θεσσαλονίκη έχει την τύχη ή την ατυχία να κάνει αυτό το crash test, ειδικά στις περιόδους προεκλογικές. Φαίνεται ότι έχουμε σημαντικό ρόλο. Ατυχώς μετά μας ξεχνάνε. Και δεν είναι η συνηθισμένη γκρίνια που βγάζουμε στη Θεσσαλονίκη απέναντι στους Αθηναίους. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι νιώθουμε πολύ σημαντική το Σεπτέμβριο, αλλά θα ήθελα να νιώθουμε το ίδιο σημαντική και τον Οκτώβριο, και υπόσχομαι με όλη μου τις δυνάμεις να το προσπαθήσω.
2: Αυτό έχει να κάνει φυσικά και με πολλά πράγματα τα οποία αφορούν την Θεσσαλονίκη. Από εκεί και μετά όμως, κυρία Παπαλεξίου, νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι το έργο είναι αυτό το οποίο αποδεικνύει την ικανότητα ενός κόμματος να παράξει πολιτική, και το μέλλον είναι αυτό το οποίο εκλέγει.
0: Προφανώς. Θα ρωτήσουμε τον κόσμο, και αν μας δοθεί η ευκαιρία, εκτιμώ ότι θα κριθούμε εκ του αποτελέσματος όπως πρέπει.
1: Κύριε Παπαλεξίου, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.
1: Ήταν μαζί μας η κυρία Εφή Παπαλεξίου, συντονίστρια Ελλάς Α και Β Θεσσαλονίκης.

0: Είχαμε και μια μακάφρια είδηση, δηλαδή πραγματικά δεν μπορείς να το, ούτε καν να το πεις, να το σκεφτείς τι ακριβώς έχει συμβεί με το έμβριο που βρέθηκε στην Κυψέλη στην Αττική. Χρήστο, δεν ξέρω αν το έχεις πληροφορηθεί.
1: Ναι, απλά διαβάζω κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με τις ηλικίες και εκεί λίγο μένω έκπληκτος. Μέσα στο διαμέρισμα στην Κυψέλη, λέει, είναι η ιστορία με το μυστήριο με το νεκρό βρέφος που βρέθηκε μέσα σε δοχείο, κρυμμένο σε βαλίτσα σε Airbnb στην Κυψέλη. Στο διαμέρισμα βρέθηκαν ένα 43χρονος Έλληνας, τώρα προσέχω τις λεπτομέρειες, μία 28χρονη Γερμανίδα και η 15χρονη κόρη τους.
0: Η οποία είναι και έγκυος.
1: Που δεν έχουν καμία συγγένεια με τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος.
0: Ο διοκτήτης το είχε νοικιάσει ως Airbnb.
1: Airbnb. Ναι. Η καταγγελία του ιδιοκτήτη αποκάλυψε το φρικιαστικό έβριμα. Απλά, επαναλαμβάνω, 28χρονη Γερμανίδα. Αν από τα 28 αφαιρέσεις τα 15 που είναι η κόρη.
0: Είναι τρομακτικά όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Πραγματικά. Και πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα.
0: Λοιπόν, ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος κατήγγειλε στην αστυνομία ότι κάτι συμβαίνει, γιατί τους είχε πει να φύγουν και αυτοί μάλλον συνέχισαν να μένουν μέσα, δεν τον πλήρωναν, και από ό,τι ο ίδιος κατήγγειλε τουλάχιστον έκαναν και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Και έτσι ξεκίνησε έτσι να ξεδιλύγεται αυτό το κουβάρι.
1: Περίεργη ιστορία, περίεργη υπόθεση. Και η 15χρονη έχει σχέση με έναν 26χρονο Αφγανό.
0: Ναι.
1: Οι αστυνομικοί έχουν αναλάβει την υπόθεση, περιμένουν την έκθεση του γιατρού δικαστή που θα ρίξει φως στο ερώτημα ποιος γέννησε τον
0: Κανονικά
1: μέθος,
0: θα πρέπει να γίνει τεστ
1: 28χρονη
0: DNA.
1: 28χρονη Γερμανίδα λέει ότι είναι δικό της.
0: Θα πρέπει να γίνει τεστ DNA. Τέλος πάντων, μια περίεργη υπόθεση. Είναι από αυτές που πραγματικά δεν μπορεί να τις αντιληφθεί ο ανθρώπινος νους. Και όμως αυτό συμβαίνει στην χώρα μας, στην Ελλάδα, το 2026.

0: Τώρα αυτή η είδηση που προαναφέραμε είναι σαν τα σενάρια από τις ταινίες, αυτά τα ψυχολογικά θρίλερ που βλέπεις την ταινία και μετά πρέπει να την ξαναδείς για να καταλάβεις τι έχει συμβεί. Δηλαδή δεν μπορείς να ταιριάξεις τα κομμάτια.
1: Ένα τέτοιο πράγμα
0: συμβαίνει εδώ. Θα πάμε όμως τώρα στον κινηματογράφο, τον κανονικό, το σινεμά. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος ο Αλέξης Δερμετζόγλου, κριτικός κινηματογράφου, γιατί απόψε έχουμε Cinefil Δευτέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά για την γιορτή σου.
1: Χρόνια πολλά, Αλέξη, γερός και δυνατός, όλα τα καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Το εκτιμώ πολύ που με σκέφτεσαι. Θέλω να πω από εκεί που ξεκίνησε η Μαρία, έτσι, να το μοτάρουμε και ειδικά και εμείς στο κινηματογράφο, ότι μια από τις τεράστιες επιτυχίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια ανεξάρτητη ταινία, η οποία αγαπιέται πολύ και εδώ η αιμονή, έχει τέτοια πολύπλοκα σενάρια, ώστε πρέπει να συνθέτει ανά πάσα στιγμή το τι συνέβη, πώς συνέβη και γιατί συνέβη. Δηλαδή, αλλά πολύπλοκο σενάριο έχει και η σημερινή ταινία. Είναι μεγάλο γεγονός σε επίπεδο πανελλήνιο. Είναι βέβαια ταινία του Ταρκόφσκι, είναι το Σολάρις. Πρέπει να πω από τώρα στους φίλους και στις φίλες μας ακούνε ότι υπάρχει sold out, ο όρος, αλλά πρέπει να το πούμε έτσι, ότι τα εισιτήρια έχουν τελειώσει, δεν υπάρχουν εισιτήρια, γιατί η ταινία, παρά το ότι όπως ξέρετε έχουμε εμπάρκο, είμαστε και εμείς στις πόλεις που κάνουν εμπάρκο στη Σοβιετική Ένωση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η ταινία ήρθε από τη Moscow Films, είναι πανάκριβη. Είναι restoration, 4K εικόνα, δηλαδή σημαίνει άψογη εικόνα και δεν της λείπει ούτε δευτερόλεπτο. Είναι στο Σολάρις του Ταρκόφσκι και επαναλαμβάνω για το βράδυ σε επίσης φίλοι που έχουν προσκλήσεις ή έχουν εισιτήρια γιατί θα γίνει αδιαχώρητο, παρακαλούμε να έρθουν 45 λεπτά νωρίτερα. Αυτά τα βασικά, προτού περάσουν ουσία της
0: ταινίας. Αν δεν έχει κλείσει κάποιος εισιτήριο, θα βρει τελευταία στιγμή η Αλέξη, γιατί είπες ότι είναι... θα βρει κάποιος εισιτήριο αν δεν έχει κλείσει νωρίτερα.
2: Υπάρχουν ακόμα ορισμένα εισιτήρια που διατίθενται στο ταμείο.
0: Καταλάβατε,
2: δηλαδή τα διαδικτυακά έχουν τελειώσει, είναι 180, έχουν τελειώσει. Θα βάλουμε ότι είναι και 60 τα μέλη μας, 240. Ο κινηματογράφος χωράει 260. Το πολύ πολύ να βρουν 20 αν έρθουν γύρω στις 8. Το λέω αυτό γιατί μιλάμε για ένα γεγονός πανελλήνιας εμβέλειας. Θα έρθουν και ας πούμε από διπλανές πόλεις εδώ, από Κυρκής και τα λοιπά. Ξέρουμε ότι θα μας έρθουν για τα Γενιτσά και τα λοιπά. Και μιλάμε για ένα τεράστιο γεγονός το οποίο, επειδή επαναλαμβάνω, η τιμή ήταν τόσο απογορευτική, οι Ρώσοι όπως καταλαβαίνετε τώρα προσπαθούν και αυτοί να εκδικηθούν με κάθε τρόπο με την πνευματική τους κληρονομιά, ώστε το συνδιοργανώνουμε και οικονομικά, το τονίζω και οικονομικά με το κινηματογράφο Απόλλωνα.
0: Να πούμε για την ταινία πάντως, να πούμε δύο λόγια για την ταινία.
2: Άρα επειδή η ταινία κρατάει 3 ώρες και πρέπει να γίνει και μια κουβέντα στο τέλος, πρέπει βέβαια να έρθει αλλιώς να φύγει νωρίτερα ο κόσμος. Και να πούμε τώρα λίγο για την ιστορία της, γιατί έτσι, υπάρχει ένα ωραίο παραμύθι γύρω από την ταινία, την οποία αξίζει να το ακούσουμε. Όταν το 1968 έγινε η μεγάλη επιτυχία η Αμερικάνικη και αγαπήθηκε πολύ τη Οδύσσια του Διαστήματος, επειδή όμως ξέρετε τότε ο ανταγωνισμός των δύο μεγάλων υπερδυνάμεων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, δηλαδή παιδιά που μας ακούνε ίσως δεν ξέρουν ότι υπήρχε η Σοβιετική Ένωση, εν πάση περιπτώσει και των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν ήταν μόνο σε επίπεδο ανταγωνισμών, ψυχρού πολέμου κτλ., αλλά ήταν και σε πολιτισμικό. Οι Ρώσοι λοιπόν, οι ειδικοί του Υπουργείου Πολιτισμού, παίρνουν τον Ταρκόφσκι, τον οποίο τον είχαν σε εκτίμηση σαν κορυφαίο σκηνοθέτη, και του λένε: θέλουμε και εμείς να κάνουμε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, αλλά να χτυπήσει και τα φεστιβάλ και τα ταμεία το κυριότερο. Και έτσι λοιπόν του δώσανε ένα μυθιστόρημα ενός Πολωνού, του Στάνε Σαρλέν, που λέγεται Σολάρις. Σολάρις είναι το όνομα ενός πλανήτη, έτσι για να το πούμε, και τον λένε: γύρισε την ταινία. Μάλιστα. Ο Σολάρις λοιπόν είναι ένας πλανήτης απομονωμένος που υπάρχει απέναντι του ένας διαστημικός σταθμός, σοβιετικός λέω για το πρώτο Σοβιετική Ένωση, που είναι κάποιοι επιστήμονες οι οποίοι τον παρακολουθούν. Όταν οι επιστήμονες αυτοί αρχίζουν και τρελαίνουν εξαιτίας παραξένων φαινομένων, στέλνουν ένα ψυχολόγο, τον πρωταγωνιστή της ταινίας, να δει τι συμβαίνει. Λοιπόν, ο οποίος έχει μια γυναίκα η οποία έχει αυτοκτονήσει. Όταν πηγαίνει λοιπόν και αυτός εκεί απάνω, στο Ο Σολάρης έχει και ένα, ο Σολάρης ο πλανήτης, και έναν ωκεανό που το βλέπουμε πολύ τεραγμένο, ο οποίος ζωντανεύει τις επιθυμίες και τις ενοχές. Μέσα σε λίγες μέρες βλέπει ότι η γυναίκα την οποία ήταν νεκρή, αφού αυτοκτόνησε, ζωντανεύει, και ενώ είχαν ψυχρές σχέσεις και γι' αυτό αυτοκτόνησε, τους δεν ερωτεύεται. Τώρα η γυναίκα όμως αυτή δεν είναι κανονική από ανθρώπινη σάρκα, είναι από βετερόνια, το τονίζω αυτό το πράγμα. Και εκεί υπάρχει μια συγκλονιστική εξέλιξη. Η ταινία είναι πάρα πολύ δύσκολη από εκεί και μετά, πάρα πολύ αργή, όταν συμβαίνει είναι σε κλειστούς χώρους σαν ένα θεατρικό έργο. Πάρα πολύ αργή, έχει πάρα πολλά φαινόμενα και ενόχλησε πάρα πολύ τη Σοβιετική Ένωση, διότι έχει μια χριστιανική και μεταφυσική προβληματική, μιλάει για την Ανάσταση κτλ. Έχει και μια φορμαλιστική λογική. Και έτσι λοιπόν, όταν έγινε, εμείς την είδαμε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για πρώτη φορά, πέφτει στις Κάνες, πήρε βραβείο, πήρε και το βραβείο των κριτικών, αλλά υπήρξε τεράστια εμπορική αποτυχία και στη Σοβιετική Ένωση που περιμένουν να κάνει τα πολλά εισιτήρια, αλλά και στο εξωτερικό, αλλά μεγάλη καλλιτεχνική επιτυχία, ενώ βέβαια η κυβέρνηση και το πολιτιστικό της μέρος ενοχλήθηκε πάρα πολύ από τη μεταφυσική και από τον χριστιανισμό του Ταρκόφσκι, και φυσικά όταν έκανε δύο χρόνια αργότερα τον καθρέφτη ήταν πολύ ενοχλημένοι μαζί του, και πολύ αργότερα όπως ξέρετε αναγκάστηκε να φύγει στην Ιταλία να αυτοξοριστεί. Είναι ένα φιλμ, επαναλαμβάνω, το οποίο το βλέπεις μια φορά στη ζωή σου, έτσι επαναλαμβάνω, έχει τόσο ποιητικές και ανθρώπινες εικόνες, βγάζει τέτοια ανθρωπιά, τέτοια τρυπερότητα και τέτοια ευγένεια, τέτοιες ενοχές, ούτως ώστε είναι ένα ποίημα. Όταν μάλιστα η νεκρή γυναίκα με τον άντρα της αρχίζουν και χορεύουν, έτσι ξαναρωτεύονται, η έλλειψη βαρύτητας τους φέρνει να σηκώνονται πολύ ψηλά, και είναι μια της πιο ποιητικές σκηνές, η οποία ενόχλησε πάρα πολύ και την τότε μαρξιστική κριτική και την ελληνική. Έτσι πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Είναι προς τιμή του Βασίλη Ραφαλίδη, το οποίο ήταν κομμουνιστής, που το 1979 αναθεώρησαν όλα αυτά τα θέματα και έκανε μια εκπληκτική κριτική, η οποία ας πούμε τα πηγαίνει όλα πίσω λέγοντας ότι ναι μεν, εντάξει μας ενοχλούν αυτά, αλλά δεν μπορούμε να απορρίψουμε έναν ποιητή. Και έτσι όσοι θα πάνε το βράδυ μην περιμένουν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Το λέω αυτό για να μην παραπλανήσω κανέναν. Όσοι έχουν μείνει, έχουν τα 20
0: οι νεότεροι, Αλέξη, θα θυμούνται το Σολάρις και από τον Σόντεμπεργκ, που αργότερα δηλαδή έγινε η ταινία, έτσι.
1: Σωστό, σωστό.
2: Τι πράγμα?
0: Αργότερα, δηλαδή, νομίζω μετά το 2000, είχε γίνει ένα Σολάρις και από τον Σόντεμπεργκ, που ήταν βασισμένο επίγνωση στο ίδιο έργο. Ναι.
2: Με μεγάλους Αμερικάνους ηθοποιούς το 2000 τόσο έγινε το αμερικάνικο remake. Δεν έκανε ένας πολύ μεγάλος Αμερικάνος σκηνοθέτης που τον εκτιμώ βαθύτερα, ένα τεράστιο όνομα, ο Σόντεμπεργκ, ο οποίος εφήρμοσε την κλασική τεχνική το remake. Πήρε το storyboard, δηλαδή το βιβλίο της ταινίας, και το έκανε πλάνο προς πλάνο. Έβαλε μάλιστα και μια ωραία καταφυγική φωτογραφία και δύο κορυφαίους ηθοποιούς. Ναι, αλλά αυτό είναι. Η ταινία ήταν καλή.
0: Είναι άλλο πράγμα το πρωτότυπο, βεβαίως.
2: Απέτυχε και αυτή, αλλά άλλο να δεις το πρωτότυπο, δεν μπόρεσε να βγάλει την ποίηση, έβγαλε, να το πω πολύ απλά, έναν εγκεφαλισμό, ένα στήρο εγκεφαλισμό στον έργο, να το πούμε αυτό και αυτό το πράγμα, αλλά δεν μπόρεσε να βγάλει την ποίηση του πρωτοτύπου. Όπως και ο Γκάσαν Σάντου δεν έκανε το remake του Ψυχό, δεν έβγαλε τις θανατρεχίλες του Χίτσκοκ, δεν είναι δυνατόν. Αλλά στον έργο πρέπει να το πούμε, δεν πρέπει να το κατηγορήσω, ένας μεγάλος, ένας κορυφαίος δημιουργός, ο δημιουργός που αναδείχθηκε στις Κάνες με το σεξ θέματα και βιβλιοτελείες, έκανε την υπερπροσπάθειά του.
0: Αλέξη, είναι πολύ σημαντικό να το λες αυτό, γιατί σκέψου ότι 30 χρόνια μετά, όταν κάνεις ένα remake, έχεις και άλλα τεχνολογικά μέσα στη διάθεσή σου.
2: Ακριβώς.
0: Σκέψου πριν 30 χρόνια δηλαδή, τι καλλιτεχνική ευφυΐα ήταν ο πρώτος ο δημιουργός.
2: Ακριβώς, 30 χρόνια της ταινίας, και όπως ξέρεις το Hollywood είχε άλλα τεχνικά μέσα, έτσι. Είχαν αρχίσει να υπάρχουν και τα ψηφιακά μέσα, τα ντεκόρ είναι φτιαγμένα με τελείως διαφορετικό τρόπο. Οι μηχανές που χρησιμοποιούνται για να πάρουν ευρυγόνες λήψεις στην ταινία του Σόντεμπεργκ, ενώ στην ταινία του Ταρκόφσκι υπάρχουν μόνο βάθη πεδίου. Όλα αυτά έχουν αναδειχθεί. Επίσης χρησιμοποιεί, ο Σόντεμπεργκ μια... ενώ ο Ταρκόφσκι έχει φωτογραφία στους τόνους του άσπρου, το τονίζω αυτό το πράγμα, ο Σόντεμπεργκ χρησιμοποιεί μια ταινία στους όρους του καφέ, του καταθλιπτικού. Αυτή είναι η διαφορά, να το πούμε, και δεν είναι κουλτούρα εδώ, ότι το άσπρο του Σόντερμπεργκ δεν δείχνει μόνο, ας πούμε, ένα είδος, ακύρωσης των πραγμάτων, αλλά είναι και μια ευγένεια, είναι μια ελπίδα. Ενώ ο Σόντερμπεργκ, κάνοντας την ταινία 30 χρόνια αργότερα, ενώ πλέον ο σοσιαλισμός έχει πέσει, ο υπαρχόν σοσιαλισμός, δείχνει και μια βαθύτατη κατάθλιψη για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Το τέλος είναι ίδιο, αλλά επαναλαμβάνω, άλλο το να δούνε σήμερα φίλοι στον πρωτότυπο και άλλο να δούνε το original. Κατά τα άλλα να πούμε, για έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, και μερικά κινηματογραφικά νέα. Αυτό που συμβαίνει με την Οδύσσια είναι τρομερό. Το 1.200.000 εισιτήρια την κάνουν πια μαζί με την πολιτική κουζίνα, μαζί με το Σετ Σεξ και με τους Σιρήνες στο Αιγαίο, που ήταν ελληνικές ταινίες. Mm-hmm. Ήταν αυτές που ήταν οι πρώτες. Δηλαδή το Υπάρχον και το Καποδίστρια το πέρασε. Την κάνουν σιγά σιγά να γίνει η πρώτη ταινία σε όλα τα χρόνια που υπάρχει κινηματογράφος στην Ελλάδα. Δείτε τι κάνει ο Όμηρος και δείτε τις πάντες και τα πάντα.
0: Και υπόψη όσοι έχασαν την επιστροφή, επειδή μας είχες πει και για εκείνη την ταινία, Αλέξη, που επίσης είναι για την επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη, τέλειως διαφορετική, καμία σχέση, είναι του Παζολίνη. Αυτές τις ημέρες την έχει ανεβάσει το Netflix στην πλατφόρμα, όσοι δεν πρόλαβαν να τη δουν. Πραγματικά καμία σχέση. Είναι αυτό που έλεγες και για την ποίηση νωρίτερα.
2: Ναι, έχουμε και την ιστορία του Παζολίνη που παίχθηκε και στην ΕΡΤ, την Οδύσσια τελείως διαφορετική και με τον Ραλφ Φάινς. Επίσης θέλω να πούμε ότι ο Σπάιντερμαν πάει πολύ καλά και το δυσάρεστο, πρέπει να λέμε και μερικά πράγματα. Το είχε προβλέψει ο Υπουργός Πολιτισμού, η Μερίδα Μερκούρη και ο Λάγκ, ο ομολογός στη Γαλλία, ότι πολλές πλέον ταινίες που ήταν να παιχτούν αξιόλογες δεν προβάλλονται, διότι οι δυο αυτές ταινίες μπλόκαραν τελείως, σαν να έγινε ένα πράγμα σε μια είσοδο και έξοδο σε ελληνικές αίθουσες, και έτσι οι αξιόλογες ταινίες δεν μπόρεσαν να παιχτούν, και η μόνη που πέρασε και την οποία προτείνω κάποιος σήμερα δεν θέλει να δει Ταρκόφσκι, δεν μπορεί να τον υποχρεώσω δηλαδή την Ταρκόφσκι αφού δεν είναι μόνο 20 εισιτήρια, τον παραχαράκτη. Τελικά η μόνη ευρωπαϊκή ταινία που πέρασε τον αμερικανικό φραγμό είναι ο Παραχαράκτης, ένα εκπληκτικό γαλλικό φιλμ που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, υπέροχο ανθρώπινο ιστορία ενός πολλού παραχαράκτη που λόγω ρατσισμού δεν έβρισε και δουλειά στην Γαλλία και αναγκάστηκε να γίνει ένας τέλειος σεζάν της παραχάραξης. Αυτό είναι περίπου το προφίλ των ταινιών. Από την 5η, θα σε ενημερώνω, 3 Σεπτεμβρίου, τι καταιγίδα, τι είναι πάλι και τα λοιπά. Έχετε καταιγίδα νέων ταινιών, γιατί ουσιαστικά περνάμε.
0: Μας ανοίγει την όρεξη για την 5η τώρα.
2: Με κάψα, βέβαια.
0: Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε λοιπόν την 5η, ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
2: Θα τα πούμε την 5η με την καταιγίδα των νέων ταινιών. Καλή σας μέρα, καλή
1: σου μέρα, Αλέξη.
0: Καλημέρα. Αλέξη Δερμετζόγλου με τα κινηματογραφικά νέα και τη συνεφή Δευτέρα. Εμείς πάμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 και επιστρέφουμε με την πολιτική επικαιρότητα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από σήμερα ξεκινούν οι μειώσεις τιμών σε περίπου 1.700 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να δώσει άμεσα ανάσα στα νοικοκυριά και να περιορίσει την ακρίβεια. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5% και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως 36% στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες έως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ κάθε προϊόν που θα ενταχθεί θα πρέπει να παραμείνει στη λίστα για τουλάχιστον 2 μήνες. Μάλιστα, δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Θέμα ίσως και ορών, η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Πάνω από 2 ευρώ η τιμή του πετρελαίου κίνησης, αλλά και της αμόλυβδης βενζίνης. Σήμερα υπογράφεται στο Τελ Αβίβ η συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλλέα, ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, όπως οι φρεγάτες Μπελαρά, τα Ραφάλ αλλά και τα E-Patriot. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Κράτος σε παρακμή χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς, στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη εφόρμησης εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλ Μινχάντ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα και ελικόπτερα. Ο Ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές. Ένα υπερδεξαμενόπλιο προσέκρουσε σε 2 θαλάσσιες νάρκες κατά τη διάρκεια παράνομης απόπειρας να διασχίσει τα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες και να ακινητοποιηθεί, όπως ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου μετά την άνοδο σχεδόν 3%, πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη έρευνες για το μακάβριο έβριμα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό έμβριο μέσα σε μία βαλίτσα μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Προσήχθησαν 6 άτομα. Μία Γερμανίδα φέρεται να δηλώσει ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Νέο κύμα ανησυχίας προκαλεί στο Νεπάλ η άνοδος της στάθμης των υδάτων στον ποταμό Μποντεκόσι λίγες ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έχουν αφήσει πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. Οι αρχές προειδοποίησαν την Κυριακή για το ενδεχόμενο νέων πλημμυρών και κάλεσαν τους κατοίκους των πληγισών περιοχών να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπεται σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα, με μονωμένες καταιγίδες προβλέπονται στην Πελοπόννησο και πιθανώς στη Μακεδονία, άνεμοι 7 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι 35 βαθμούς, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Πολύ καλή εβδομάδα σε όλους. Τελευταία μέρα του Αυγούστου σήμερα. 31 Αυγούστου του Σωτήριου έτους 2026. Η ώρα είναι 10 και 14 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε. Θεσσαλικό Περισκόπιο, η εκπομπή που μόλις ξεκινάει. Μία εκπομπή για όλη τη Θεσσαλία και όχι μόνο. Το ανοίγουμε ενίοτε με ειδήσεις, με ό,τι συμβαίνει τώρα στην Θεσσαλία, με θέσεις, συνθέσεις, αντιθέσεις, όλα, με όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε, με όλα όσα θέλετε εσείς να ασχοληθούμε από τη δημοσιοσυγνότητα της ΕΡΤ, ΕΡΤ Λάρισας, ΕΡΤ Βόλου, Δημοτική Ραδιοθάλα Μητρικάλων και Καρδίτσας, 98,3, 100,7, 101,2 στα FM συχνότητες από τις οποίες μας ακούτε. Μας ακούτε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ και τα ραδιόφωνα ertecho.gr, εκεί θα βρείτε τους περιφερειακούς σταθμούς, είτε πατήσετε την κατηγορία Λάρισα, είτε την κατηγορία Βόλος, θα ακούτε το Θεσσαλικό Περισκόπιο που θα είναι στη ραδιοφωνική σας συντροφιά μέχρι και τις 12, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 έως τις 12. Να πω επίσης ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, μπορείτε να επικοινωνείτε με μηνύματα μέσω Viber 69 300 78 326. 69 300 78 326 είναι το τηλέφωνο του Viber για την ΕΡΤ Λάρισας. Εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε επίσης να μας τηλεφώνετε 241-0-627-020. Είναι το τηλέφωνο της ΕΡΤ Λάρισας. Θα χαρούμε πολύ να σας ακούσουμε, να ακούσουμε τα θέματα που σας απασχολούν, τους προβληματισμούς σας, τα θέματα που θέλετε να αναδειχθούν από τη δημόσια συχνότητα της ΕΡΤ, τις χαρές σας να ακούσουμε, γιατί όχι. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την πρώτη καλημέρα στην Ελένη Μανώλη σήμερα, στην ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλημέρα.
1: Τι κάνεις, καλημέρα.
0: Πόσο χαίρομαι, πόσο χαίρομαι.
1: Έχουμε καιρό
0: να τα πούμε.
1: Είμαστε πολύ τώρα και δεν χρειάζεται να κάνω τόσες αντικαταστάσεις, δόξα τω
0: Θεώ.
1: Σαν τον παλιό καλό καιρό. Ναι, μιλάμε για κάτι μήνες πριν δηλαδή, αλλά είδες καμιά φορά πώς αλλάζουν τα πράγματα.
0: Είχα και πολλούς, ναι. Είχα και πολλούς μήνες πριν. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: διάβαζα,
1: για πες.
0: Πριν πούμε τώρα εδώ για τα νέα, διάβαζα αυτό το credit... Πώς λέγεται, credit, τι, credit.
1: Στο σχέδω, Open το είδα νομίζω αυτό σαν είδηση, δεν το...
0: Εγώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Α, εσύ ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι μια πλατφόρμα, λέει, credits, που θα φτιάξει η κυβέρνηση για να είναι διαθέσιμα τα στοιχεία αυτών που χρωστούν, credit score, και υπάρχει και στον Τηρεσία... Διαβάζω το πιστωτικό σκορ, ένας τριψήφιος αριθμός που βαθμολογεί την πιστοληπτική μας συμπεριφορά από το 1 μέχρι το 600. Οι δανειστές χρησιμοποιούν το πιστωτικό σκορ για να εκτιμήσουν βάσει πιθανοτήτων αλλά και βάσει των άλλων στοιχείων που οι ίδιοι διαθέτουν, καθώς και της πολιτικής χρηματοδότησης που ακολουθούν, εάν έχουμε τη δυνατότητα αποπληρωμής μιας νέας πίστωσης, ένα στεγωστικό δάνειο, ας πούμε, μια πιστωτική κάρτα, ώστε καταρχήν να αποτραπεί η πιθανότητα υπερχρέωσής μας. Νιάξιμο, όχι, νιάξιμο. Αυτό είναι νιάξιμο τώρα.
1: Βέβαια, φροντίδα προς τον πολίτη είναι.
0: Αυτό. Επίσης το χρησιμοποιούν, λέει, προκειμένου να μειώνονται τα επιτόκια και το κόστος δανεισμού μέσω της μείωσης των επισφαλιών.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι τράπεζες...
0: Και υπάρχει και το credit report.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μία αναλυτική αναφορά έκθεση με την εικόνα της οικονομικής μας συμπεριφοράς. Δει ποιες οικονομικές υποχρεώσεις έχουμε, αν τις αποπληρώνουμε με συνέπεια κλπ. Τη στιγμή που τη ζητάμε. Στο credit report αποτυπώνονται δεδομένα που σχετίζονται με οικονομικές υποχρεώσεις που έχουμε τυχόν αθετήσει κατά το παρελθόν. Δηλαδή είχαμε λεφτά και δεν τα πληρώσαμε, ας πούμε, γιατί έτσι έχουμε αυτό το κακό συνήθειο. Όσοι έχουμε χρέη, έχουμε αλλά δεν τα αποπληρώνουμε. Και όλες οι χορηγίες από τράπεζες και αυτές που διαχειρίζονται οι εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων. Χρωστάμε, ας πούμε, στη ΔΕΗ, το παίρνει η Παλαντίνο. Γιατί η Παλαντίνο συνεργάζεται με τη ΔΕΗ, που παίρνει τηλέφωνο και λέει: χρωστάτε τον τάδε λογαριασμό, να σας ενημερώσουμε και καλό είναι να μην χρωστάτε. Mm. Ασύλληπτα πράγματα.
1: Λέει όμως, πρόσχηγο, είμαι και κακιά τώρα. Ότι ο νόμος προβλέπει ότι η βαθμολόγηση παράγεται μετά την υποβολή σχετικής αίτησης, είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, είτε υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις από ιδιωτικό φορέα. Αλλά η υποδομή που μπορεί πλέον να παράγει αυτό το βαθμό, έτσι, να ναι, βάλει αυτά τα credits, ναι, ναι, είναι πλέον εδώ. Και απλά ξεκίνησα να σου λέω ότι οι τράπεζες το χρησιμοποιούν αρκετά χρόνια. Θέλουμε, ναι, δεν θέλουμε, δηλαδή, εκείνες το κάνουν αυτό το πράγμα. Έχουμε αυτό που λένε, την πιστοληπτική τέτοια.
0: Ναι, άμα δεν... ναι, αυτός που έχει καταθέσεις, okay, χρωστάει, δεν χρωστάει, μπορεί να πάρει δάνειο. Όχι.
1: Δεν ξέρω, πού να ξέρω τώρα. Εγώ έχω να πάρω δάνειο πάρα πολύ καιρό. Μπράβο. Ούτε καν από την επιχείρηση, μπράβο, που δουλεύουμε,
0: Ελένη,
1: δεν έχω πάρει.
0: Μπράβο,
1: είμαι της λογικής, ξέρεις, αυτή είναι η παλιακιά λογική. Πώς το λένε, πας μέχρι εκεί που φτάνει το σεντόνι, τα πόδια σου, πώς, ναι, το λένε, κάπως το λένε αυτό.
0: Μέχρι εκεί που φτάνουν τα πόδια σου.
1: Ναι, δεν χρειάστηκε. Αλλά πάντως μπορεί να ζητηθεί αυτό το πράγμα, αυτό το report που έλεγες με όλα αυτά τα credits για τις χορήγησης πίστωσης, αξιολόγηση του κινδύνου πριν από τη χορήγηση πίστωσης.
0: Με τη συμφωνία, εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω.
1: Αυτό λέει, με τη συμφωνία. Ή το ζητάς εσύ, ή το ζητάει τρίτος, όχι με τη δικιά σου συμφωνία.
0: Μα άμα το ζητάει τρίτος,
1: ο τρίτος τι θα είναι, είναι η τράπεζα. Που η τράπεζα, στο λέω εγώ, τι ήδη το κάνει.
0: Ναι.
1: Η τράπεζα αυτό είναι για την περίπτωση δανείου. Τώρα, και για διακανονισμό οφειλής. Τώρα να ζητήσουν κάτι τέτοιο, ποιος, το δημόσιο, τάχει. Ναι. Θέλω να πω, γιατί αυτό το πράγμα, ας πούμε, από πού θα αντλεί στοιχεία. Έχει εδώ πέρα μία, θα σου πω τώρα, μισό λεπτό. ΑΔΕ, στοιχεία ε1, ε2, ε3. Εισοδήματα και δαπάνες, περιουσιακά στοιχεία, ένφια, φορολογικές οφειλές, προγράμματα αποπληρωμής, πληρωμές, ρυθμίσεις και ενδείξεις μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης. Όλα έχουν να κάνουν με λεφτά, δηλαδή με τράπεζες.
0: Ναι.
1: Και δημόσιο. Πού το, ναι, πού το χρωστάς. Αυτό.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ωραία, όλα καλά λοιπόν.
1: Όλα καλά. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι μην πέφτουμε από τα σύννεφα. Δεν είναι παράλογα αυτά τα πράγματα. Κάποια στιγμή θα γινόταν. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν είμαστε προετοιμασμένοι για αυτά, για να μπορέσουμε να τα αντικρούσουμε. Γιατί εσύ βλέπεις καμιά αντιπολίτευση τώρα στα κάγκελα να έρχεται να αντικρούσει όλα αυτά που λέμε?
0: Όχι, ρε παιδί.
1: Όχι, λέω, γι' αυτό εγώ αναρωτιέμαι. Άρα λοιπόν, τι να καθίσω εγώ να στεναχωρηθώ? Γιατί να στεναχωρηθώ?
0: Όχι, άλλο λέω. Ότι αυτή είναι μια πλατφόρμα στην ουσία που μέσω της οποίας θα είναι διαθέσιμα τα στοιχεία των φτωχών και ημι φτωχών ή των χρεωμένων. Θέλω να πω, δεν είναι τώρα...
1: Κανονικά αν είναι τα στοιχεία σου με της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ μέσα, λέω τώρα, ή των κομμάτων.
0: Που χρωστάνε επίσης.
1: Που χρωστάνε τις Μιχαλούς.
0: Είπε όμως ο Υπουργός Υγείας ότι αυτό το δάνειο της Νέας Δημοκρατίας, αυτό το χρέος της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να αποπληρωθεί. Τέλος, δεν υπάρχει.
1: Τέλος, τι θέλετε, να μας καθαρίσετε, να μας σκοτώσετε, δεν γίνεται.
0: Όχι, προς Θεού, κανείς δεν ζητάει κάτι τέτοιο.
1: Ωραία. Αυτό λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Μόνο ως κόμμα εκείνοι ή ως πρόσωπα που εκπροσωπούν ένα κόμμα μπορεί να λένε κάτι τέτοιο ίσως. Εσύ μπορείς να το πεις.
0: Εγώ
1: δεν έχω τέλος. Κάντε ό,τι νομίζετε.
0: Υπάρχει κόσμος που το λέει πάντως.
1: Υπάρχει κόσμος που το λέει, γιατί δεν πραγματικά έχει, δεν έχει
0: τίποτα. Γιατί δεν έχει τέλος, γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή υπάρχει κόσμος που το λέει. Ας εμένα.
1: Υπάρχει, το λέω, κατάλαβες τι λέω, δεν λέω
0: ναι, ναι, ναι, υπάρχει όμως κόσμος που το λέει, δεν έχω τέλος, ελάτε να πάρετε ό,τι νομίζετε ότι μπορεί να πάρθει.
1: Ναι. Γενικώς γίνονται πράγματα στο πλαίσιο του να διευκολύνονται αυτοί που είναι να πάρουν τα χρήματα, οι οποίοι δεν είναι οι πολίτες.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
1: Κοινώς.
0: Δυστυχώς. Ναι, ναι, δυστυχώς. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε?
1: Τι άλλο έχουμε, καλό καιρό. Έχουμε μπάνια, συνεχίζουμε.
0: Ναι.
1: Καθαρές ακτές έχουμε.
0: Τι ΔΕΘ περιμένουμε.
1: Τι ΔΕΘ περιμένουμε. Έχουμε σήμερα, ας πούμε, εμείς συνέντευξη από την ΑΔΔ και από τους συνταξιούχους να πούμε πώς θα βάλουν τα λεωφορεία, πώς θα πάνε στη ΔΕΘ, τι ζητάνε κτλ. Α, πρωί-πρωί δεν σου είπα. Είπες για τη ΔΕΘ και έκανα συνειρμό. Λοιπόν, άκουγα ραδιόφωνο ιδιωτικό, όπου πλέον έχουν πάρει τα τελευταία ζευγάρια της σκυταλοδρομίας.
0: Μάλιστα.
1: Με πιάνεις, έτσι.
0: Πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, πρώτος καλεσμένος, πουρνό, 7 παρά 25, ποιος? Γιώργος Αυτιάς. Με τα 10 σημεία από τα 20 που θα πει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Δεν σε έκανα χώμα τώρα, πες.
0: Η λογική είναι μία φορά δημοσιογράφος για πάντα δημοσιογράφος.
1: Βέβαια. Φαντάζομαι. Και με πάντα πληροφόρηση επί της ουσίας.
0: Αφού είναι ευρωβουλευτής, είναι κυβερνητικός ευρωβουλευτής.
1: Και πάντα λέει, από ό,τι άκουγα, σκοντάφτη όταν πάει να συζητήσει θέματα οικονομικά, παιδιά, να κάνουμε και εδώ αυτό, να κάνει προτάσεις, ρε παιδί μου, άνθρωπος υγιής, επιτροπές που συμμετέχει κτλ.
0: Τι είναι οικονομολόγος ο Αυτιάς? Είναι οικονομολόγος ο Αυτιάς.
1: Μπορεί να έχει σπουδάσει οικονομικά, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα. Τόσο καιρό που ασχολείται με αυτά, τα άμαθε.
0: Λοιπόν, τελικά, αυτό που λένε οι παλιοί, δεν σταμάτα, τα μαθαίνεις στο πεζοδρόμιο, δεν κυριολεκτό, εμπειρικά αυτό εμπειρικά. Εννοώ.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να έχει σπουδάσει κιόλας, δεν το έχω ψάξει το θέμα. Αλλά το θέμα δεν είναι οι σπουδές, είναι να το κατέχεις και να έχεις επίσης τις κατάλληλες πηγές. Ναι. Και αυτός που άμα εσύ δεν καταλαβαίνεις, θα σου το εξηγούν για να βγαίνεις και να λες σωστά πράγματα.
0: Ναι.
1: Γιατί οι πολιτικοί έχουν υπουργεία. Ορίστε, που έχουν σπουδάσει.
0: Ο Αυτιάς, δημόσιο δίκαιο και πολιτικές επιστήμες στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
1: Είδες. Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι έλεγα τώρα, μου χαλάστε.
0: Για τον Αυτιά, συγγνώμη. Ότι βγήκε το πρωί και είπε για την
1: Διεύθυνση. Ναι, τέλος πάντων. Και έλεγε ότι όποτε πάει να ζητήσει διάφορα, έτσι κάνει εισηγήσεις, να συμβάλλουν τέλος πάντων ξένοι, τι θα γίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης που δεν τέτοιο, που τι να πάμε σε τι καινούργια κτλ. Είναι παιδιά, χρωστάτε. Και αφού χρωστάτε, μη ζητάτε. Δηλαδή, αυτό λένε οι Ευρωπαίοι. Οι αγορές όμως που εμείς πληρώνουμε τα δάνεια.
0: Ναι.
1: Έχουμε μέτωπο και πώς το λένε, και δανειζόμαστε. Αλλά
0: ούτε Ευρώπη... ούτε καθαρό στις αγορές.
1: Ναι. Έχουμε εκεί το μέτωπο, δεν το θέλουμε για τους Ευρωπαίους.
0: Έχουμε εκεί το κοντελό. Ναι.
1: Οι Ισλανδοί αυτά σκέφτονται και είπανε δεν θέλουμε άλλο.
0: Κατάλαβες. Μα τι ωραία, είδες πόσο ωραία, πόσο καλλιτεχνικά περνάει όλο αυτό. Πολύ ωραίο.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχουμε τα ζευγάρια της τελευταίας σκυταλοδρομίας τώρα και πρέπει αυτά να είναι νικηφόρα. Ναι. Από αυτά περιμένουμε την νίκη. Τρέχει ο κόσμος, αλλά ποιο είναι, τελευταία είναι αυτοί που θα πάρουν, ας πούμε, την νίκη ή θα ιτηθούν.
0: Ναι. Και έχουμε και την άλλη είδηση.
1: Για πες.
0: Για τις σκυταλοδρομίες. Μιας και λέμε για σκυταλοδρομίες. Το ψαλίδι στις τιμές από σήμερα. 1.700 προϊόντα φθηνότερα. Στα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών. Τελικά την ελεύθερη αγορά τη θέλουμε εμείς ή θέλουμε να παρεμβαίνουμε για να μειώνουμε τις τιμές? Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Εν πάση περιπτώσει,
1: έχουμε μεικτά συστήματα.
0: Αγαπητή Ελπίδα, αυτά τα μεικτά είναι. Αυτά δεν μπορώ να καταλάβω εγώ, τα μεικτά. Περίπου λέει, μέχρι στιγμής διαμορφώνονται στο 7%. Αλεύρι, γάλα, κρεατικά μέχρι σαμπουάν, απορριπαντικά. Εν τω μεταξύ, αν πας σούπερ μάρκετ, τα απορριπαντικά, τα σαμπουάν και αυτά είναι πολύ φθηνότερα αναλογικά, έτσι, με τα τρόφιμα. Άμα πάρεις τρόφιμα, θες 50, ένας άνθρωπος λέμε, έτσι, όχι καμιά οικογένεια τώρα, τετραμελή, πεντεμελή, ένας άνθρωπος. Θες ένα 50 μέσα στο νερό, να πάρεις μόνο λίγο κοτόπουλο, μακαρόνια, ρύζια, άιντε και λίγο λάδι ή καμιά σαλτσούλα. Ένα 50 έχει φύγει. Άμα πάρεις απορριπαντικά, μπορεί να έχει και ρέστα.
1: Α, ναι.
0: Ναι, αυτό έχω
1: παρατηρήσει. Δεν ομιλώ για το μάρκετ, διότι δεν ψωνίζω εγώ.
0: Μπράβο σου. Λοιπόν, πάνε σχολικά είδη. Μειώσει τα κειμένα από 5 έως 7%. Μιλάμε για ασύλληπτες μειώσεις τώρα από 5 έως 7%. Για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Μέχρι την τελευταία στιγμή προστίθενται και νέοι κωδικοί. Για να μην μιλήσουμε για το πόσο κάνει για την πλατφόρμα. Που για να πας σούπερ μάρκετ πρέπει να πάρεις διδακτορικό, να μπεις στο πόσο κάνει, να δεις, να συγκρίνεις. Εν τω μεταξύ, η βενζίνη που θα έχεις ξοδέψει τρέχοντας από εδώ και από εκεί.
1: Σου και έρχεται πού, τώρα εσύ μιλάς για τη Λάρισα και να πω και εγώ για τον Βόλο. Άμα ζεις, ας πούμε, στην Αθήνα.
0: Αθήνα, άστο.
1: Δηλαδή θα πάρεις το αυτοκίνητο, δεν θα το πάρεις.
0: Όχι.
1: Όμως, πρόσεχε.
0: Θα το πάρεις γιατί δεν μπορείς να πας αλλιώς.
1: Θα είσαι όμως ένας. Να κάνουμε και το συνήγορο των σωστών πραγμάτων. Έτσι.
0: Κάνε.
1: Λοιπόν. Είσαι ένας ενημερωμένος καταναλωτής και μετά επιλέγεις. Μπορεί να μην κάνεις βόλτες, μπορεί να μην ψάχνεις από εδώ από εκεί, Αλλά ξέρεις, ας πούμε, και λες, μπορεί να κάνεις και το άλλο. Σκεφτόμουν ένα άλλο εγώ σύστημα, έναν άλλο αλγόριθμο. Δηλαδή να πηγαίνεις κάθε, ξέρω εγώ, μια φορά την εβδομάδα, που υποθέτω ότι οι περισσότεροι κάνουν τα ψώνια τους, μια φορά την εβδομάδα, να πηγαίνεις σε διαφορετικό μάρκετ και κάθε φορά να βάζεις στο καλάθι αυτά που είναι πιο φθηνά από αυτό. Κάποια στιγμή στο μήνα δεν θα φτάσεις, ρε παιδί μου, να έχεις όλα αυτά που χρειάζεσαι. Και συνεχίζεις τον άλλο μήνα. Ή μπορεί αυτό να γίνεται κάθε δύο μήνες, λέω τώρα.
0: Άλλο σύστημα. Κάθε δύο μήνες, Ελένη.
1: Είναι λίγο πιο δύσκολο.
0: Δεξί νεφρό. Δεν είναι πιο δύσκολο. Είναι ότι αν πας να ψωνίσεις μία στους δύο μήνες, δηλαδή να πάρεις όλα όσα χρειάζεσαι για αυτό το δίμηνο, το νεφρό έχει φύγει.
1: Τέλος πάντων, δεν μπορώ να σε πιάσω πουθενά σήμερα. Είσαι τελείως αρνητική με όλα. Εγώ είναι προσπαθώ, η καημένη γυναίκα, να βρω τα θετικά σημεία, αλλά εσύ τίποτα.
0: Να τα βρούμε, βρε παιδί μου, τα θετικά, αλλά μία το μήνα και μία το δεν δε συμφέρει. Δηλαδή, περισσότεροι πάμε, παίρνουμε ένα κουτί μακαρόνια και φεύγουμε.
1: Ακριβώς. Εγώ ζήτησα μία χάρη πάντως από το πρωί να μου κατεβάσουν το αβοκάντο. Είπα να δοκιμάσω μία διατροφή. Διότι εγώ είμαι πλουσία και μπορώ να κάνω και τέτοιες διατροφές. Αλλά χρειάζομαι φθηνό αβοκάντο. Τέλος.
0: Λοιπόν, ωραία. Όσοι μας ακούτε, στείλτε κανένα μήνυμα ποιος έχει φθηνό αβοκάντο. Να πάει συνάδελφος να πάρει. Γιατί εμείς όταν τρώγαμε αβοκάντο, εσύ δεν έτρωγε. Τα λένε,
1: Αυτό είναι αλήθεια. Δυσκολεύομαι να προσαρμοστώ, είναι αλήθεια, στις νέες γεύσεις.
0: Τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, η ώρα είναι 10:30. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να ανοίξουμε σιγά σιγά την ατζέντα των θεμάτων. Ωραία. Ποιος ρυθμίζει τον ήχο στο φόλο?
1: Παναγιώτης Σωτήρης.
0: Παναγιώτης Σωτήρης. Βαγγέλης Βούλγαρης στη Λάρισα. Κατερίνα Παπακοσταντίνου επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Πάμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Θεσσαλικό Περισκόπιο, 98,3, 100,7, 101,2 οι συχνότητες από τις οποίες μας ακούτε. Θα ξεκινήσουμε με το θέμα των αγροτών, μιας και σήμερα, στην έναρξη της γιορτής Μήλου στην Αγιά, επί της ουσίας ανοίγει και η αυλαία των νέων αγροτικών κινητοποιήσεων. Οι αγρότες θα κάνουν διαμαρτυρία στις 8.30 στην κεντρική πλατεία της Αγιάς με την έναρξη της γιορτής Μήλου, με φόντο βέβαια τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Ρίζος Μαρούδας, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας μέρα, κύριε Μαρούδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάει επί της ουσίας ένας νέος κύκλος, έτσι δεν είναι?
1: Δεν έκλεισε ποτέ, δυστυχώς.
0: Δεν έκλεισε.
1: Και μετά τα μπλόκα συνεχίζουμε, κάναμε πάρα πολλές κινητοποιήσεις σε πανελλαδικό επίπεδο και πανλαρισαϊκό, και στην Αγιά ξανά είχαμε κάνει και σε άλλες περιοχές, και δυστυχώς για μια ακόμη φορά στα εγγένεια της γιορτής Μήλου εμείς αναγκαζόμαστε να είμαστε στον δρόμο και να διεκδικούμε το αυτονόητο. Είναι η συνεχόμενη χρονιά.
0: Ναι, το αυτονόητο είναι να μείνετε στην παραγωγή μήλου. Και όχι μόνο.
1: Ναι, το βασικό πρόβλημα αυτή τη φορά, και είναι και γελίο δηλαδή, και είναι πραγματικά η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες σε αυτό το πράγμα. Από τον παγιδό του 2025, ενώ έγιναν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες από τον ΕΛΓΑ, πλήρωσαν τα ασφάλιστα οι αγρότες, έγιναν εκτιμήσεις για τα κεράσια.
0: Ναι.
1: Ο ΕΛΓΑ και η προηγούμενη διοίκηση του Υπουργείου, ο Τσάρας, Σκέλας και Ανδριανός, και οι σημερινοί αρνούνται να αποζημιωθούν οι αγρότες σε κερασοπαραγωγή της Αγίας Πνεύματος του ΕΛΓΑ, ενώ έχουν γίνει όλες τις διαδικασίες. Έχει περάσει 1,5 χρόνος.
0: Γιατί αρνούνται?
1: Δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ.
0: Ποιο είναι το επιχείρημα?
1: Το επιχείρημα είναι ότι θέλουν να εντάξουν τα κεράσια σε ένα πρόγραμμα ΑΤΚΟΠ, το οποίο το κερδίσαμε μέσα στα μπλόκα, αλλά ακόμα δεν έχει υπάρξει αυτό το πρόγραμμα. Είναι στα χαρτιά ακόμα. Έχει μείνει τη σφαίρα της υπόσχεσης, και πέρασαν 7 μήνες από τα μπλόκα, 7,5 για την ακρίβεια. Θέλω να το εντάξω ένα πρόγραμμα εκεί, το οποίο θα είναι άδικο, δεν θα είναι ουσιαστικές αποζημιώσεις, όπως και με άλλα προϊόντα από άλλες περιοχές, και δεν δέχονται τη διαδικασία του ΕΛΓΑ, ενώ έχει γίνει η διαδικασία του ΕΛΓΑ. Πραγματικά είναι παράλογο αυτό που συμβαίνει, δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο τους αγιώτες παραγωγούς. Εμείς διεκδικούμε άμεσα να υπάρξουν τα εκτιμήσεις του ΕΛΓΑ και να υπάρξει και η πληρωμή. Και δεύτερον, αυτό που θέλουμε στην κινητοποίηση σήμερα είναι και τα μήλα, τα κάστανα και τα καρύδια της περιοχής και του νομού Λάρισας συνολικότερα να ενταχθούν και αυτά στο ΑΤΚΟΠ, γιατί η τελευταία ενημέρωση που έχουμε από το Υπουργείο είναι ότι θα ενταχθούν τα μήλα, τα κάστανα, τα καρύδια σε όλη την Ελλάδα, εκτός από τους νομούς Λάρισας και Μαγνησίας, δεν θα ενταχθούν στο ΑΤΚΟΚ, δεν ξέρουμε γιατί. Πραγματικά,
0: για να καταλάβουν οι αγροτές, αυτό το ΑΤΚΟΚ είναι ένα καινούριο πρόγραμμα.
1: Είναι ένα πρόγραμμα που αποζημιώνει κάποια προϊόντα επειδή είχαν ζημιά στην παραγωγή.
0: Ευρωπαϊκό να υποθέσει.
1: Κοιτάξτε, είναι με χρήματα, το ΑΤΚΟΚ ήταν και το πρόγραμμα που ζημιώθηκε ο Ντάνιελ. Ίδιο πρόγραμμα είναι. Δηλαδή γίνεται μέσω του ΕΛΓΑ, θα γίνει μέσω του ΕΛΓΑ, αυτό το ΑΤΚΟΚ, θα δοθούν αυτά τα χρήματα, τα οποία είναι κεφάλαιο δικό μας και ευρωπαϊκό προφανώς. Αλλά το θέμα είναι ότι ενώ το είχαμε κερδίσει στα μπλόκα, θέλουν να πετάξουν τη Λάρισα και τη Μαγνησία έξω από αυτά τα προϊόντα. Ενώ έχουν σταλεί τα χαρτιά στη ΔΑΟΚ, έχουν γίνει όλες τις απαραίτητες συνέλευσεις, έχουν σταλεί στο Υπουργείο, υπάρχει δηλαδή, ότι υπάρχει ζημιά, ας πούμε, είναι εξακριβωμένο με χαρτιά. Και με απόφαση της ΔΑΟΚ βέβαια. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα μας αναγκάζει για μια ακόμα φορά να βγούμε στον δρόμο στην επαρχία Αγιάς, διεκδικώντας το αυτονόητο. Είναι αυτονόητο δηλαδή, πραγματικά αυτό που γίνεται. Δηλαδή βγαίνουμε για το αυτονόητο.
0: Άρα αν κατάλαβα σωστά, εσείς ζητάτε πριν την εφαρμογή αυτού του προγράμματος, το οποίο θα έπρεπε ήδη να έχει εφαρμοστεί, αλλά δεν έχει υλοποιηθεί από την πλευρά του Υπουργείου,
1: να αποζημιωθείτε
0: και τα καρύδια.
1: Τα κεράσια είναι μέσω ΕΛΓΑ.

0: Α, μάλιστα,
1: Δεν τα αποζημιώνουν μέσω ΕΛΓΑ. Δεν θέλουμε να ενταχθούν στο ΑΤΟ. Θέλουμε να αποζημιωθούν μέσω ΕΛΓΑ, γιατί έγινε η διαδικασία του ΕΛΓΑ. Ήρθαν εκτιμητές, έκαναν εξατομική ζημιά, έγιναν όλε τι απαραίτητε συνέργειε από τον ΕΛΓΑ και δεν δέχονται να τα αποζημιώσουν μέσω ΕΛΓΑ τα κεράσει. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Στο ένα δεν δέχονται και στο άλλο μα πετάνε απ' έξω. Στα άλλα προϊόντα. Αυτή δηλαδή είναι σαν να τιμωρούν του αγγλίτε παραγωγού. Να το πω έτσι.
0: Ναι. Ενώ στα κεράσια σε άλλες περιοχές έχει προχωρήσει.
1: Όχι. Τα κεράσια είχαν άλλη ζημιά τότε. Το σουπερατικό στάδιο στην Αγία όμως έγινε άλλη ζημιά στο παγκοσμίο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν
0: έχουν σχέση με την
1: Ελλάδα. Είναι άλλη ζημιά. Ναι. Είναι άλλο τύπο ζημιά στην Αγία.
0: Κατανοητό, κατανοητό. Ναι. Τώρα, στον ορίζοντα βεβαίως είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχετε αποφασίσει να πάτε. Ως αγρότες εννοώ.
1: 5 ώρα το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, το επόμενο Σάββατο, 5 ώρα στο Λευκό Πύργο με τρακτέρ, με αγροτικά, με λεωφορεία. Θα γίνει ένα μεγάλο αγροτικό συνεδριτήριο. Αύριο 8.30 ώρα έχουμε σύσκεψη στον Πλατήκαμπο και 9 ώρα στο Δημαρχείο Αμπελώνα. Έχουμε δύο συσκέψεις στα Λάρισα για να προετοιμάσουμε την κάμπο των αγροτών προς τη Θεσσαλονίκη.
0: Πανελλαδική.
1: Τις Λάρισες εδώ, κάθε περιοχή θα κάνει τις δικές της.
0: Όχι, όχι, η άνοδος στη Θεσσαλονίκη θα είναι πανελλαδική.
1: Πανελλαδική, ναι. Κυρίως η χώρα Ελλάδα, η Θεσσαλία, αυτές τις περιοχές που είναι πιο κοντά, και από την Στυριά θα έρθουν.
0: Ναι.
1: Θα πάμε να δώσουμε ξανά να δείξουμε τα ζητήματά μας, γιατί δυστυχώς, κύριε Μουτσιγέννη, είμαστε σε χειρότερη μοίρα από ό,τι είμαστε στα μπλόκα.
0: Ναι.
1: Η χρονιά έχει εξελιχθεί τραγικά και με την πολεμική εμπλοκή της χώρας που αυξήθηκαν και ανέβηκαν οι τιμές στα λιπάσματα, στο πετρέλαιο, γενικά στο κόστος, αλλά και με το γεγονός ότι τα περισσότερα προϊόντα που βγήκαν, να μην σας πω άλλα, πουλούνται σε χαμηλότερη τιμή από πέρσι και κάτω από το κόστος παραγωγής τελείως. Λοιπόν, φτάνοντας σε ένα διέξοδο πλέον τους παραγωγούς, υπάρχει μια απελπισία, υπάρχει μια απογοήτευση, αλλά αυτή την απογοήτευση, την απελπισία, πρέπει να την κάνουν αγώνα, θέληση για αγώνα, όχι να καθόμαστε να κλαίμε τη μοίρα μας. Και γι' αυτό θέλουμε να δείξουμε μέσα στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με αυτό το μεγάλο συνεδρίο που γίνεται των αγροτών, που θα έρθουν στην άλλη απόλυτη Ελλάδα, μαζί με το τρακτέρ μας, να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση ότι εμείς δεν πρόκειται να τελειώσουμε εμάς. Είμαστε εδώ, διεκδικούμε να ικανοποιηθούν βασικά αιτήματα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παραμείνουμε στα χωριά και στα χωράφια μας. Και δεύτερον, θέλουμε να δείξουμε και την ευθύνη της κυβέρνησης σε σχέση με τις τυπογραφίες, έρχονται σωριδών πλέον. Κάθε μέρα μας στέλνουν και από μια καινούργια εδώ στον μπλόκο Νικαίας. Είμαστε πάνω από 100 άτομα αυτή τη στιγμή.
0: Που έχετε πάρει κλίση να παραστείτε σε δίκη, για να δικαστείτε.
1: Για απολογίες κλπ. Ναι. Είτε στο τμήμα είτε σε ανακριτή.
0: Ναι.
1: Συνέχεια τώρα στις 7-8 του μήνα έχουμε ξανά απολογίες και ούτω καθεξής.
0: Ναι.
1: Και νομίζουν ότι έτσι με αυτόν τον τρόπο θα μας φοβήσουν και θα σταματήσουν τους αγώνες. Οι αγώνες μας γίνονται. Όχι γιατί έχουμε καμιά τρέλα να δεν έχουμε τι να κάνουμε και βγαίνουν στους αγώνες. Γίνονται για θέμα επιβίωσης. Και όσο η κυβέρνηση και με την πολιτική της και η κοινή αγροτική πολιτική δεν μας δίνουν την επιβίωση, οι αγώνες θα συνεχίσουν. Γιατί γίνονται υπογραφείς ή δεν γίνουν, εμείς θα συνεχίσουμε αυτές τις κινητοποιήσεις.
0: Κύριε Μαρούδα, ήσασταν 50-55 μέρες στο δρόμο, σε πολύ δύσκολες συνθήκες είναι η αλήθεια, με πολύ υψηλό αγωνιστικό φρόνημα παρά τα αυτά. Τι από όλα τα αιτήματα που είχατε θέσει, που δεν ήταν πολλά, αν θυμάμαι καλά, τα κοινά αιτήματα, αυτά που είχαν αποφασιστεί να προταχθούν μέσα από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, ήταν μία σελίδα. Μία σελίδα Α4, ας πούμε.
1: 12 αιτήματα.
0: 12 αιτήματα. Ποια από αυτά, λοιπόν, έχουν ικανοποιηθεί?
1: Λοιπόν, τι έχει δοθεί ως τώρα? Έχει δοθεί το τιμήνιμο στη Μηδική.
0: Ναι.
1: Έχει δοθεί το τιμήνι με στο Ρίζια.
0: Ναι.
1: Αυτά τα δύο δόθηκαν τα 160 εκατομμύρια, τα 80 στην κοινοτροφή και τα 80 στη φυτική παραγωγή. Δόθηκαν στην τελευταία πληρωμή, αλλά δεν δόθηκαν με τους όρους που είχαν πει, τουλάχιστον σε σχέση με τον ΒΑΠΑ και με τον ΣΤΑΡ, δόθηκαν συνολικά σε όλους και δόθηκε κατά πολύ δηλαδή το ποσό που θα έπαιρνε κάτι συνάδελφος.
0: Ναι.
1: Τι δεν έχει δοθεί. Έγινε το 8,5 τα λεπτά την κιλοβατόρα στο ρεύμα, αλλά αυτό δεν ισχύει. Έχουμε λογαριασμούς εδώ στην Ελλάδα που το ξεπερνάνε. Έχουμε λογαριασμούς αυτή τη στιγμή που είναι ενταγμένοι στη ΓΕΑ και ξεπερνάνε αυτό το ποσό, που σημαίνει ότι έχουμε πρόβλημα. Το θέσαμε στο Υπουργείο και απάντηση δεν έχουμε ακόμα. Άρα έχουμε αυτά τα τρία ζητήματα και από εκεί και πέρα Δεν υπάρχει, γιατί είχαμε ζητήσει και άλλα πράγματα που είχε υποσχεθεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που δεν προχώρησε τίποτα. Mm. Το ad hoc σαν πρόγραμμα, αυτό που σας έλεγα πριν, δεν έχει προχωρήσει τα μισθοδοτά. Υπάρχουν εκκρεμότητες με τις πληρωμές, 158.000 ευρώ δεν έχουν πληρωθεί καθόλου. Mm. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με το OSDE, με τις δουλειές του OSDE, που δεν φαίνεται ότι θα κάνουν κάποιες δουλειές του OSDE. Φτάσαμε στο Σεπτέμβριο και ακόμα στην ουσία δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία και δεν πρόκειται να ξεκινήσει γιατί έχουν πολλές δυσκολίες να το υλοποιήσουν αυτό το πρόγραμμα που είχαν βάλει και να δούμε τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να το συζητήσουμε σοβαρά γιατί κινδυνεύουμε να μην πάρουμε ούτε προκαταβολή τσέκ, ούτε του τσέκ, ούτε τίποτα για τους επόμενους μήνες. Που αυτό καταλαβαίνετε ότι θα είναι ακόμα ένα χειρότερο χτύπημα σε μια ίδια φραγκαία που υπάρχει, ας πούμε, σε όλους τους αγρότες και τους ανθρώπους, που αν είμαστε σε μια κατάσταση δηλαδή πιο δύσκολη από αυτή που δεν υλοποιήθηκαν βασικές υποσχέσεις και η κυβέρνηση πρέπει να δώσει λύσεις. Και περιμένουμε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να ακουστούν και λύσεις σε αυτήν την κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα σήμερα στην Αγιά, το επόμενο ραντεβού στις 5 το Σάββατο, 5 του μήνα στη Θεσσαλονίκη.
1: Και μετά συνεχίζουμε.
0: Μάλιστα. Πολύ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία, κύριε Μαρούδα.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν,
1: εδώ είμαστε Θεσσαλικό Περισκόπιο, η εκπομπή που ακούτε, και πάμε να δώσουμε το λόγο στην Ελένη Μανώλη. Ελένη.
2: Περιμένω να μου απαντήσει ο κύριος Τερζάκης. Θα ακούς το τηλέφωνο, δεν ξέρω γιατί.
1: Για την κτηνοτροφία τώρα,
2: Ναι, να δούμε αυτό το θέμα. Όχι για κανένα λόγο. Μίλησα και με τον κύριο Τσέτσιλα το πρωί, τον αρμόδιο αντιπεριφερειαρχή αγροτικής ανάπτυξης, και ο οποίος μου έλεγε πράγματι ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουν αποζημιωθεί οι κτηνοτρόφοι για τα όποια νεκρά ζώα. Αλλά επειδή όλο και κάποιο κρούσμα σκάει,
1: η ανασύσταση
2: δεν μπορεί να γίνει ποτέ.
1: Ναι. Με τα χρήματα, νομίζω ότι και στις κινητοποιήσεις το είχαν βάλει αυτό, ότι τα χρήματα που δίνονται για την ανασύσταση των κοπαδιών, δηλαδή για την αγορά νέων ζώων, είναι τόσο λίγα, δηλαδή, ας πούμε.
2: Μα τώρα, και δεν μπορούν να κάνουν ανασύσταση. Δεν μπορούν να κάνουν, επειδή βγαίνουν, κάνουν κρούσματα και πάμε έξι μήνες πίσω.
1: Ναι.
2: Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα είναι σε κακή κατάσταση.
1: Βέβαια είναι σε κακή κατάσταση. Είναι σε κακή κατάσταση οικονομικά. Δηλαδή είναι σε ένα ιδιότυπο καθεστώς ανεργίας που δεν επέλεξαν οι ίδιοι. Έτσι, θα μου πεις ποιος επιλέγει να είναι άνεργος. Θέλω να πω ότι είναι σε μια περίεργη κατάσταση όπου μένουν χωρίς δουλειά αναγκαστικά. Διότι κάποιοι αποφασίστηκε, ας πούμε, να θανατωθεί όλο το κοπάδι μετά από 2, 3, 10 κρούσματα, δεν ξέρω. Αποφασίστηκε νομίζω και με ένα κρούσμα να θανατωθεί το κοπάδι ολόκληρο. Κάποιος λοιπόν αποφάσισε αυτό και την ίδια ώρα δεν μπορούν να πάρουν νέα ζώα. Χώρια το ψυχολογικό κόστος, διότι εδώ στη Θεσσαλία ξέρουμε καλά ότι οι κτηνοτρόφοι έχουν μεγαλώσει με στα ζώα, δηλαδή ξέρουν το καθένα από το κοπάδι τους, ας πούμε. Οπότε υπάρχει και ένα ψυχολογικό βάρος. Θα υπήρχε έτσι κι αλλιώς λόγω της οικονομικής καταστροφής, αλλά υπάρχει και ένα ψυχολογικό βάρος ακόμη μεγαλύτερο που μεγαλώνει, μάλλον υπάρχει κάτι που μεγαλώνει το ψυχολογικό βάρος, καθώς οι άνθρωποι αυτοί είναι, τα αγαπούν αυτά τα ζώα, είναι τα ζώα τους, είναι, πώς να πω, είναι το βιός τους, είναι η συντροφιά τους, είναι όλα αυτά μαζί. Οπότε εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Θα άξιζε νομίζω να ρωτήσουμε και τον κύριο Τερζάκη και Ελένη αν κάποια από τα αιτήματα και ποια που είχαν θέσει οι κτηνοτρόφοι στις 50 μέρες των κινητοποιήσεων έχουν ικανοποιηθεί ή όχι. Να σου δώσουμε λίγο χρόνο.
2: Ναι, να μου δώσει λίγο χρόνο, ναι, τον καλό συνέχεια, ελπίζω να απαντήσει. Ναι.
1: Ωραία.

0: Λοιπόν, δεν μας απαντάει, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Τερζάκη. Δεν απαντά στις κλήσεις. Εντάξει, τώρα είναι και η κτηνοτρόφηση μια κατάσταση τον τελευταίο καιρό πολύ δύσκολη. Και το θέμα είναι ότι τώρα μπορεί να μην έχουμε, τουλάχιστον στη Θεσσαλία, γιατί βλέπουμε και εικόνες στην τηλεόραση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυρίως, αλλά και διαβάζουμε τα προβλήματα που έχουν στη Λίμνο, που είχαν στη Λίμνο οι κτηνοτρόφοι με τις θανατώσεις ζώων. Λόγω της ευλογιάς και όσο έρχεται όσο θα κρυώνει τέλος πάντων ο καιρός, το χειμώνα είναι πιο δύσκολη η κατάσταση. Δεν ξέρω τι έχει μείνει στην Θεσσαλία σε επίπεδο κτηνοτροφίας. Πάντως τα ποσοστά που έδιναν τότε στα μπλόκα οι κτηνοτρόφοι θανάτωσης ήταν πολύ μεγάλα και για τη Θεσσαλία και για όλη τη χώρα. Σε ελπίσουμε φέτος να μην υπάρξουν κρούσματα ή έστω να αντιμετωπιστούν με άλλους τρόπους πιο αποδοτικούς για τους κτηνοτρόφους αλλά και για τους καταναλωτές, γιατί δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο τους κτηνοτρόφους, αφορά και τους καταναλωτές. Σε λίγο δεν θα έχουμε τι να τρώμε με τις συμφωνίες που υλοποιούνται σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, με την ευλογιά στην κτηνοτροφία και με τα υπόλοιπα, θα έχουμε προβλήματα όλοι. Όλη η διατροφική αλυσίδα θα αντιμετωπίζει ζητήματα σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές. Λοιπόν, η ώρα είναι... Ναι. Α, πολύ ωραία. Πάμε στην Ελένη.
1: Έλα,
0: Μανώλη,
1: για λίγο.
0: Να το λόγο.
1: Για λίγο.
0: Κύριε Τερζάκη, να ακούσουμε τον κύριο
1: Τερζάκη. Καλημέρα. Θα θέλαμε όμως πολύ σύντομα να μας πείτε από τα αιτήματα που ζητούσατε, αν έχουν ικανοποιηθεί κάποια και τι ζητάτε τώρα, γιατί από ό,τι κατάλαβα, ούτε ένα σύσταση μπορείτε να κάνετε, ούτε χρήματα παίρνετε για να μπορέσετε να επιβιώσετε.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Κάποια αιτήματα έχουν γίνει, όπως το χαμένο εισόδημα που δόθηκε και χθες πάλι στους κτηνοτρόφους που έχουν θανατωθεί. Mm-hmm. Στο 35 ευρώ ένα ζώο, ένα εξάμηνο από ό,τι μας λένε. Οπότε στο επόμενο εξάμηνο θα δοθούν κι άλλα. Και αυτό που ζητάμε άμεσα να γίνει, μία στήριξη στους κτηνοτρόφους που υπάρχουν τα ζώα τους. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Οι κτηνοτρόφοι στα 2 χρόνια εγκλεισμού έχουν καταστραφεί εντελώς οικονομικά. Έτσι. Εμείς ζητάμε λοιπόν αυτούς τους κτηνοτρόφους τουλάχιστον 35 με 40 ευρώ στήριξη ανά ζώο, όχι ένα παραγωγικό ζώο, γιατί τα αρσενικά και τα αρνιά τρώνε, γιατί αυτή τη στιγμή οι κτηνοτρόφοι έχουν αναγκαστεί να σφάζουν τα θηλυκά αρνιά για να βάλουν πετρέλαιο στα οχήματά τους.
1: Μάλιστα.
2: Γίνεται κι άλλη ζημιά. Δεν θα έχουμε ελληνικό κρέας, δεν θα έχουμε ελληνική φυλή.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα λοιπόν αυτή τη στιγμή. Και δεν ξέρω και το με το γάλα τι γίνεται, αν υπαρκεί και
2: με
1: τι κάνει.
2: Γάλα,
1: τι...
2: χωρίς παραγωγή, χωρίς αποστήριξη στα ζώα, τι γάλα να πάρει ένας κτηνοτρόφος? Ναι. Επειδή στο γάλα ακούνε ότι είσαι ένα 80, το γάλα είσαι από 1,5 μέχρι ένα 60, ένα 70 το καλύτερο. Ναι. Λοιπόν, βάση λιποπρωτεΐνες. Οι ζωοτροφές πόσες είναι? Οι ζωοτροφές λοιπόν από 40 λεπτά έχουν πάει 50-55 λεπτά το κιλό. Έκαμε 15 λεπτά πάνω. Το πετρέλαιο από 1,60 κοντεύουμε στα 2 ευρώ και φεύγουμε. Λοιπόν, τα ασφάλιστρα όλα έχουν εξαφανιστεί, οι τιμές έχουν σηκωθεί ψηλά. Ναι. Δεν είναι μόνο ότι παράγουμε γάλα και παίρνουμε. Και το ζώο, αν βοσκούσε έξω, θα είχε και μεγαλύτερη παραγωγή στο γάλα και λιγότερα έξοδα στο μαντρί μας.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ελένη, δεν ξέρω αν μπορώ να ρωτήσω κάτι. Καλημέρα μου στον κύριο Τερζάκη.
2: Καλημέρα.
0: Τώρα το καλοκαίρι δεν είχαμε κρούσματα ευλογίας, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλία. Εκφράζουν κτηνοτρόφοι φόβους ότι το χειμώνα θα έχουμε πάλι τα ίδια. Το θέμα του εμβολιασμού έχει ικανοποιηθεί ή θα συνεχιστεί με
2: το
0: τη θανάτωση?
2: Το εμβολιασμού δεν έχουν κάνει κάτι για τον εμβολιασμό. Είμαστε στον αέρα ακόμα.
0: Μάλιστα.
2: Είμαστε
0: άρα
2: στον αέρα ακόμα.
0: Δηλαδή 100 ζώα, ένα κρούσμα, θανατώνονται όλα.
2: Όλα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, όλα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Τερζάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
2: Εμείς, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τερζάκη και την καλή συνάδελφο την Ελένη Μανώλη. Η ώρα είναι 10:58 πρώτα λεπτά. Με ένα τραγούδι θα πάμε να συνδεθούμε με το Art News Radio, να ακούσουμε ειδήσεις από όλη την Ελλάδα. Λίγο μετά τις 11 επιστρέφουμε εδώ, στο Θεσσαλικό Περισκόπιο.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σήμερα υπογράφεται στο Τελαβίβι συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλλέα, ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, όπως οι φρεγάτες Μπελαρά, τα Ραφάλ αλλά και η Πάτριοτ. Σε κάθε τυχόν αυθαίρεση από την Τουρκία θα υπάρχει μια απάντηση εκ μέρους της Ελλάδας, τόνισε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Υπρού, ο Υπουργός είπε ότι τους επόμενους μήνες, πιθανότατα και μέσα στο 2026, θα επανεκκίνησει η πόντιση του καλωδίου. Μίλησε για ένα έργο ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος που οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Το διεθνές δίκαιο είναι σαφές, ξεκαθάρισε ο κύριος Γεραπετρίτης. Δεν απαιτείται η άδεια της Τουρκίας και δεν θα ζητηθεί. Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος έχουν κοινή κατανόηση για τη σημασία του έργου και πώς θα αναπτυχθεί. Δεν υπάρχει γνωστό χρονοδιάγραμμα και σαφή στοιχεία σχετικά με νομοθέτηση γαλάζιας πατρίδας από την Τουρκία. Είναι ζήτημα εσωτερικής κατανάλωσης, διευκρίνησε ο Υπουργός. Από σήμερα ξεκινούν οι μειώσεις τιμών σε περίπου 1.700 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να δώσει άμεση ανάσα στα νοικοκυριά και να περιορίσει την ακρίβεια. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5% και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως 36% στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες έως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ κάθε προϊόν που θα ενταχθεί θα πρέπει να παραμείνει στη λίστα για τουλάχιστον 2 μήνες. Μάλιστα, δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Θέμα ίσως και ορών η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Πάνω από 2 ευρώ η τιμή του πετρελαίου κίνησης αλλά και της αμόλυβδης βενζίνης. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου σχεδόν 3% πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι το Brent. Κράτος σε παρακμή, χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμού στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμασαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με δεκάδες μη επανδρομένα αεροσκάφη εφόρμησης εναντίον της αεροπορικής βάσης Σάλμιν Χαντ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα και ελικόπτερα. Ο Ιρδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 18 αγνωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 249 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Σε εξέλιξη έρευνες για το μακάβριο έβριμα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, οι αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό έμβριο μέσα σε μία βαλίτσα μετά από καταγγελή ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Προσήχθησαν 6 άτομα, μεταξύ αυτών μία Γερμανίδα που φέρεται να δήλωσε ότι το έμβριο ήταν δικό της.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα με μονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο και πιθανώς στη Μακεδονία. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι 35 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε, Θεσσαλικό Περισκόπιο. Περνάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σήμερα είναι Δευτέρα, 31 Αυγούστου, 11 και 14 πρώτα λεπτά η ώρα. Και πάμε να συνεχίσουμε. Θα ανοίξουμε το θέμα της εκπαίδευσης ως πρώτο θέμα σε αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο κύριος Δημήτρης Παπαδόπουλος, ταμείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΜΕ Λάρισας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Κουσιανή.
0: Καλή σχολική χρονιά για αύριο.
1: Ευχαριστούμε.
0: Που ξεκινά.
1: Καλή αρχή.
0: Καλή αρχή, καλή αρχή. Πώς προδιαγράφεται η συνέχεια με βάση την αρχή, και να υπάρχουν, δεν υπάρχουν, τι γίνεται, βιβλία?
1: Τα κενά υπάρχουν, υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν από ό,τι φαίνεται. Είναι καθεστώς τα κενά. Mm-hmm. Έχουμε πάρα πολλά κενά. Σκεφτείτε ότι πέρυσι, για να καταλάβετε, κλείσαμε τη χρονιά με κενά. Δηλαδή, υπήρχαν σε όλη την Ελλάδα σχολεία που δεν έκαναν κάποια μαθήματα. Ναι, αρκετά. Κάπου 2.500 κενά που δεν καλύφθηκαν ποτέ.
0: Ναι.
1: Θα δούμε φέτος τι θα γίνει. Πάντως έχουμε κενά. Mm-hmm. Είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στο καθ' καθηγητές αγγλικών, σε διάφορες ειδικότητες. Περιμένουμε τώρα να έρθει η πρώτη φορνιά αναπληρωτών, η οποία είναι και πολύ μικρή προς το παρόν, δεν νομίζω ότι θα καλύψει κάποιο μεγάλο ποσοστό. Και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουν οι άλλες. Το κάνει, πώς το λένε, κομματιστά γίνεται η πρόληψη των αναπληρωτών. Επαναπροσδιορίζονται και ξαναπαίρνουν. Πάντως θα υπάρχουν κενά, είναι δεδομένο. Και οι συνταξιοδοτήσεις ήταν πάρα πολλές. Και τα κενά που υπήρχαν έτσι κι αλλιώς από την προηγούμενη χρονιά ήταν πολλά. Οπότε πιστεύω ότι πάλι θα έχουμε αρκετούς αναπληρωτές.
0: Ναι.
1: Θα χρειαστούμε αρκετούς αναπληρωτές.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τώρα.
0: Στα υπόλοιπα με τα βιβλία.
1: Με τα βιβλία τώρα. Με τα βιβλία, εντάξει, κοιτάξτε, τα βιβλία είναι μια πονεμένη ιστορία. Από τη στιγμή που καταργήθηκε ο Οργανισμός Εκδόσεις Διδακτικών Βιβλίων εδώ και χρόνια, τα βιβλία περνάμε, λέει το Υπουργείο, ανακοινώνει το Υπουργείο, θα κάνει και μια φιέστα 2 Σεπτέμβριο, η κυρία Ζαχαράκη, όπου θα ανακοινώσει το πολλαπλό βιβλίο, όπως το λέει, το οποίο θα ισχύσει υποτίθεται από του χρόνου, όπου κάθε μάθημα υποτίθεται θα έχει 4 βιβλία και θα διαλέγουν τα σχολεία το βιβλίο που θέλουν. Αλλά και ακόμα και αυτή η διαδικασία φρόντισε οι κυβερνώντες να τη φαλκιδέψουν με διάφορους τρόπους. Κάποιοι τίτλοι δεν παραδόθηκαν ποτέ, άλλοι καθυστέρησαν χαρακτηριστικά. Είναι μέχρι πρώτη ηλικίου αυτή τη στιγμή η διαδικασία έχει προχωρήσει. Δευτέρα και Τρίτη τώρα γράφονται κάποια βιβλία. Επιτροπές δεν πληρώθηκαν. Γενικώς υπάρχει καρκινοβατή η διαδικασία. Έβαλαν τους καθηγητές να διαλέξουν κάποια βιβλία στα σχολεία. Πολλά από αυτά δεν τα γνώριζαν, δόθηκε ένα πολύ μικρό διάστημα για να τα μελετήσουν οι καθηγητές. Και κύριε Κουτσογιάννη, η ουσία είναι ότι ο φόβος όλων, όσο και αν δεν το λένε και στο Υπουργείο και γενικά όλοι και τα στελέχη της εκπαίδευσης, αλλά και οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν όλοι ότι αυτό μοιάζει σαν μια διαδικασία κατάργησης του βιβλίου. Δηλαδή όλοι πιστεύουν ότι η κατάσταση θα πάει, και αυτό εκτιμούμε κι εμείς, ότι η κατάσταση θα πάει σε ηλεκτρονικό βιβλίο, θα διαλέγεις κάποιο βιβλίο και θα το εκτυπώνουν είτε μαθητές είτε στο σχολείο.
0: Ναι, αυτό το έχω ακούσει, το πολλαπλό βιβλίο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος και που ακούγεται και περίεργο. Τι θα είναι το πολλαπλό βιβλίο? Καταρχάς το πολλαπλό, δεν υπάρχει οργανισμός εκδόσεων διδακτικών βιβλίων.
1: Άρα όχι,
0: το πολλαπλό,
1: όχι.
0: Έχω...
1: πολλαπλό βιβλίο το έχουν εκτυπώσει, κοιτάξτε, έχουν εκδώσει, έχουν κάνει ένα διαγωνισμό πριν χρόνια, ο οποίος καρκινοβατούσε πολλά χρόνια. Έτσι, το έδωσαν να γράψουν τα βιβλία φροντιστές, φροντιστήρια, σε ιδιωτικούς φορείς τέλος πάντων, συγγραφείς διάφοροι κτλ. Όπου εκεί έγινε ένα μπάχαλο πραγματικό. Έφτιαξε κάποιες επιτροπές να ελέγξει τα βιβλία, τις οποίες δεν τις πλήρωσε ποτέ. Τις επιτροπές από καθηγητές, από διάφορους που ελέγξαν κάποια όσα βιβλία γράφτηκαν. Υπάρχουν μαθήματα στα οποία δεν υπάρχουν τέσσερα βιβλία όπως έλεγαν. Υπάρχει μόνο ένα πακέτο. Γενικώς υπάρχουν ελλείψεις πάρα πολλές, ακόμη και σε αυτό το επίπεδο που έχουν φτάσει μέχρι την πρώτη ηλικία. Υπάρχουν ακόμα και τώρα ελλείψεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το χρόνο υποτίθεται ξεκινά αυτή η διαδικασία και δεν είναι ολοκληρωμένη η διαδικασία. Για την
0: αυτά τα βιβλία είναι, ισχύει η πληροφορία που λέει ότι τα βιβλία είναι από πολύ μεγάλα φροντιστήρια.
1: Φροντιστήρια, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Έκανα υποτίθεται έναν διαγωνισμό. Ζούμε όμως όλοι στην Ελλάδα πλέον. Νομίζω δεν υπάρχει κανείς αφελής πλέον σε αυτή τη χώρα και να παραβιάζουμε ανοιχτές πόρτες λέγοντας ότι εδώ γίνεται ο χαμός με τους ημέτερους.
0: Ναι.
1: Είναι φανερό ότι είναι μια διαδικασία η οποία έχει να κάνει με την απορρόφηση κάποιων κονδυλίων. Εμείς αυτό βλέπουμε, αυτό καταλαβαίνουμε, ότι όλα λειτουργούν σε αυτή τη λογική. Κάποια κονδύλια του ΕΣΠΑ και όλα αυτά. Εμφανίζονται φανταζή ενέργειες, όπως λένε, φαντασιώσεις του κάθε υπουργού, σκέψεις τέλος πάντων, οι οποίες απλά στηρίζονται σε μια χρηματοδότηση που σε λίγο καιρό θα τελειώσει, ξέρω εγώ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. τις ανακοινώνουμε, τις προχωράμε μέχρι ένα σημείο, καρκινοβαδούμε, κάποια στιγμή χάνονται και τελείωσε.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι μάλλον πάει να γίνει και το πολλαπλό βιβλίο από ό,τι βλέπουμε. Και σας ξαναλέω, αυτό που είναι ο φόβος ο μεγάλος είναι ότι πιθανόν το Υπουργείο με αυτόν τον τρόπο θέλει να αποσυρθεί από την υποχρέωση να παραδίδει βιβλίο στους μαθητές. Θέλει να κάνει δηλαδή μια ηλεκτρονική πλατφόρμα με εγχειρίδια, τα οποία όμως δεν θα τα παραδίδει το ίδιο. Θα καταλήξει το κόστος στους μαθητές, στους γονείς, στα σχολεία που δεν έχουν και πόρους και κύριος ήδη που θα φτάσει η κατάσταση.
0: Ναι. Και τώρα αυτό το πολλαπλό βιβλίο τι θα είναι, κάθε σχολείο?
1: Κάθε σχολείο επιλέγει.
0: Ναι.
1: Επιλέγει σε κάθε μάθημα. Οι καθηγητές της ειδικότητας καλέστηκαν στο τέλος της χρονιάς να επιλέξουν από τα βιβλία τα που διατίθενται ποιον τίτλο θέλουν. Από ποιους συγγραφείς, με δικά τους επιχειρήματα, τέλος πάντων, επέλεξαν κάποιο βιβλίο.
0: Ωραία.
1: Και υποτίθεται ότι αυτό, κάθε σχολείο θα διδάσκει και αυτό το βιβλίο. Από το χρόνο λέμε τώρα.
0: Και οι εξετάσεις τι θα δίνουν?
1: Οι εξετάσεις τώρα εδώ είναι
0: κοινές.
1: Μια... Οι κοινές θα είναι εξετάσεις. Είναι ένα ζήτημα τώρα αυτό. Από ό,τι φαίνεται, το Υπουργείο θέλει να οδηγηθεί στις αποκοπολιτήριες ενιαίες εξετάσεις πανελλαδικού τύπου σε όλες τις τάξεις. Δηλαδή θα υπάρχουν σαν βάση δεδομένων ερωτήσεων, οι οποίες θα καλύπτουν όλα τα βιβλία, υποτίθεται. Αυτά όμως, κύριε Κουτσουγιάννη, για να γίνουν θέλουν σοβαρότητα. Θέλουν επεξεργασία, θέλουν επιστημονικές επιτροπές, θέλουν χρόνο, χρήματα, διάθεση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά που σας περιγράφω, δεν υπάρχει τίποτα. Το είδαμε και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Ναι.
1: Που ήταν ο δεκαής πόθος της Νέας Δημοκρατίας εγώ και 30 χρόνια. Και είδαμε αυτό το φιάσκο, αυτό το ξεφυλίκι και το ρεζιλίκι. Με τα πανεπιστήμια να κλείνουν γιατί δεν έχουν χώρους, δεν έχουν αναλυτικά προγράμματα, δόθηκαν άδειες και δεν ντρέπονται να λένε σήμερα ότι όντως είχαν προβλήματα. Υπάρχει αυτό το, μια προχειρότητα και χρηματοδότηση, προφανώς κάποια κονδύλια τα οποία θα φαγωθούν από ημέτερους και από εκεί και πέρα ο καθένας θα βάζει το χέρι στη ζέμπη.
0: Για να σπουδάσει το παιδί του. Ναι.
1: Γενικώς οι γονείς και με τους καθηγητές μαζί και γενικά η κοινωνία πρέπει να μην εφησυχάζει. Το χρόνο δηλαδή θα έχουμε εξελίξει σε αυτό το τομέα, πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Πολύ φοβάμαι ότι αν δεν υπάρχει χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν να σταματήσει τελείως το ΕΣΠΑ κτλ. Δεν θα υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες να εκτυπωθούν βιβλία διαφορετικά σε κάθε σχολείο πρώτον. Εδώ ένα βιβλίο, όπως μου είπε και ένας μαθητής μου χαρακτηριστικά, το τους εξήγησε τι θέλει να κάνει το Υπουργείο, γέλασε και μου είπε: «Κύριε, αυτοί δεν φέρουν ένα βιβλίο, λέει, στην ώρα τους, θα φέρουν τέσσερα». Του κάνει εντύπωση, λέει, το μαθητή, όχι τώρα κάποιος που γνωρίζει το ελληνικό κράτος καλύτερα πώς λειτουργεί. Αυτή είναι η κατάσταση με τα βιβλία. Εντάξει, το άλλο μεγάλο πρόβλημα βέβαια είναι το οικονομικό, η οικονομική διάλυση του σχολείου γενικώς, η χαμηλή χρηματοδότησή του, κτηριακά, αλλά και η μισθή των εκπαιδευτικών που είναι εντελώς γελή. Δεν ξέρω αν θα έχετε ακούσει και θα έχετε προφανώς κάνει πολλές φορές εκπομπή.
0: Ξέρω για τους νεοδιόριστους, ας πούμε, εκπαιδευτικούς που μπορεί να ήταν 6, 7, 8, 10 χρόνια αναπληρωτές και να ξεκινάνε με 800 ευρώ.
1: 750.
0: Μάλιστα.
1: 750 και όχι μόνο αυτό, πέρυσι παρατηρήθηκε πολύ μεγάλο ποσοστό παρετήσεων. Με αποτέλεσμα να μην βρίσκουν σε κάποια μαθήματα αυτό που σας είπα να καλύψουν τα κενά. Σε νησιά και αυτά δεν μπορούσε να πάει κάποιος, γιατί δεν μπορούσε να βρει σπίτι, δεν μπορούσε να πληρώσει το σπίτι. Σκεφτείτε ότι αν παίρνει 800 στάρια και το ενίκιο κάνει 600.
0: Εγώ όχι. Με 200 στάρια τι θα πληρώσει λογαριασμού, θα φας, θα βγεις σαν άνθρωπος.
1: Αυτό έχει γίνει καθεστώς πλέον. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Συνέχεια. Και προσπαθούν κάποιοι δήμοι τέλος πάντων όταν μπορούν να βρουν κάποια σπίτια να δώσουν, αλλά δεν λύνεται έτσι η κατάσταση αυτή. Αυτό συνεχίζεται και φέτος θα συνεχίσει. Θα έχουμε τα ίδια προβλήματα πάλι. Δεν συζητώ τώρα για το καθηγητές οι οποίοι πάνε σε 5 σχολεία. Έχουν αυξηθεί σε αριθμό αυτοί. Εδώ είμαστε 2.500 καθηγητές.
0: Καλά, και αυτό είναι ένα θέμα τώρα. Οι περιφερόμενοι είναι οι περισσότεροι καθηγητές για να συμπληρώσουν ωράριο.
1: Ναι. Τα delivery κάνουν. Αυτό ακριβώς. Όταν πρώτο ήρθε στο νομό, κύριε Κουτσουγιάννη, μετακινούνται γύρω στους 300 καθηγητές. Σήμερα μετακινούνται γύρω στους 700-800 καθηγητές σε πάνω από ένα σχολείο. 2, 3, 4, 5. Πάρουν καθηγητές που πάνε σε 6. Παρανόμως βέβαια, πάνε σε 6 σχολεία. Πού να μάθεις τους μαθητές, πού να τους προσεγγίσεις ατομικά τον καθένα τους. Δεν προλαβαίνεις να μάθεις τα ονόματά τους, τα μικρά. Οι δύο ειδικότητες που έχουν λίγες ώρες είναι αδύνατον.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό και γι' αυτό λέμε να γίνουν μικρότερα τα τμήματα, γι' αυτό λέμε να γίνουν και λίγο, να μειωθεί το ωράριο, να φτάσει εκεί που ήταν πριν τα μνημόνια, τον καθηγητό για να μπορούν να έχουν μια δυνατότητα να παρεμβαίνουν τον καθημαστή προσωπικά. Υπάρχουν αυτά τα προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυξάνονται, δηλαδή μεγενθύνονται. Τα κτίρια παλαιώνουν συνεχώς, δεν υπάρχουν υποδομές πλέον, οι δήμοι δεν είναι αδυνατούν να βοηθήσουν. Άλλες φορές δεν θέλουν αδυνατούν να βοηθήσουν. Δεν υπάρχει δυνατότητα τώρα να λειτουργήσει ένα σχολείο χωρίς χρηματοδότηση. Όταν για παράδειγμα για να πάρεις χαρτί εκτυπωτικό πρέπει να κάνεις ολόκληρη διαδικασία. Υπάρχει πρόβλημα. Αυτή είναι η κατάσταση στα σχολεία. Με αυτή ξεκινάμε. Όλα ευχάριστα. Τι να κάνουμε. Παρ' όλα αυτά πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία.
0: Πρέπει να
1: εντάξει, η διαδικασία, η εκπαιδευτική διαδικασία είναι πολύ βασική διαδικασία κοινωνική.
0: Ασφαλώς. Πρέπει Και πρέπει, νομίζω, ήρθε η ώρα λίγο όλη η εκπαιδευτική, όλη η εκπαιδευτική κοινότητα, γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί να συνεννοηθούν, να οργανωθούν, να έχουν ένα ενιαίο μέτωπο για να μπορούν να συζητάνε.
1: Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μεγάλο ζητούμενο. Γιατί από ό,τι βλέπετε δεν γίνεται καμιά συζήτηση σοβαρή από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας. Ακόμη και τις μεταρρυθμίσεις που υποτίθεται θα τις ανακοινώσει μεθαύριο η κυρία Χαζαχαράκη, τη συζήτησε με τον εαυτό της και το επιτελείο της. Σε καμία συζήτηση δεν πήγε. Με κανέναν δεν πήγε στη συζήτηση. Ούτε με την ΟΛΜΕ, ούτε με τους εκπαιδευτικούς, ούτε με τους γονείς, με κανέναν. Αν αναρτούν καμιά πλατφόρμα, υποτίθεται ότι γίνεται διάλογος, γράφει ο καθένας ό,τι θέλει, κανείς δεν ασχολείται με αυτά. Κάνουν το σχεδιασμό τους, ανακοινώνουν μεταρρυθμίσεις, στις οποίες δεν πήρε κανένας μέρος στη συζήτηση, στην εκπόνηση του σχεδίου, τίποτα. Και καταλήγουν στο τέλος όλα φιάσκο. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Οφείλουν οι γονείς, τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο να συνοηθούν με τους καθηγητές.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια, για το καλό των παιδιών, γιατί πρέπει να αποφασίσουμε τελικά ότι προέχει το καλό των παιδιών, οπότε να συνεννοηθούμε
1: όταν είμαστε μας. Όταν λέμε ότι υπάρχει πρόβλημα με την εφηβική παραβατικότητα, όταν μιλάνε για τον bullying, κάνουν ολόκληρα σεμινάρια για τον bullying και την ίδια ώρα το Υπουργείο φτιάχνει 29 τμήματα, παιδιά με 20, τμήματα με 29 παιδιά μέσα και ζητάει από τον καθηγητή να γίνει καθηγητής, να είναι υπεύθυνος σχολικής ζωής, να είναι νοσοκόμος, να είναι ψυχολόγος, να είναι όλα αυτά, είναι λίγο γελίο να πιστεύουμε ότι θα γίνει κάποια δουλειά. Δεν γίνεται τίποτα με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Μπαλώματα γίνονται και φορτώνουν την ευθύνη απλά σε κάποιους άλλους για να μην έχει το Υπουργείο.
0: Σαφές.
1: Οφείλουν να μειωθούν οι μαθητές κανά τάξη. Αυτό το πράγμα πλέον. Είναι το βασικότερο ρόλο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, παρά τα αυτά, καλή σχολική χρονιά σας ευχόμαστε, κύριε Παπαδόπουλε, και εδώ να είμαστε
1: καλά,
0: να τα λέμε.
1: Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε για την καλή σεζόν.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας. Γεια σας.

0: Συγγνώμη, τώρα συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Μιλούσα με τον, εδώ, με τον τεχνικό μας, τον Βαγγέλη, τον Βούλγαρη. Θα πάμε στα Τρίχαλα εκεί να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο, τον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Χρόνια πολλά για χτες.
1: Χρόνια πάρα πολλά για χτες. Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Με υγεία, χαρές, όλοι όσοι γιόρταζαν.
1: Αλέξανδρε και Αλεξάνδρες. Λοιπόν, ναι. Καλή εβδομάδα σε εσένα και στους ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας, όλη την Θεσσαλία. Και βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι και αυτή την εβδομάδα έχουμε ψηλές θερμοκρασίες σχετικά για την εποχή, σε σύγκριση τουλάχιστον με παλαιότερες περιόδους. Αντίστοιχες, έτσι προς το τέλος του Αυγούστου, το τέλος του καλοκαιριού, μας προκαλεί και μια θλίψη ουρά που φεύγει έτσι το καλοκαίρι, με τη λογική ότι εντάξει, δεν μπορούμε να αναχωρήσουμε και για κάποιους προορισμούς τουριστικούς. Μπαίνουμε και σιγά σιγά βεβαίως στην νέα θρησκευτική χρονιά. Έχουμε και ενδιαφέροντα στοιχεία, θα τα δώσουμε ως ρεπορτάζ μέσα στις επόμενες ημέρες για τη μείωση του μαθητικού δυναμικού. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τα τελευταία χρόνια πολύ έντονα την χώρα μας. Ούτως ή άλλως και το δημογραφικό είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο ακόμη δεν έχει αντιμετωπιστεί. Έχουμε απώλεια αρκετών δημοτικών και νηπιαγωγείων. Προφανώς ο μαθητικός πληθυσμός μειώνει τα τελευταία χρόνια. Τα νέα ζευγάρια δεν κάνουν παιδιά και έχουμε ως αποτέλεσμα τη μείωση. Και πώς να κάνουν, αν δεν υπάρχει στήριξη.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο στα έργα του Δήμου Τρικαίων, έχει την καλοσύνη, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι είχαμε μια ταλαιπωρία 3,5 περίπου 4 χρόνων για την παράδοση της κεντρικής πλατείας Ηρώνου Πολυτεχνείου.
0: Α, ναι, επίσημα, τι έγινε αυτό.
1: Έχει ολοκληρωθεί βεβαίως εδώ και ένα εξάμηνο, έτσι, 7 μήνες μάλλον για την ακρίβεια. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι επίσημα ακόμη δεν έχει παραδοθεί. Προφανώς υπολείπονται κάποιες ακόμη εργασίες που οφείλει να εκτελέσει ο εργολάβος. Ο ίδιος και παλιότερα είχε αναφέρει προς τον Δήμο Τρικαίων, προς τη Δημοτική Αρχή, ότι δυστυχώς λόγω και του φόρτου εργασίας που είχε με άλλα έργα που είχε αναλάβει, δεν μπορούσε να ολοκληρώσει τις εργασίες στο χρονοδιάγραμμα όπως τουλάχιστον αρχικά είχε εκτιμηθεί με βάση τη συμβατική του υποχρέωση. Γι' αυτό υπήρξε και καθυστέρηση της σχετικής πλατείας. Αυτό είναι μια εκκρεμότητα λοιπόν η οποία ακόμη τέλος πάντων είναι στον αέρα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στην ουσία η κεντρική πλατεία είναι λειτουργική, έτσι, πηγαίνει ο κόσμος. Υπάρχουν όμως κάποια άλλα έργα τα οποία φαίνεται ότι έχουν προβλήματα. Ένα από αυτά είναι η πεζοδρόμηση, η μερική πεζοδρόμηση μάλλον, η ύπια κυκλοφορίας της οδού Αμαλίας. Ένας από τους κεντρικότερους δρόμους της πόλης, παράπλευρα του Λιθαίου ποταμού, εκεί όπου ξεκίνησε πριν από 1,5 περίπου μήνα όλο αυτό το έργο της ανάπλασης με επέκταση των πεζοδρομίων και τοποθέτηση κυβολήθων επί του οδοστρώματος, επί του υπάρχοντος οδοστρώματος. Και αυτό που συνέβη πραγματικά την προηγούμενη Παρασκευή είναι εκπληκτικό, γιατί ενώ ήταν να ξεκινήσει η τοποθέτηση των κυβολήθων στον δρόμο της οδού Αμαλίας, δυστυχώς δεν εμφανίστηκαν καθόλου τα συνεργεία. Τώρα, επίσημη αιτιολογία του εργολάβου είναι ότι δεν απασχολούνται σε άλλες εργασίες τα συγκεκριμένα συνεργεία, οι συγκεκριμένοι εργάτες. Υπάρχει βεβαίως και μια εκτίμηση από πλευράς τελεχών της Δημοτικής Αρχής ότι πιθανόν να είναι απλήρωτοι οι εργαζόμενοι του συγκεκριμένου εργολάβου, οπότε δεν εμφανίστηκαν καθόλου στο να ξεκινήσουν, εφόσον υπάρχουν χρωστούμενα, να ξεκινήσουν λοιπόν τα έργα της οδού Αμαλίας. Υπήρχε μια αρχική εκτίμηση ως χρονοδιάγραμμα από τον Δήμο Τρικαίων για παράδοση του έργου περίπου στα μέσα Σεπτεμβρίου, κάτι όμως το οποίο φαίνεται ότι απομακρύνεται τουλάχιστον ως πιθανότητα και με βάση τις εργασίες που απομένουν. Ακόμη και σήμερα θα πρέπει να πούμε ότι παρότι επευθυνθήκαμε στη Δημοτική Αρχή, δεν υπάρχει επίσημη απάντηση από τον εργολάβο, οπότε θα επιστρέψουν οι εργαζόμενοι για να ξεκινήσουν τις εργασίες. Και είναι ένα θέμα το οποίο είναι σε εκκρεμότητα, βέβαια, που μιλάμε για έναν δρόμο ο οποίος στην ουσία έχει κλείσει, έτσι δεν μπορεί να περάσει κάποιο αυτοκίνητο, ένας από τους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Συν το γεγονός βέβαια ότι έχουμε πάρα πολλά ζητήματα με την ασφαλτόστρωση ή τέλος πάντων με κακοτεχνίες που έχουν γίνει από διάφορες εταιρείες.

0: μια ταλαιπωρία περίπου 3 ετών για την πόλη, τους δημότες και τους οδηγούς, όπως και τους πεζούς, σε πολλά σημεία της πόλης. Τα θετικά σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των έργων είναι δύο, θα λέγαμε. Ένα είναι ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου εκτιμάται ότι θα γίνει ασφαλτώστρωση ενός μεγάλου τμήματος της σχετικής οδού Τρικάλων Καρδίτσης, στην είσοδο προς την πόλη. Για όσους γνωρίζουν από τα Τρίκαλα, είναι ο δρόμος που έρχεται από την περιοχή της Καρδίτσης, από την Καρδίτσα, μπαίνοντας προς το μουσουλμανικό τέμενος του Κουσούμ Τζαμί και την περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, εκεί που υπάρχουν τεράστια ζητήματα με την άσφαλτο που τοποθετήθηκε πριν από ένα περίπου χρόνο. Υπάρχουν πάρα πολλά σαμαράκια με πολλές διαμαρτυρίες των νοτικών που μετακινούνται εκεί. Και το δεύτερο είναι βεβαίως η πεζογέφυρα του Αγίου Κωνσταντίνου. Είναι μία από τις δύο γέφυρες οι οποίες κρίθηκαν ακατάλληλες μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023, κατεδαφίστηκε. Και έχουμε από την προηγούμενη Τετάρτη που στην ουσία γίνεται συναρμολόγηση και από ό,τι φαίνεται αύριο θα ολοκληρωθεί και η τοποθέτηση της μεταλλικής κατασκευής. Θα μιλάμε για μεταλλική πεζογέφυρα της περιοχής του Αγίου Κωνσταντίνου εδώ στον χώρο του Μουσείου Τσιτσάνη, προκειμένου να εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους που βρίσκονται κατέρωθεν του Λιθαίου ποταμού προς την περιοχή του Εθνικού Σταδίου και του Κατσιμίδιου κλειστού γυμναστηρίου της πόλης. Νομίζω ότι αυτά είναι τα δύο θετικά σε ό,τι αφορά τα έργα τα οποία εκδόζονται από το Δήμο Τρικαίων. Έγινε και μια σύσκεψη το μεσημέρι της προηγούμενης Παρασκευής με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στον Δήμο Τρικαίων υπό την προεδρία του Δημάρχου του κ. Νίκου Σακά, έτσι ώστε να δρομολογηθούν μέχρι το τέλος του έτους τα έργα που πρέπει να δρομολογηθούν για να λάβει και μια άλλη τέλος πάντων εικόνα η πόλη, η οποία αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Είπαμε από, και από κακοτεχνίες αλλά και πάρα πολλά έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη, έχουν ολοκληρωθεί, αλλά δυστυχώς δεν έχουν κλείσει στην ουσία.
1: Ακριβώς. Ναι, δεν έχουν παραδοθεί, δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οι δημότες, οπότε...
0: Ναι, τώρα φαντάζομαι ότι δεν είναι ζητήματα δημοτικής αρχής αποκλειστικά και μόνο, είναι και ζητήματα εργολάβων οι οποίοι έχουν αναλάβει με χαμηλές εκπτώσεις σε δημοπρασίες άλλα έργα και αν δεν υπάρχει προσωπικό για να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα, είναι λογικό να μην εκτελούνται στο χρονοδιάγραμμα το οποίο προβλέπει.
1: Καλά, ναι, δεν είναι και θέμα τώρα ποιος έχει την ευθύνη. Το θέμα είναι να ολοκληρωθούν και να τα απολαμβάνουν οι δημότες, να απολαμβάνουν την πόλη τους. Ναι. Τα υπόλοιπα τα βρίσκουν αυτοί που πρέπει να τα βρουν. Τέλος πάντων, αυτοί που έχουν αναλάβει τα έργα, αυτοί που έχουν αποφασίσει να εκτελεστούν κτλ. Δεν είναι.
0: Σωστά.
1: Είναι θέμα αυτό. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν. Ξεκινάει η πόλη με ζητήματα. Ξεκινάει τώρα τη νέα σεζόν, αυτό εννοώ. Όχι.
0: Ναι. Φθινοπορεινή.
1: Έχει κόσμο στα Τρίκαλα, γιατί ξέρεις τι έχω προσέξει. Πολλοί επιλέγουν τα τελευταία χρόνια για τις διακοπές τους, είτε τέλος Αυγούστου, είτε
0: την πρώτη. Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, την πρώτη εβδομάδα τους, τις δύο πρώτες, ή για την πρώτη εβδομάδα, μέχρι να αρχίσουν τα σχολεία τέλος πάντων. Εκεί η Λάρισα, ας πούμε, δεν έχει ακόμα πολύ κόσμο.
0: Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί είδαμε και το Σαββατοκύριακο ότι δεν υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος. Προφανώς μιλάμε για τους τελευταίους αδειούχους, έτσι, όπου μπόρεσαν να πάνε. Ναι, λείπουν αρκετοί και ακόμη και στα χωριά, έτσι, σε κοντινούς προορισμούς, ναι. Σε κατοικίες που έχουν εξοχικές, παραμένουν τουλάχιστον μέχρι και τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, γιατί τώρα, εντάξει, ακόμη έχει ζέστη στις πόλεις. Και μπορεί να έχει το όνομα η Λάρισα και τα Τρίκαλα, όμως έχουν τη χάρη στη ζέστη.
0: Όλη η Θεσσαλία.
1: Να τα λέμε κι αυτά. Αν εξαιρέσει το Βόλο που έχει το λιμάνι, τη θάλασσα κτλ., οι υπόλοιποι τρεις έχουν θέματα με τη ζέστη.
0: Μην ξεχνάμε ότι η Καρδίτσα την προηγούμενη εβδομάδα έφτασε στο πικ. Έτσι ήταν η πρώτη σε θερμοκρασία.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστά, σωστά.
0: Την Τετάρτη ή την Πέμπτη, δεν θυμάμαι πια από τις δύο μέρες. Τέλος πάντων, είχε την πιο ψηλή θερμοκρασία από όλες τις πόλεις της χώρας. Και η Καρδίτσα έχει τέτοια ζητήματα.
1: Έχει, ναι.
0: Εντάξει, και τσιμέντο παντού, έτσι να μην το ξεχνάνε αυτό.
1: Ναι. Άμα δεν υπάρχει ένα δεντράκι, πώς να έδρωσεις.
0: Καταργήσαμε και κοινόχρηστους χώρους, τους μειώσαμε τέλος πάντων, αν δεν τους καταργήσαμε. Δεν υπάρχουν πολλά κοινόχρηστα πάρκα. Οπότε μας λείπει το πράσινο.
1: Βέβαια.
0: Δυστυχώς.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία, Αλέξανδρε. Να είσαι καλά κι εσύ. Πάμε με μια γέφυρα. Να συνδεθούμε με το Βόλο.

0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το λόγο στην καλή συνάδελφο, την Ελένη Μανώλη, για ένα πολύ έτσι σημαντικό και όμορφο θέμα. Ελένη.
1: Ελπίδα, έλα, ναι. Δώσε λίγο, συνεννούμε και με την κυρία Ρουγκέρη. Κυρία Ρουγκέρη, σας γυρνάω στο πρόγραμμα, έτσι θα με ακούσετε κανονικά από τον αέρα. Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Καλά, με ακούτε καλά?
1: Ναι, πεντακάθαρα.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν,
2: ωραία.
1: Αναζητήσαμε την κυρία Ρουγκέρη, Ελπίδα Κουτσογιάννη, γιατί mm-hmm. σήμερα ανεβάζει το παιχνίδι της χαράς εκεί σε εσάς στη Λάρισα, νομίζω, ναι.
0: Και αύριο σε
2: εσάς. Λάρισα, ναι, και αύριο στο Βόλο.
1: Και αύριο στο Βόλο. Σήμερα λοιπόν είναι στο θέατρο Αλκαζάρ, αύριο στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη, εδώ στο Βόλο. Ναι. Πολιάνα, το παιχνίδι της χαράς. Ποιος δεν έχει διαβάσει Πολιάνα? Δεν ξέρω ποιος δεν έχει διαβάσει Πολιάνα, από τα κορίτσια τουλάχιστον. Γιατί πραγματικά αυτό το κορίτσι εμένα τουλάχιστον μου έδωσε πάρα πολλά παραδείγματα, σαν παραμύθι, σαν τέλος πάντων, γιατί είναι και ολόκληρη σειρά, όταν μεγάλωνα το δικό μου το παιδί. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι ωραία πράγματα του πέρασα.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα έργο που περνάει πολύ ωραία πράγματα και ξεκίνησε από την κόρη μου, η οποία τη σημάδεψε αυτό το βιβλίο. Είναι πάντοτε χαρούμενη, βλέπει τα πράγματα πολύ θετικά. Γενικά και πολλές μητέρες που έρχονται στο θέατρο μου λένε ότι αυτό το έργο του σημάδεψε πραγματικά προς το καλό. Έτσι λοιπόν μου ζήτησε η Χριστίνα να κάνω το έργο αυτό οπωσδήποτε, γιατί μου λέει, νομίζω ότι ταιριάζει πολύ με την εποχή, όλοι γκρινιάζουμε, όλοι δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τίποτα, καιρός είναι να καταλάβουμε πόσο αξία έχουν όλα αυτά που έχουμε. Έτσι λοιπόν με πολύ μεγάλο σεβασμό προς την Έλενορ Πόρτερ, που είναι η δημιουργός, εκείνη που έκανε το βιβλίο, το μελέτησα και έβγαλα στην επιφάνεια όλους τους θησαυρούς, παύλα, μηνύματα του έργου αυτού, προκειμένου να πάρουν αυτά τα μηνύματα και οι γονείς και τα παιδιά όσα μπορούν από την άποψη της ηλικίας, γιατί τα πιο μικρά παιδιά μην μπορούν να πάρουν πάρα πολλά πράγματα. Όσο μεγαλώνουμε τόσο καταλαβαίνουμε περισσότερο και ακόμα και οι μεγάλοι, γιατί έρχονται και μεγάλοι στη συμπαράσταση κανονικά, χαίρονται γιατί ακόμα και τώρα μπορούν να πάρουν ένα μάθημα πώς πρέπει να πορεύονται πολλές φορές και να μην στενοχωριούνται για πράγματα που τους συμβαίνουν.
1: Τα παιδιά, θα λέγαμε, οι μεγάλοι έχουν ανάγκη περισσότερη αισιοδοξία ή περισσότερη αλήθεια? Και πώς, ας πούμε, ισορροπείτε ανάμεσα στα δύο στο θέατρο αυτό?
2: Εγώ νομίζω ότι η αλήθεια είναι δεδομένη, μπορεί να είναι σκληρή.
1: Ναι.
2: Αλλά το πώς την αντιμετωπίζεις τη σκληρή αλήθεια ή και οτιδήποτε, νομίζω ότι μπορεί να στολίσει αυτό το βιβλίο με πολύ εύκολο τρόπο. Όλα είναι ένα παιχνίδι της σκέψης. Πώς μπορούμε να κατευθύνουμε τη σκέψη και να βάζουμε στην άκρη αυτά που μας στενοχωρούν για να μπορούμε να προχωρήσουμε. Η ζωή είναι, το έλεγε και η Πινελόπη Δέλτα, έχει χαρές, έχει και λύπες. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Πάντως είναι ένα έργο που έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα πλοκή. Η αλήθεια είναι ότι αφήνει άφωνα τα παιδιά όλων των ηλικιών. Τα μικρότερα θα πάρουν τη μαγεία του θεάτρου, γιατί είναι πολύ φροντισμένη η παράσταση, γιατί τα σκηνικά είναι φροντισμένα, γιατί τα κοστούμια, οι ηθοποιοί είναι εξαιρετικοί, τραγουδούν ζωντανά, παίζουν κτλ. Όλα αυτά, η υπόθεση ανανεώνεται κάθε τόσο το ενδιαφέρον, θέλουμε να δούμε τι θα γίνει παρακάτω, οπότε όλα αυτά βοηθούν ώστε να καθυλωθεί και το πιο μικρό παιδί, αλλά εκείνο που θα πάρει τα μηνύματα θα είναι το πιο μεγάλο. Όσο μεγαλώνουμε τόσο περισσότερα καταλαβαίνουμε, και οι γονείς βέβαια που δεν έχουν διαβάσει αυτό το βιβλίο νομίζω ότι είναι ευκαιρία να πάρουν δουλειά για το σπίτι για να μιλάνε με τα παιδιά τους πάνω σε αυτό. Ήδη, ας πούμε, συναντάω μητέρες με τα παιδάκια τους 7 χρονών, ξέρω, που έχουν έρθει στην παράσταση και μου λένε τους άλλαξε τη ζωή το έργο αυτό, δεδομένου ότι ακόμα και όταν βρίσκουν έναν λυπημένο κάθονται και του λένε κάτσε να σου μάθω ένα παιχνίδι.
1: Ναι, γιατί τώρα τα παιδιά, ας πούμε, έχουν προσλαμβάνους από κινητά, από τάμπλετ, ας πούμε, αμέτρητες ψηφιακές εικόνες. Πώς μπορεί να τους κρατήσει ένα θέατρο?
2: Βέβαια, και αυτό πολλοί μου το ρωτούν, πώς γίνεται να μένουν ακίνητα τα παιδιά στη θέση για να δουν μια θεατρική παράσταση από τη στιγμή που βομβαρδίζονται από εικόνες, από παιχνίδια, από εφέ διάφορα. Το θέατρο δεν μπορεί να έχει εφέ, μπορεί να έχει όμως τρυφερότητα. να έχει αυτή την επαφή του θεατή με τον ηθοποιό. Αυτά δεν νομίζω ότι μπορούν να συγκριθούν με το γυαλί, έτσι, και με το κινητό. Και έτσι πραγματικά βλέπουμε ότι τα παιδιά εισπράττουν πολλά πράγματα από αυτή την παράσταση. Είμαι πολύ χαρούμενη που βλέπω τα παιδιά να φεύγουν ευτυχισμένα από την παράσταση. Πάντοτε με μια λέξη τέλειο, τέλειο. Και τους γονείς το ίδιο, συγκινημένους, γιατί έχει πολύ συγκίνηση το έργο. Νομίζω ότι ήταν μια... γιατί συνήθως σκέφτονται αυτοί που ασχολούνται με το θέατρο για τα παιδιά να ανεβάζουν τίτλους που να είναι πολύ γνωστοί. Γιατί πάντοτε τα παιδιά θέλουν την επανάληψη. Δηλαδή όσες φορές και να τους δώσεις τον Πινόκιο τον θέλουν. Όσες φορές και να τους δώσεις τη Σαρτοπούτα, τι θέλουν. Αλλά αυτός είναι ένας άγνωστος τίτλος. Παρ' όλα αυτά κέρδισε νομίζω τις εντυπώσεις του κόσμου, ναι, και μας έρχεται πολλοί κόσμος στο θέατρο να δει αυτή την παράσταση. Mm-hmm. Σήμερα, εχθές το βράδυ, είμαστε στους Φιλίππους, είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Έφυγαν όλα τα παιδιά ευτυχισμένα. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή.
1: Βέβαια. Πόσο αλήθεια είναι.
2: Και σήμερα είμαι στη Σιλάρισα.
1: Ναι, το ξέρω. Απλά για το λίγο χρόνο που έχουμε, πόσο σημαντικό είναι το παραμυθένιο στοιχείο της παραστάσης σας.
2: Πιστεύω ότι το παραμυθένιο στοιχείο καταρχάς το δίνεις με το θέμα το εικαστικό, εγώ πιστεύω. Δηλαδή αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Από εκεί και ύστερα είναι και ο τρόπος, πιστεύω ότι τα παιδιά καθυλώνονται εάν τους ενδιαφέρει το θέμα. Αυτή η παράσταση θα μπορούσε να ήταν και για μεγάλους κανονικά. Αλλά και εδώ, αν έχω το χρόνο να σας πω την αρχή για να καταλάβετε. Mm-hmm. Είμαστε σε ένα χωριό που όλοι είναι γκρινιάζουν, δεν είναι ευχαριστημένοι με τίποτα, δεν μιλάει ο ένας τον άλλον. Και σε αυτό το χωριό ζει και μια γυναίκα αριστοκράτησα σε ένα πολύ πλούσιο σπίτι, όπου η οποία δεν χωνεύει καθόλου τα παιδιά. Και μια μέρα χτυπάει το τηλέφωνο και της λένε ότι θα έρθει, θα πρέπει να πάρει μια ανιψιά της στο σπίτι να την αναλάβει, γιατί πέθανε οι γονείς της. Είναι η μόνη συγγενής. Το δέχεται πολύ, με πολύ πικρή καρδιά, δεν το θέλει καθόλου, αλλά το δέχεται, και όταν έρχεται το παιδί στο σπίτι, που έχει το μεταξύ, υπάρχει τραγούδια, έχουμε στον ηλεκτρικό σταθμό που θα την παραλάβουν, είναι ολόκληρη ιστορία, και όταν βλέπει η θεία, την βάζει να μείνει σε μια σοφίτα, σε έναν αποθηκευτικό χώρο. Είναι έτοιμη να κλάψει και εκείνη τη στιγμή, από προς την προβολή, βλέπουμε τον μπαμπά, ο οποίος είναι πάνω στα αστέρια, και το έχει πει προηγουμένως ότι ο πατέρας είναι πια πάνω στα αστέρια, να εμφανίζεται και να της λέει: ξέχασες το παιχνίδι μας. Δεν σ' αρέσει το δωμάτιο, ναι. Όχι, δεν μ' αρέσει, μπαμπά. Θα προτιμούσες, λέει ο μπαμπάς, να είσαι στον δρόμο, να κοιμάσαι σε ένα παγκάκι. Όχι, λέει, τι είναι ο πατερούλη μου, έχεις δίκιο, στο κάτω-κάτω στο χέρι μου είναι να βελτιώσω τα πράγματα. Από εκεί και ύστερα αρχίζει μια ιστορία, πώς θα περάσει, τι ακριβώς θα κάνει το παιδί αυτό και πώς θα πορευτεί μέσα σε αυτό το χωριό. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Αυτά, η μουσική είναι μαγική, γιατί είναι αμερικάνικη μουσική, έχει rock and roll, έχει blues, έχει ρυθμούς που σου έρχεται να χορέψεις με αυτούς. Γενικά είναι μια πολύ φροντισμένη, όπως εγώ εμείς, η παιδική μας σκηνή, πιστεύει ότι πρέπει να είναι, οι παραστάσεις που απευθύνονται στα παιδιά.
1: Αν σας συναντούσε σήμερα η Πολιάνα και σας έλεγε: βρες κάτι καλό, Κάρμεν Ρουγκέρι, σε αυτό που συμβαίνει, εσείς τι θα της λέγατε?
2: Θα της έλεγα πάρα πολύ απλά πράγματα, ότι να χαιρόμαστε το σήμερα, γιατί έτσι όπως είναι τα πράγματα δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Έτσι λοιπόν, να χαιρόμαστε αυτό που έχουμε τώρα.
1: Ωραία.
2: Και εκείνο που είναι πολύ σημαντικό είναι να κρατήσουν την παιδικότητά τους τα παιδιά. Τι μας μπορείτε... δεν ζουν την παιδικότητά τους. Δεν είναι παιδιά πια. Και νομίζω ότι έχει κάνει μεγάλη ζημιά το κίνητο.
1: Ναι.
2: Είδα παιδάκι χτες με 10 χρονών με νύχια κολλημένα. Τρελάθηκα. Και στενοχωριέμαι πολύ. Πρέπει να το προσέξουν και οι γονείς αυτό. Μετά δεν θα χαίρονται τη ζωή τους. Θα έχουν περάσει τα ωραία χρόνια. Μετά θα είναι ένας αγώνας τρομερός στη ζωή. Δεν θα έχει περάσει τουλάχιστον αυτές τα ανέμελα χρόνια που
1: έτσι
2: είναι απαραίτητα. Έτσι δεν είναι.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία παράσταση να τη δείτε σήμερα. Να πω ότι στο Αλκαζάρ.
2: Και εσείς να τη δείτε. Είναι και για εσάς, σας το λέω.
1: Για μένα.
2: Έρχονται και ζευγάρια μεγάλων ανθρώπων και παρακολουθούν την παράσταση και φεύγουν ενθουσιασμένοι.
1: 9 το βράδυ είναι και τις 2 μέρες. Σήμερα στο Αλκαζάρ, αύριο στο Μελίνα Μερκούρι.
2: Ναι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ που μας βοηθάτε να διαδώσουμε το έργο μας. Γεια σας.

Λοιπόν, κάπου εδώ και κάπως έτσι, το Θεσσαλικό Περισκόπιο έφτασε στο τέλος του για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι αύριο με το Θεσσαλικό Περισκόπιο από τις 10 έως τις 12. Από όλους εμάς που εργαστήκαμε για αυτή την εκπομπή, από τον Βαγγέλη Βούλγαρη που ρύθμισε τον ήχο, το Σωτήρι, στη Λάρισα, στην ΕΡΤ Λάρισα, στο Σωτήρι Παναγιώτη που ρύθμισε τον ήχο στην ΕΡΤ Βόλου, την Ελένη Μανώλη από, που ήταν στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Βόλου, τον Αλέξανδρο Ζαούτσο στην ΕΡΤ Σατρίκαλα, τη Δώρα Μήτρα στην ΕΡΤ στην Καρδίτσα και την Ελπίδα Κουτσογιάννη στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Λάρισα. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Αύριο πάλι μαζί θα είμαστε. Γεια και χαρά σε όλους. Δίνουμε το λόγο στην Ελένη Μανώλη για τις ειδήσεις από όλη την Θεσσαλία. Γεια χαρά.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Φίλες, φίλοι, καλώς σας μεσημέρι. Τη δρομολόγηση των διαδικασιών αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας και Καρδίτσας για τις ζημιές που καταγράφηκαν αποδεδειγμένα σε καλλιέργειες βαμβακιού και βιομηχανικής ντομάτας λόγω έλλειψη αρδευτικού νερού κατά την καλλιεργητική περίοδο 25, ζητάμε με επιστολή του Πρωθυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινάου, Περιφερειακής Θεσσαλίας. Οργανωμένη μετάβαση Θεσσαλονίκη εν ώψη ΔΕΔ για τους τρικαλινούς αγρότες μαζί με τους συναδέλφους από τη Θεσσαλία. Ομόφωνα για ακόμη μια φορά κατά της εγκατάστασης και λειτουργίας των αιωλικών πάρκων και των ανεμογεννητριών τάχθηκε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Ο Δήμος ετοιμάζεται να καταθέσει αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Η αποκεντρωμένη διοίκηση της Θεσσαλίας Τεράς Ελλάδας ανέκρινε την πρόταση αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρημοτομικού σχεδίου του επιχειρηματικού πάρκου Βελεστίνου κατόπιν της υποβολής του σχετικού φακέλου από την ΕΔΒΑΒΗ ΠΕ, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για τη λειτουργική αναβάθμιση και την αναπτυξιακή προοπτική μιας οργανωμένης περιοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων της Μαγνησίας. Στην τελική ευθεία μπαίνει πλέον η δημιουργία του μνημείου για τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών στη Λάρισα, καθώς ολοκληρώθηκε ουσιαστικά η μακρά διοικητική και γραφειοκρατική διαδικασία που απαιτούνταν για την υλοποίησή του. Ιδιαίτερα παραγωγική χαρακτηρίζει ο δημοσκιάθου τη συνάντηση του Σαββάτου 29 Αυγούστου μεταξύ του Υπουργού Ναυτιλίας και Ενισιωτικής Πολιτικής Στέφανου Γκίκα και του Δημάρχου Σκιάθου Θοδωρή Τζούμα. Η ατζέντα περιέλαμβανε μεταξύ άλλων το master plan του λιμανιού της Σκιάθου, το παραλιακό μέτωπο και την ακτοπλοϊκή σύνδεση των βορείων σποράδων κατά τους χειμερινούς μήνες. Χαλάζι σε μέγεθος καρυδιού χτύπησε περιοχές Αργυθέας το Σάββατο, προκαλώντας ζημιές σε κηπευτικά αλλά και δενδρώδεις καλλιέργειες. Κατηγορία κινδύνου 3 όσον αφορά την εκδήλωση πυρκαγιάς για την περιοχή του Αλμυρού προβλέπει ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η εκδήλωση εστίαση 360 μοίρες θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα στις 7 το απόγευμα στο Μήλο του Παπά στη Λάρισα. Στο επίκεντρο της συζήτησης ο κλάδος εστίασης και οι δεσμεύσεις των κομμάτων για τη στήριξη των επιχειρήσεων. Θετικός απολογισμός της Λευκής Νύχτας στην Καρδίτσα για τον εμπορικό κόσμο και την εστίαση. Κάλεσμα για συνέλευση κατά της καύσης σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ οργανώνεται σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο Θεατράκι του Ανάβρου. Η πρώτη ανοιχτή συνέλευση πολιτών έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η πόλη δεν πρόκειται να μείνει αμέτωχη απέναντι στους νέους περιβαλλοντικούς όρους ΑΓΕΤ Χόλσιμ και στη συνέχιση της καύσης απορριμμάτων δίπλα στον αστικό ιστό του Βόλου. Τιμήθηκαν οι αγωνιστές της μάχης του Ζωοδρομικού Σταθμού Φαναρίου σε εκδήλωση χθες το πρωί. Έγιναν αποκαλυπτήρια αναθυματικής πλάκας με τα ονόματα των 9 πεσόντων του ΕΑΜΕΛΑ στη μάχη που δόθηκε με τους Γερμανούς 26 Αυγούστου 1944. Να αντληθούν πολύτιμα διδάγματα, ανέφερε στην ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. Στη λειτουργία κοινωνικού φροντιστηρίου και στον Αμπελώνα για τη νέα σχολική χρονιά δρομολογεί ο Δήμος Τυρνάβου, ο οποίος ήδη από πέρυσι υλοποιεί τη δράση στην πόλη του Τυρνάβου. Στο κοινωνικό φροντιστήριο μπορούν να συμμετέχουν όσοι μαθητές και μαθήτριες επιθυμούν χωρίς κανένα κριτήριο ένταξης. Σε εξέλιξη προκήρυξη για 5 θέσεις μονίμων υπαλλήλων στις φυλακές Τρικάλων μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις. Με 50 εκδηλώσεις το πρώτο Eco Festival στα Τρίκαλα από 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Τέλος, το μεγάλο διεθνές φεστιβάλ της Θεσσαλίας για τα κόμι στην εικονογράφηση και την street art επιστρέφει για 8η χρονιά στο Μήλο του Παπά από τις 4 ως τις 6 Σεπτεμβρίου με περισσότερες από 140 καλλιτέχνες, 5 εκθέσεις, 3 στιχογραφίες, περισσότερες από 30 δράσεις διεθνείς προσκεκλημένους, animation, gaming, workshops, stand-up comedy, lives και DJ sets. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μία σύντομη ενημέρωση για όλη τη Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης κατά 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο και τον Σεπτέμβριο υπέγραψαν οι συναρμόδιοι υπουργοί. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, από τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Τονίζει μάλιστα πως η κυβέρνηση συνεχίζει τη στοχευμένη παρέμβαση, περιορίζοντας την επιβάρυνση για πολίτες και επιχειρήσεις και κυρίως τις έμεσες επιπτώσεις του αυξημένου κόστου στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές. Η απόφαση έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία οι τιμές του ντίζελ στα πρατήρια ακολουθούν ανωδική πορεία, ενώ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται λίγο πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Με 1.740 προϊόντα με μέση μείωση τιμών κατά 9,5% ξεκίνησε η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Όπως τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η πρωτοβουλία αυτή είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι οι παρεμβάσεις στην αγορά είναι συνεχείς για να λειτουργεί ο ανταγωνισμός πιο δίκαια. Σύμφωνα με την πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη, συμμετέχουν πάνω από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών, ενώ ακόμα και σήμερα έρχονται νέοι κωδικοί. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5% και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως 36%. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες έως στις 31 Δεκεμβρίου. Μάλιστα, δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Άνοιξε και επίσημο δρόμος για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν σήμερα στο Τελ Αβίβ την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού αντιεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλέα, ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Δεν αφορά μόνο την προμήθεια νέων αντιεροπορικών και αντιβαλιστικών συστημάτων, αλλά ταυτόχρονα ένα μεγάλο στοίχημα για την αναδιοργάνωση της ελληνικής αεράμυνας και για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, καθώς τουλάχιστον 25% του προγράμματος έχει συμφωνηθεί να έχει ελληνικό αποτύπωμα. Σε κάθε τυχόν αυθαιρεσία από την Τουρκία θα υπάρχει μία απάντηση εκ μέρους της Ελλάδας, τόνισε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Υπουργός είπε ότι τους επόμενους μήνες, πιθανότατα και μέσα στο 2026, θα επανεκκινήσει η πόντιση του καλωδίου. Μίλησε για ένα έργο ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος που οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Το διεθνές δίκαιο είναι σαφές, ξεκαθάρισε ο κύριος Γεραπετρίτης. Δεν απαιτείται η άδεια της Τουρκίας και δεν θα ζητηθεί. Κράτος σε παρακμή χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ. Οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα, διαψεύδει ότι ο στρατηγικής σημασίας νησί Χάργ δέχθηκε αμερικανική επίθεση, αντικρούοντας τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες το κάνουν συντρίμια. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διαψεύδουν ότι επλήγει η αεροπορική βάση Αλμινχάντ, όπως είχε ανακοινώσει νωρίτερα το Ιράν. Η νεκροψία νεκροτομή θα δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διασμέρισμα στην Κυψέλη. Συνελήφθησαν 4 άτομα, μεταξύ αυτών μία Γερμανίδα, που φέρεται να δήλωσε ότι το βρέφος ήταν δικό της. Αστυνομικοί εντόπισαν το μακάβριο έβριμα έπειτα από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης για οικογένεια που δεν το πλήρωνε και φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών. Από τις αρχές εκφράζονται φόβοι για σοβαρές διαστάσεις στην υπόθεση. Μακροσκοπικά φαίνεται στο βρέφος να είναι διακριτές κάποιες κακώσεις και μόλοπες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα αναμένονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο και πιθανώς στη Μακεδονία. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, στην Αττική θερμοκρασία έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 32.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα επανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: και κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
8: Το 42ο Φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια Φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
9: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, πολύ καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι εκπομπή εδώ, εκεί και παντού. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία ακριβώς. Ο Παναγιώτης Σωτήρης ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο. Εσείς μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας στους 100,7 και 101,2 στο FM και διαδικτυακά από όπου και αν βρίσκεστε μέσα από το ertheco.gr. Δευτέρα 31 Αυγούστου λοιπόν σήμερα, και αν υπήρχε ένας παγκόσμιος διαγωνισμός για τη πιο δύσκολη Δευτέρα της χρονιάς, αυτή σίγουρα θα μπορούσε να διεκδικήσει το πρώτο βραβείο, διότι όχι μόνο ξεκινάει η εβδομάδα, αλλά σήμερα κλείνει οριστικά η τελευταία σελίδα ενός ολόκληρου καλοκαιριού. Αυτό το μεσημέρι λοιπόν έχει μια δική του πολύ ιδιαίτερη ενέργεια. Είναι γεμάτο από τη μυρωδιά της επιστροφής, τον ήχο από τις βαλίτσες που σέρνονται στα πεζοδρόμια και αυτή τη γλυκόπικρη μελαγχολία που νιώθουμε όλοι καθώς κοιτάζουμε το ημερολόγιο. Σήμερα όμως, αυτή την πρώτη εκπομπή της εβδομάδας, δεν θα γκρινιάξουμε για το τέλος των διακοπών, ούτε για το ξυπνητήρι που χτυπούσε το πρωί και δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε τα μάτια μας. Αντιθέτως, θα χρησιμοποιήσουμε το σαν σήμερα, σαν μια γέφυρα, και θα απομονώσουμε κάποιες μεγάλες επαιτίους της σημερινής μέρας. Θα δούμε να ξετυλίγεται μπροστά μας η ιστορία του πώς ο άνθρωπος έμαθε να καταναλώνει την εικόνα και τη ζωή των άλλων, από τις πρώτες κινηματογραφικές κάμερες του 19ου αιώνα στο χρυσό και αιματοβαμμένο κυνήγι των παπαράτσι της δεκαετίας του 90 μέχρι τα σημερινά προσωπικά μας ψηφιακά ημερολόγια. Μέχρι τη μία λοιπόν κλειδώνουμε το μικρόφωνο, αφήνουμε τον Αύγουστο να φύγει έτσι όμορφα και ωραία και ξεκινάμε το ταξίδι μας με το πρώτο μας τραγούδι για σήμερα, να σας υποδεχτούμε έτσι μελωδικά και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

επιστρέψαμε και πάμε να γυρίσουμε το ρολόι του χρόνου πίσω, στο μακρινό σε μας πια 1897. Τέλη Αυγούστου λοιπόν εκείνης της χρονιάς, ένας από τους μεγαλύτερους και πιο αμφιλεγόμενους εφευρέτες της ιστορίας, ο Τόμας Έντισον, παίρνει στα χέρια του μια πατέντα για μια συσκευή που ονομάστηκε κινητοσκόπιο. Ήταν ουσιαστικά ο προπάτορας της κινηματογραφικής κάμερας και της προβολής. Φανταστείτε ένα μεγάλο βαρύ ξύλινο κουτί, μέσα του υπήρχε μια ταινία από σελιλόιντ που κινούνταν με τη βοήθεια ενός ηλεκτρικού μοτέρ. Η συσκευή αυτή δεν προόριζε την εικόνα για μαζική προβολή σε οθόνη. Αντιθέτως, ήταν μια αυστηρά ατομική εμπειρία. Για να δεις την εικόνα να κουνιέται, έπρεπε να πας κοντά, να σκύψεις και να κοιτάξεις μέσα από μια μικρή τρύπα στο πάνω μέρος, ενώ μια μανιβέλα γύριζε το φιλμ. Εκείνη τη μέρα, ο Έντισον άλλαξε όμως για πάντα τον τρόπο που το ανθρώπινο είδος αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα. Για πρώτη φορά στην ιστορία, ο χρόνος μπορούσε να παγώσει, να αποθηκευτεί, να μπει μέσα σε ένα κουτί και να επαναληφθεί όσες φορές ήθελε ο θεατής. Ήταν η πρώτη φορά που ο άνθρωπος έγινε καταναλωτής της κινούμενης εικόνας.

Έχει μεγάλο ενδιαφέρον βεβαίως να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτή την πατέντα του Τόμας Έντισον, διότι ο Έντισον πίστευε ότι το κινητοσκόπιο έπρεπε να παραμείνει μία μοναχική ατομική εμπειρία, γιατί έτσι θα έβγαζε περισσότερα λεφτά πουλώντας πολλά κουτιά σε πολλούς ατομικούς πελάτες. Όμως την ίδια ακριβώς εποχή, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι αδελφοί Λιμιέρ στη Γαλλία είχαν μία εντελώς διαφορετική ιδέα. Πίστευαν ότι η εικόνα έπρεπε να προβάλλεται σε έναν τοίχο για να τη βλέπουν εκατοντάδες άνθρωποι μαζί. Η ιστορία βεβαίως δικαίωσε τους αδερφούς Λουμιέρ και έτσι γεννήθηκε ο κινηματογράφος όπως τον ξέρουμε. Αν όμως ο Έντισον μπορούσε να μεταφερθεί στο σήμερα, σε μια Δευτέρα του 2026 καλή ώρα, και να μας έβλεπε να περπατάμε στο δρόμο, στο λεωφορείο, στο μετρό, στις καφετέριες, στην αγορά, οπουδήποτε, σκυμμένοι όλοι, απομονωμένοι πάνω από τις οθόνες των κινητών μας, μάλλον θα χαμογελούσα με ικανοποίηση. Θα έβλεπε ότι η δική του ιδέα κέρδισε στο τέλος, το ξύλινο κουτί απλώς έγινε γυάλινο, μίκρινε, μπήκε στην τσέπη μας, αλλά η κίνηση παραμένει ίδια. Το ανθρώπινο βλέμμα που απομονώνεται από το περιβάλλον του, ψάχνοντας να βρει μια ιστορία μέσα από ένα μικρό τζάμι.

Η επόμενη στάση μας στο Σαν σήμερα είναι κάπως πιο φορτισμένη συναισθηματικά. Είναι ίσως η πιο σκοτεινή έτσι της ημέρας. 31 Αυγούστου του 1997, πριν από σχεδόν τρεις δεκαετίες, λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, κάτω από τη γέφυρα

διάσημο pop είδωλο σε όλο τον πλανήτη. Ήταν όμως και ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που βίωσε σε τέτοιο βαθμό το απόλυτο, ανελέητο και κανιβαλιστικό κυνήγι της εικόνας του. Από τη στιγμή που παντρεύτηκε τον Κάρολο το 1981 μέχρι την τελευταία της πνοή, κάθε της βήμα, κάθε της χαμόγελο, κάθε της δάκρυ καταγραφόταν από έναν φακό. Πάμε να ακούσουμε αρχικά το τραγούδι που ταυτίστηκε όσο κανένα άλλο με εκείνες τις ημέρες του παγκόσμιου πένθους και θα επιστρέψουμε για να δούμε τι κρυβόταν πίσω από αυτό το κυνήγι. Αλλά αρχικά ας ακούσουμε τον Elton John και το Candle in the Wind.

Στη δεκαετία του 90, λοιπόν, οι παπαράτσι δεν ήταν απλώς φωτορεπόρτερ. Είχαν μετατραπεί σε κυνηγούς επικηρυγμένων σχεδόν. Η βιομηχανία των ταμπλόιντ περιοδικών ανθούσε. Και μία και μόνο καθαρή αποκλειστική φωτογραφία της Νταϊάννα με τον σύντροφό

τη, τον Ντόντι Αλφαγέντ, εκείνο το καλοκαίρι, μπορούσε να πουληθεί στα διεθνή πρακτορία, όπως καταλαβαίνουμε, για εκατοντάδες χιλιάδες, μερικές φορές και εκατομμύρια δολάρια. Αυτό το τεράστιο οικονομικό κίνητρο, λοιπόν, δημιούργησε μια ανεξέλεγκτη βιομηχανία καταδίωξης. Εκείνη τη μοιραία νύχτα στο Παρίσι, οι μοτοσυκλέτες των φωτογράφων δεν ακολουθούσαν απλώς το αυτοκίνητο της Νταϊάννα, το καταδίωκαν με ηλικιώδη ταχύτητα, αναγκάζοντας τον οδηγό να αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα κι αυτός για να μπορέσει να ξεφύγει. Ακόμη και στα πρώτα λεπτά μετά την σύγκρουση, και ενώ η πριγκίπισσα ήταν βαριά τραυματισμένη μέσα στα συντρίμμια, κάποιοι φωτογράφοι δεν κάλεσαν σε βοήθεια, αλλά συνέχισαν να τραβάνε φωτογραφίες. Το δυστύχημα αυτό έφερε στο φως μια τεράστια οργισμένη συζήτηση για τα όρια του τύπου, της ιδιωτικότητας, της ανθρώπινης ηθικής. Η Νταϊάννα, πάντως, θα μπορούσαμε έτσι να το τραβήξουμε και λίγο και το κάνουμε πιο συναισθηματικό, να πούμε ότι θυσιάστηκε στο βωμό της ανθρώπινης περιέργειας σε μια εποχή που το κοινό ήθελε να καταναλώνει κάθε δευτερόλεπτο από τη ζωή της.

Και έχει νομίζω μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τη σύνδεση εκείνης της εποχής με το σήμερα. Το 1997 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο βγήκαν στους δρόμους, άφησαν λουλούδια έξω από το Buckingham, στράφηκαν με απίστευτη οργή εναντίον των παπαράτσι, αποκαλώντας τους και με άσχημα έτσι, προσωνύμια, τους έλεγαν παράσιτα, τους έλεγαν δολοφόνους. Λίγα χρόνια μετά όμως συνέβη κάτι σχεδόν ηρωνικό, μια παράξενη κοινωνική μεταστροφή. Η τεχνολογία εξελίχθηκε, το ίντερνετ μπήκε σε κάθε σπίτι, τα έξυπνα κινητά έγιναν η προέκταση του χεριού μας και οι ίδιοι οι άνθρωποι που κάποτε σοκάρονταν με τις παραβιάσεις της ιδιωτικότητας έγιναν οι παπαράτσι του εαυτού τους ουσιαστικά. Διότι σήμερα στην ψηφιακή μας εποχή δεν χρειαζόμαστε πια κάποιον κρυμμένο πίσω από ένα θάμνο με τηλεσκοπικό φακό για να καταγράψει το τι κάνουμε, που τρώμε ή με ποιον είμαστε. Το κάνουμε μόνοι μας. Ανεβάζουμε και θελώς κάθε λεπτό της καθημερινότητάς μας στις πλατφόρμες, εκθέτοντας την ιδιωτική μας ζωή σε κοινή θέα. Μετατρέψαμε δηλαδή εν ολίγης τους εαυτούς μας σε ένα διαρκές reality show, ζητώντας ακριβώς αυτό που σκότωσε την Νταϊάννα, τα βλέμματα των άλλων.

Και να σκεφτούμε και λίγο πόσο βαθιά έχει ριζώσει αυτή μας η ανάγκη, το κυνήγι της προσοχής και της εικόνας, που κάποτε ήταν προνόμιο ή κατάρα, αν θέλετε, μόνο των πολύ διάσημων ανθρώπων, σήμερα έχει γίνει το επίσημο σύστημα, νομισματικό, αν θέλετε, σύστημα της καθημερινότητας για δισεκατομμύρια ανθρώπους. Σκηνοθετούμε το πρωινό μας, φιλτράρουμε τις ατελείς μας στιγμές, φωτογραφίζουμε τον καφέ μας πριν καν τον δοκιμάσουμε, κάνουμε ζωντανή μετάδοση από τις παραλίες για να δείξουμε πόσο καλά περνάμε και ούτω καθεξής. Μετράμε την αξία μας, την ομορφιά μας, ακόμα και την επιτυχία μας με τον αριθμό των like, των σχολείων και των προβολών που μας δίνουν άνθρωποι που στην πραγματικότητα δεν τους γνωρίζουμε καν. Η ανάγκη για επιβεβαίωση μέσα από μία οθόνη λοιπόν έχει γίνει ως και μια νέα μορφή εξάρτησης, θα μπορούσαμε να πούμε, διότι ζούμε τις στιγμές μας διπλά. Μία φορά στην πραγματικότητα και μία φορά στην ψηφιακή της απεικόνηση, με τη δεύτερη να μοιάζει πολύ συχνά πιο σημαντική από την πρώτη.

Και κάπως έτσι, μέσα από αυτή τη διαδρομή της εικόνας και για να ολοκληρώσουμε κιόλας τη σημερινή μας θεματολογία, φτάνουμε στην τρίτη επέτειο της σημερινής μέρας. Δευτέρα λοιπόν 31 Αυγούστου και εκτός από όλα τα άλλα είναι και η Παγκόσμια ημέρα Blog, Blog Day. Η ημερομηνία αυτή δεν επιλέχθηκε τυχαία από την παγκόσμια κοινότητα του διαδικτύου, αλλά λόγω ενός έξυπνου οπτικού παιχνιδιού. Αν γράψετε δηλαδή την ημερομηνία αριθμητικά σε μία οθόνη, 31/8, τα νούμερα μοιάζουν οπτικά με τη λέξη blog. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, τα blog ήταν η πρώτη μεγάλη, βαθιά ρομαντική ψηφιακή επανάσταση. Ήταν η εποχή του Web 2.0, όταν το ίντερνετ σταμάτησε να είναι ένας στατικός οδηγός πληροφοριών και έγινε διαδραστικό. Για πρώτη φορά λοιπόν στην ιστορία, ο καθένας από εμάς, χωρίς να χρειάζεται να είναι δημοσιογράφος, εκδότης ή συγγραφέας, απέκτησε το δικό του προσωπικό βήμα, το δικό του ψηφιακό ημερολόγιο στο παγκόσμιο ιστό, όπου μπορούσε να μοιραστεί ιδέες, σκέψεις, ανησυχίες, τα ποίηματά του, τις φωτογραφίες του με όλο τον πλανήτη, χωρίς κανέναν μεσάζοντα. Υπάρχει βεβαίως μια τεράστια διαφορά ανάμεσα σε εκείνα τα πρώτα blog και το σημερινό ψηφιακό τοπίο. Τότε, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η κυρίαρχη δύναμη ήταν ο γραπτός λόγος. Οι άνθρωποι κάθονταν τα βράδια, έγραφαν μεγάλα εξομολογητικά κείμενα, αναλύαν τις σκέψεις τους και δημιουργούσαν κοινότητες βασισμένες στις ιδέες. Ήταν, αν θέλετε, μια προσπάθεια ουσιαστικής επικοινωνίας. Σήμερα, βεβαίως, η εικόνα και το γρήγορο βίντεο έχουν σαρώσει τα πάντα, οπότε τα blog έδωσαν τη θέση τους στα microblog, στα stories που κρατούν μόνο 24 ώρες και στα βίντεο λίγων δευτερολέπτων που ξεχνιούνται με ένα σκρολάρισμα. Η ανάγκη βέβαια παραμένει η ίδια από την εποχή ακόμα που ο Έντισον πατεντάρισε το κινητοσκόπιο. Η βαθιά ανάγκη του ανθρώπου να αφήνει ένα αποτύπωμα, να λέει «Ήμουν κι εγώ εδώ, αυτή είναι η ιστορία μου, δείτε με».

Και έτσι με τους Green Day και το Wake Me Up When September Ends, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ, διότι σε ένα λεπτάκι συνδεόμαστε με τον 102 FM της Θεσσαλονίκης για την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγα λεπτάκια μετά τις 12 το μεσημέρι. Ως τότε να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: Και πριν ξεκινήσουμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ News και να ακούσουμε τις κοινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο του Λιβάνου που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Σε απτές πρωτοβουλίες, σε ανθρωπιστική βοήθεια, στην ανάπτυξη, σε κοινωνικές υποδομές. Στηρίξαμε, όπως είναι γνωστό, την επαναλειτουργία του νοσοκομείου St. George στη Βηρητό. Συμβάλλουμε ενεργά στην έναρξη της λειτουργίας του ιατρικού κέντρου Μπαλαμάντ στο Βόρειο Λίβανο. Και οφείλουμε πάντως να κοιτάξουμε και πέρα από τις συγκυρίες. Θεωρώ ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές για την προσέλκυση επενδύσεων, για την ενίσχυση του εμπορίου και την εμβάθυνση των συμπράξεών μας στην ναυτιλία, στις μεταφορές, στον τουρισμό, στο ενεργειακό πεδίο. Καταρχάς, μεταφέροντας τεχνογνωσία για τον εξυγχρονισμό των δηληστηρίων και των υποδομών του Λιβάνου, πάντα σε στίχηση με τις δικές σας προτεραιότητες. Αλλά και με την συναντήληψη που έχουμε, η Ανατολική Μεσόγειος να μετατραπεί από περιοχή εντάσεων σε ένα ειρηνικό χώρο συνεργασίας και διασυνεσιμότητας. Η Ελλάδα, άλλωστε, πιστεύει στις ενεργειακές γέφυρες και στις κοινές υποδομές που φέρνουν κοντά όχι μόνο τις χώρες της περιοχής, αλλά φέρνουν κοντά συνολικά την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Και σε μια τέτοια νέα αρχιτεκτονική, ο Λίβανος πρέπει να έχει μια κομβική θέση, ιδίως ως κράτος ισχυρό, κυρίαρχο και σταθερό.
0: Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα των δηλώσεων του Πρωθυπουργού. Βέβαια, πολλά και σημαντικά υπόθηκαν και κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αλλά και κατά τη διάρκεια των δηλώσεων. Ωστόσο, όμως, θα ακούσετε αναλυτικά ρεπορτάζ φυσικά κατά την μετάδοση της ραδιοεφημερίδας. Εμείς να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Να πάμε λοιπόν στις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ένα 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία έχασε τη ζωή του σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται 10χρονο αγόρι από την Ηλία, καθώς κινδύνεψε να πνιγεί στον Μαραθιά. Νέα επεισόδια είχαμε στην κλειστή δομή μεταναστών στο κλειδί του Δήμου Συντικής. Να μεταφερθούν οι μετανάστες σε άλλες δομές, ζητά ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών. Αναστέλλεται η λειτουργία 33 σχολικών μονάδων στην Ήπειρο, ενώ στη Δυτική Μακεδονία κλείνουν 20 σχολεία. Έντονη αντίδραση επαγγελματίων και κατοίκων του Δήμου Αγίου Νικολάου για τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που σημειώνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς είχαμε 5 συλλήψεις τις οποίες προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Κυριακή σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες διασωστών και γιατρών, το 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα του ξενοδοχείου άφησε την τελευταία του πνοή στα επίγοντα του νοσοκομείου Χανίων, βυθίζοντας το πένθος στους γονείς του που βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Να πάμε στην Μαρίνα Μαδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Αν δεν κάνω λάθος, Μαρίνα, τα πέντε άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί για αυτή την υπόθεση έχουν πάει στον εισαγγελέα και αν δεν κάνω λάθος έχουν αφαιθεί ελεύθεροι.
2: Ακριβώς, πριν από λίγη ώρα.
0: Μαρίνα, αν σου είναι εύκολο πιο κοντά στο ακουστικό, διότι δεν σε ακούμε καλά. Μαρίνα, μας ακούς?
2: Συγκεκριμένα, καταλήφθησαν οι δύο υπεύθυνοι του ξενοδοχείου, η ναυαγοσόστρια και οι γονείς του ανήλικου κοριτσιού. Συντετριμμένοι, πρέπει να πω, ανέβηκαν τα σκαλιά του δικαστικού μεγάρου, μην μπορώντας ακόμη να διανοηθούν το κακό που τους έχει βρει. Έκανε δηλώσεις ο εκπρόσωπος, ο δικηγόρος της ναυαγοσόστριας, είπε ότι εκείνη έκανε τη δουλειά τους, ότι αυτό από τις μάρτυρες είδαν το κοριτσάκι να επιπλέει στο νερό, σε πισίνα. Η πισίνα ήταν μόλις 40 εκατοστά. Μιλάμε για παιδική πισίνα. Χθες τις 3 το μεσημέρι έγινε αυτό το περιστατικό, εντοπίστηκε το κοριτσάκι. Πρέπει να σας πω ότι έσπευσαν άμεσα εκεί 3 γιατροί από ένα ιδιωτικό πολυατρείο που βρίσκεται δίπλα. Πήγαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες ανάνυψης. Το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του. Αυτές οι προσπάθειες συνεχίστηκαν εμφανίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της διακομιδής του στο νοσοκομείο Χανίων, κλείθηκε περιπολικό της Ελλάς, άνοιξε το δρόμο στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, γιατί το ξενοδοχείο από το νοσοκομείο απέχει 20 με 25 χιλιόμετρα και χθες ήταν πάρα πολύ ο κόσμος που κυκλοφορούσε στο ΒΟΑΚ. Μπόρεσε όμως το ασθενοφόρο να φτάσει γρήγορα στο νοσοκομείο. Ήταν κρίσιμη η κατάστασή του, ήταν πολύ αμυδρός ο σφιγμός του. Πήγε στα επίγοντα. Επί μία ώρα εκεί οι γιατροί συνέχιζαν με κάθε διαθέσιμο μέσο της προσπάθειας ανάνυψης. Ωστόσο, το κοριτσάκι δεν τα κατάφερε. Σκόρπισε, όπως είπα, θλίψεις στην οικογένειά του και γενικά σε όποιον ακούει αυτό το περιστατικό, πρέπει να πω, να συμπληρώσω, ότι ήταν και το μοναδικό παιδί της οικογένειας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Και να πάμε στην Πάτρα και στην Αθανασία Σταμοπούλου. Διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ρίου ένα 10χρονο αγόρι, το οποίο σώθηκε την τελευταία στιγμή από πνιγμό στην παραλία Μαραθιάς της Ηλίας. Αθανασία.
3: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή το 10χρονο αυτό αγόρι, το οποίο, όπως είπες και εσύ, Βίκη, πήγε να πνιγεί το απόγευμα της Παρασκευής στην παραλία Μαραθιάς του νομού Ηλίας. Εκεί υπήρχαν διασώστες, ναυαγοσώστες μάλλον, του έκαναν κάρπα. Είχε πιει όμως πολύ νερό, άγνωστο το πώς, έκανε βουτιές το παιδί. Κάποια στιγμή διέφυγε της προσοχής των γονέων του, με αποτέλεσμα να συμβεί ό,τι συνέβη. Αρχικά διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, κρίθηκε απαραίτητο να πάει σε νοσοκομείο του Πύργου, λόγω όμως της σοβαρότητας της κατάστασής του. Διακομίσει στο τέλος εδώ στο Ρίο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένο. Έχει ήδη μαστό εγκέφαλο και γι' αυτό ακολουθείται από τους θεράποντες γιατρούς του επιθετική αγωγή. Συγκρατημένα αισιόδοξοι δηλώνουν οι γιατροί, γιατί λένε ότι όσο περνούν οι ώρες και το παιδί κερδίζει τη μάχη με την ζωή, κάτι σημαίνει αυτό. Ωστόσο τώρα τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία έγινε το ό,τι έγινε διενεργεί προανάκριση το λιμεναρχείο της περιοχής. Φόμαστε τα καλύτερα, έχει πιει πολύ νερό, είναι η αλήθεια το παιδί. Ωστόσο αυτό που ανησυχεί περισσότερο, όπως είπα, τον κύριο Ηλιάδη, τον εντατικολόγο της μονάδας, είναι το είδημα στον εγκέφαλο. Έχουν γίνει δύο αξονικές τομογραφίες, μελετώνται όλα τα στοιχεία που έχουν οι γιατροί. Και από εδώ και πέρα το θαύμα μπορεί να το κάνει και ο χρόνος και ο Θεός και φυσικά το ιατρικό προσωπικό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Να παραμείνουμε εμείς στο θέμα αυτό. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ελίζα Καραμπετιάν, υπεύθυνη επικοινωνία Save Water Sports. Κυρία Καραμπετιάν, καλό σας μεσημέρι.
4: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Δυστυχώς, ναι, πείτε μας, έχουμε αυτά τα περιστατικά με τα μικρά παιδιά και αναρωτιόμαστε γιατί.
4: Πολλά μικρά παιδιά, όπως διαβάζουμε τον τελευταίο καιρό και κάθε καλοκαίρι, και συνήθως τα μικρά παιδιά παρατηρούμε την καταγραφή, δηλαδή τα ατυχήματα και οι θάνατοι, οι πνιγμοί να συμβαίνουν σε πισίνες. Σκεφτείτε, την περσινή χρονιά είχαμε 7 θανάτους σε πισίνες, μικρά παιδιά, σκεφτείτε παιδιά κάτω των 6 ετών.
0: Ναι.
4: Τι γίνεται λάθος, και είμαστε και μια χώρα που θα περίμενε κανείς ότι έχουμε την κολυμβητική κουλτούρα, για να μην πούμε και τους μυγμούς που καταγράφονται και στις θάλασσες. Σκεφτείτε ότι μέχρι αρχές Αυγούστου, την τρέχουσα περίοδο για το 2026, είχαν καταγραφεί 170 πνιγμοί στις θάλασσες. Αρκετά υψηλό νούμερο. Βέβαια, σε σχέση με την περσινή χρονιά υπάρχει μια πολύ σημαντική μείωση, 50 ανθρώπων. Όμως τι συμβαίνει, γιατί διαβάζουμε, γιατί γίνονται όλα αυτά τα θανάσιμα ατυχήματα. Αυτό που θα τονίσουμε εμείς και στους ακροατές που μας ακούνε, σε γονείς που ενδεχομένως πηγαίνουν ακόμα για μπάνιο είτε στην παραλία είτε στην πισίνα, να μεγάλη προσοχή και τα μάτια μας στα παιδιά. Αφήνουμε στην άκρη το κινητό, είμαστε εκεί. Δεν αφήνουμε ποτέ το παιδί μας να μπει είτε σε πισίνα είτε σε θάλασσα αρχικά μόνο του. Πρέπει πάντα να το συνοδεύουμε και να είμαστε μαζί του. Ο πνιγμός μπορεί να συμβεί σε μόλις 20 δευτερόλεπτα, όπως σκεφτείτε με την αλλαγή του κεφαλιού μας προς σε μια άλλη κατεύθυνση τόσο γρήγορα. Επίσης, πολύ μεγάλη προσοχή στο κομμάτι του φαγητού. θα πρέπει να έχουν περάσει απαραίτητος 2 με 3 ώρες από τη στιγμή που ένα παιδί έχει καταναλώσει φαγητό, ακόμα και κάτι ελαφρύ να φάει, τόστ, σαλάτα, φρούτα. Και πάλι θα είμαστε πολύ, πολύ προσεκτικοί. Και φυσικά όπου κάνουμε τις διακοπές μας, όπου μπορούμε να πηγαίνουμε, γιατί θυμάστε τον τελευταίο καιρό, τον Αύγουστο, το περιστατικό που είχε συμβεί στην Πάρο. Το,
0: ναι,
4: δυστυχώς το παιδάκι που έχασε τη ζωή του. Μεγάλη προσοχή το πού πηγαίνουμε να κάνουμε μπάνιο, να είμαστε προσεκτικοί, ότι τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας, ότι υπάρχει ναυαγοσώστης. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι.
0: Αυτό ήταν το άλλο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Καραμπετιάν. Εννοείται ότι οι γονείς θα πρέπει να είμαστε διπλά και τριπλά προσεκτικοί όταν το παιδί μας είναι κοντά σε πισίνα ή όταν πάει να κάνει το μπάνιο του στη θάλασσα, και θα πρέπει να είμαστε μαζί του και να το συνοδεύουμε. Ωστόσο όμως οι ναυαγοσώστες, στο σημείο αυτό, υπάρχουν πολλοί ναυαγοσώστες οι οποίοι έσωσαν ανθρώπους από βέβαιο πνιγμό στη θάλασσα. Πιστεύετε ότι οι ναυαγοσώστες σε κάποιες περιπτώσεις ξενοδοχείων ή πισίνα μπαρ που δεν έχουν ναυαγοσώστες, αλλά οι ίδιοι ιδιοκτήτες χρήζονται ναυαγοσώστες, αυτή η περίπτωση είναι σωστή? Θεωρείτε εσείς ότι θα πρέπει να αλλάξει αυτό?
4: Πρέπει επιγόντως να αλλάξει. Δεν μπορεί να γίνεται ένα δυστύχημα και μετά να ξεκινάνε όλες οι αλλαγές. Και πατάω πάνω στο συγκεκριμένο περιστατικό, mm-hmm. γιατί αυτό μας δίνει και μια αφορμή για να δούμε τα πράγματα και να καλύψουμε τα κενά και να κάνουμε και εμείς ως οργανισμός μεγάλη προσπάθεια. Αν μια πισίνα που υπάρχει είτε σε εστιατόριο είτε σε beach bar, που δεν ανήκει στην ουσία σε τουριστικό κατάλημα, ο νόμος του 73, έτσι. Νόμος, mm-hmm. μιλάμε για ένα νόμο του 73,
0: ναι.
4: που πρέπει επιγόντως να αλλάξει. Αναφέρει και παρουσιάζει ότι σε αυτή την περίπτωση που δεν ανήκει στο τουριστικό κατάλημα, όπως ανέφερα, mm-hmm. θα πρέπει να υπάρχει επόπτης ασφαλείας και όχι απόφυτος ναυαγοσωστικής σχολής, ο οποίος θα γνωρίζει διάσωση, θα γνωρίζει από πρώτες βοήθειες. Και εδώ προφανώς προκύπτουν πάρα πολλά ερωτηματικά για το ποιος δηλώνεται στην συγκεκριμένη περίπτωση και σε κάθε περίπτωση ως επόπτης ασφαλείας, αν όντως γνωρίζει διάσωση. Άρα πρέπει να είμαστε κι εμείς πάρα πολύ προσεκτικοί. Μην πάμε σε μια πισίνα που δεν θα δούμε και επίσημα τον ναυαγοσώστη, αυτό που θα πούμε εμείς. Μην πάμε σε μια θάλασσα και σε μια παραλία που δεν θα υπάρχει ναυαγοσώστη στο βάθρο του. Τουλάχιστον στις παραλίες γίνεται μια πολύ, πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε 97% κάλυψη.
0: Αυτό το έχουμε δει φέτος, κυρία Καραμπετιά.
4: Μεγάλη, και κάνουν και εξαιρετική προσπάθεια οι άνθρωποι mm-hmm. αυτοί. Κάνουν πολλές διασώσεις, όπως που αναφέρατε και εσείς προηγουμένως. Άρα ας επιλέγουμε μια παραλία που υπάρχει ο ναυαγοσώστης, και συνήθως υπάρχει από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, και πολλές φορές οι Δήμοι επιλέγουν να τοποθετούν ναυαγοσώστη και αρκετά νωρίς τις πρωινές ώρες. Mm-hmm. Δηλαδή είναι εύκολο κάποιος να εντοπίσει την παραλία που υπάρχει και μέσα από το site μας και μέσα από την εφαρμογή που έχουμε δημιουργεί στο Save Water Sports. Αλλά ναι, επανέρχομαι σε αυτό που με ρωτήσατε. Πρέπει επιτέλους να δημιουργηθεί ένας ενιαίος νόμος να αλλάξει επιγόντως αυτό που αναφέραμε με τον επόπτη ασφαλείας, γιατί και στα ξενοδοχεία, σκεφτείτε, τουριστικά καταλήμματα που έχουν πισίνα με βάθος άνω του 1,50 και περισσότερες από 50 κλίνες, είναι υποχρεωτική παρουσία καθ' όλη τη διάρκεια να υπάρχει απόφυτος ναυαγοσωστικής σχολής. Άρα, γιατί να μην γίνει το συγκεκριμένο και σε πισίνες που εντάσσονται είτε σε ένα εστιατόριο, είτε σε ένα beach bar, είτε σε ένα άλλο οποιοδήποτε χώρο.
0: Μάλιστα.
4: Γενικά, όπου υπάρχει νερό, όπου υπάρχει πισίνα, πρέπει να υπάρχει και ένας
0: επόπτης ασφαλείας και ένας υπεύθυνος.
4: Βέβαια, που να γνωρίζει όμως. Και εμείς σας έχουμε και εμείς τα μάτια μας ανοιχτά mm-hmm. να κοιτάμε πού πηγαίνουμε φυσικά για μπάνιο. Είναι πολύ σημαντικό. Δυστυχώς δεν έχουμε αναπτύξει ακόμα ως χώρα, και εμείς οι ίδιοι τώρα το λέω,
0: ναι.
4: και την ατομική ευθύνη και την κολυμβητική κουλτούρα που βλέπω και σε άλλες χώρες του εξωτερικού ενδεχομένως.
0: Μάλιστα. Κυρία Καραμπετιάν, έτσι ακριβώς, όλα όσα είπατε ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
4: Εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Και θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Γεια σας.
4: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, και είναι 31 Αυγούστου, ωστόσο όμως ήδη αρχίζει να διαφαίνεται ο χάρτης με τα σχολεία. Αν υπάρχουν σχολικές μονάδες οι οποίες θα κλείσουν, και από όσο φαίνεται στη Δυτική Μακεδονία κλείνουν 20 σχολεία, τα 5 μάλιστα στην Καστοριά. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤΑ στην Καστοριά είναι μαζί μας. Μάρια.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Ακριβώς όπως το είπες, Βίκη, ένα θέμα που προβληματίζει έντονα την τοπική κοινωνία και την περιφέρεια της κοινωνίας συγκεκριμένα, η οποία αγωνιά για το δημογραφικό της. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας 20 σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το φετινό σχολικό έτος, λόγω της δραματικής μείωσης του μαθητικού πληθυσμού. Ειδικότερα στην περιφερειακή Νότα Καστοριάς δεν θα λειτουργήσουν για την νέα σχολική χρονιά τα νηπιαγωγεία Διποταμία Σχολοκυνθούς Αμπελοκήπων και τα δημοτικά σχολεία Διποταμία Σχολοκυνθούς. Μιλάμε όμως και για Φλόρινα, για Γρεβενά, το ειδικό νηπιαγωγείο Γρεβενών, το νηπιαγωγείο Κρανιάς, το νηπιαγωγείο Κνίδης, το νηπιαγωγείο Μαυρανέων και βεβαίως και το Δημοτικό Σχολείο Κρανιάς. Σαρακίνας, Κνίδης και Φελιού. Μιλάμε για την Κοζάνη, επίσης που έχει το νηπιαγωγείο Μαυροδενδρίου, το νηπιαγωγείο Κεσαρίας και το νηπιαγωγείο Καριοθαρίου. Στην Κοζάνη επίσης έχουμε και τα δημοτικά σχολεία Μαυροδενδρίου, Κεσαρίας και το πρώτο δημοτικό σχολείο Υγείας Παρασκευής, ενώ στη Φλόρινα έχουμε ένα νηπιαγωγείο, το νηπιαγωγείο Αχλάδας και το νηπιαγωγείο Νεστορίου. Είναι πολύ δυσάρεστη η κατάσταση. Η απόφαση εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για την προσαρμογή του σχολικού χάρτη στα νέα δημογραφικά δεδομένα, καθώς πραγματικά καταγράφονται 75 καταργήσεις και συνολικά 146 υποβιβασμού σχολείων. Το δημογραφικό ζήτημα αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα, Βίκη, και στις σχολικές τάξεις της περιφέρειας της Μακεδονίας.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Και ενώ 20 σχολικές μονάδες κλείνουν στην Δυτική Μακεδονία, στην Ήπειρο κλείνουν 33. Όπως βλέπουμε, το δημογραφικό ζήτημα έχει άμεση συνέπεια και απασχολεί έντονα φυσικά και την περιφέρεια Ήπειρου, κάτι το οποίο έχουμε πει αρκετές φορές. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει το ρεπορτάζ. Χρήστο.
6: Σε συνέχεια του ρεπορτάζ του συναδέλφου από τη Μακεδονία, που όπως ανέφερε 20 σχολεία, εδώ είναι τα πράγματα ακόμη χειρότερα. Βίκη, εδώ είναι 33 τα σχολεία, 33 σχολικές μονάδες. Συνέπεια, απόρρια του δημογραφικού προβλήματος προφανώς, που αναστέλνουν τη λειτουργία του στην Ήπειρο, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, λόγω της έλλειψης μαθητών. Πρόκειται για 11 δημοτικά και 22 νηπιαγωγεία και στις 4 περιφερειακές ενότητες της Ήπειρου. Δεν έχει σημασία να αναφέρουμε ακριβώς τα σχολεία που κλείνουν σε κάθε μία περιφέρεια, είναι 33 συνολικά.
0: Ναι.
6: Δεν θα λειτουργήσουν τη νέα σχολική χρονιά, με την εικόνα αυτή να αποτυπώνει τη σημαντική μείωση του μαθητικού πληθυσμού, ιδιαίτερα στις μικρότερες και ορεινές περιοχές. Τώρα θα πρέπει να πούμε, Βίκη, κάποια πολύ σημαντικά να αναφέρουμε, να σχολιάσουμε, να καταλάβει ο κόσμος, γιατί όταν κλείνει ένα σχολείο, Βίκη, μικραίνει το χωριό. Τα στοιχεία αυτά αφορούν την εικόνα που διαμορφώνεται σε πολλές ορεινές περιοχές της Ήπειρου, όπου ο αριθμός των παιδιών μειώνεται, οι οικογένειες λιγοστεύουν και μαζί τους περιορίζονται και οι βασικές λειτουργίες των κοινοτήτων. Διότι το σχολείο ήταν πάντα κάτι περισσότερο από έναν χώρο εκπαίδευσης. Ήταν ένας χώρος που συναντιούνταν οι οικογένειες, όπου οργανώνονταν γιορτές, εκδηλώσεις, κάτι, και έβλεπαν ότι το χωριό να έχει μέλλον.
0: Ζωντανεύει ένα χωριό, να πούμε την αλήθεια, με ένα σχολείο. Σωστά. Ζωντανεύει.
6: Και αν θέλεις να το παραλύσω με το καφενείο του χωριού που κλείνει, είναι τόπος συνάθρησης, είναι τόπος κοινωνικής επαφής. Έτσι λοιπόν, όταν οι αίθουσες αδειάζουν, οι απώλειες δεν είναι μόνο εκπαιδευτικές, είναι και κοινωνικές και περιέχονται διάφοροι συμβολισμοί. Έτσι λοιπόν, οι 33 αυτές τις σχολικές μονάδες αποτυπώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο τη δημογραφική πίεση που δέχονται πολλές μικρές και άλλες ορεινές κοινότητες της Ήπειρου.
0: Έτσι ακριβώς, Χρήστο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είχαμε νέα επεισόδια στην κλειστή δομή μεταναστών Κλειδί του Δήμου Συντικής. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, θα πρέπει να μεταφερθούν οι μετανάστες σε άλλες δομές. Να πάμε στη Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών. Δεν ήταν μόνο αυτά τα επεισόδια που είχαμε στην δομή. Ήταν απόρρια και προηγούμενων επεισοδίων που είχαμε εκεί, έτσι δεν είναι, Δέσποινα?
7: Καλή σας ημέρα από τις ΣΕΡΕΣ.
2: Βίκυ, εξοργισμένος εμφανίστηκε στην ΕΡΤ της ΕΡΟΝ σήμερα το πρωί ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Γιάννης Κούνιος, ζητώντας να διακοπεί η λειτουργία της κλειστής δομής κλειδί στη Συντική έως ότου δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές ασφαλείας και να μεταφερθούν οι 340 μετανάστες από την κλειστή δομή σε άλλες δομές, αφού έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια των συχνότατων επεισοδίων οι όποιες υποδομές φύλαξης, περίφραξη, φράχτες. Η σταγόνα τώρα που έκανε το ποτήρι να ξεχυλήσει ήταν τα τελευταία σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη Συντική το βράδυ του Σαββάτου, αυτού του Σαββάτου, 29 Οκτώβου, όπου προκλήθηκαν υλικές ζημιές όταν 100 περίπου μετανάστες ξεσηκώθηκαν διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες διαβίωσής τους, καταστρέφοντας την εσωτερική περίφραξη. Ο κ. Κούνιος υποστήριξε πως σήμερα, αντί για φράχτες, φυλάσσεται η δομή με τα σώματα των αστυνομικών των ΜΑΤ που ήρθαν για ενίσχυση λόγω των επεισοδίων του Σαββάτου. Ήδη έχει καταστραφεί η πρώτη και η δεύτερη πτέρυγα στα επεισόδια που έγιναν 22 Αυγούστου. Η τέταρτη πτέρυγα στα επεισόδια τον προηγούμενο Νοέμβριο, με αποτέλεσμα σήμερα να φυλάσσονται οι 340 μετανάστες στη γάμα πτέρυγα, όπου όμως έχει καταστραφεί εξ ολοκλήρου η περίφραξη. Να σου πω ότι τελευταία είδηση πριν από λίγο ενημερώθηκα για ότι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων απέστειλε εκ νέου επιστολή στους αρμόδιους υπουργούς, επισημένοντας την ανάγκη άμεσης αποσυφόρησης της δομής, τονίζοντας ότι η κατάσταση στην ελόγω δομή έχει ξεπεράσει τα όρια της ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας. Απαιτούν, αναφέρεται στην επιστολή, την άμεση και ταυτόχρονη αποσυφόρηση και διακοπή λειτουργίας της δομής με τη μεταφορά των κρατουμένων σε άλλες κατάλληλες δομές.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Βαθιά ανησυχία για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο κατάστημα κράτησης Δράμας εξέφρασε η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης Καταστήματος Κράτησης Δράμας. Σε επιστολή της καταγγέλλεται πως ο αριθμός των κρατουμένων έχει πλέον ξεπεράσει τους 900, τη στιγμή που η προβλεπόμενη χωρητικότητα του καταστήματος ανέρχεται σε περίπου 600 άτομα. Η Ρένα Πανταζόγλου έχει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Όπως αναφέρει η Ένωση Υπαλλήλων των Φυλακών Νικηφόρου Δράμας, η υφιστάμενη κατάσταση έχει δημιουργήσει συνθήκες ακραίου υπερπληθυσμού, οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικά την καθημερινή λειτουργία των φυλακών και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε επίπεδο ασφαλείας, υγειονομικής περίθαλψης, διαβίωσης προσωπικού και γενικότερης εύρυθμης λειτουργίας. Η απόκληση μεταξύ της προβλεπόμενης χωρητικότητας και του πραγματικού αριθμού των κρατουμένων είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Ιδιαίτερα σοβαρό είναι και το ζήτημα της υγειονομικής περίθαλψης, αφού και οι δυνατότητες του νοσοκομείου Δράμας είναι δεδομένα περιορισμένες και δεν είναι δυνατόν να θεωρείται ότι μπορούν να υποστηρίξουν απεριόριστα τις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από έναν τόσο μεγάλο αριθμό κρατουμένων. Η κατάσταση έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια του διαχειρίσιμου, σύμφωνα με την Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης Καταστήματος Κράτησης Δράμας, και απαιτεί άμεση παρέμβαση της πολιτείας. Ζητείται άμεση αποσυμφόρηση των φυλακών Νικηφόρου Δράμας με σαφές σχέδιο και χρονοδιάγραμμα, όχι προσωρινές ή αποσπασματικές λύσεις, επανεξέταση υγειονομικού σχεδιασμού με δεδομένες και τις δυνατότητες του νοσοκομείου Δράμας και ενίσχυση του καταστήματος με προσωπικό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Να πάμε στην Ηλία, όπου εκεί είχαμε τον εντοπισμό μιας μεγάλης φυτείας κάναβης. Χρήστος Πλευριάς, από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
8: Πράγματι είναι μια μεγάλη χαρτισοφυτεία, εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή του Δήμου Ιλτισίλιδας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξυγνίας Εγκλημάτων της Ήλιδας, αλλά και από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και Εξυγνίας Εγκλημάτων του Πύργου. Σε συνεργασία αστυνομική έφτασε σε αυτή τη μεγάλη φυτεία, αξιοποιώντας τις πληροφορίες που είχαν. Μάλιστα, για αυτήν την υπόθεση συνελήφθησαν και δύο άντρες, δύο νεαρά άτομα σχετικά, τα οποία όμως είχαν απασχολήσει στις αρχές και στο προηγούμενο διάστημα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών. Η οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε αγροτική περιοχή της Ήλιδας. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα στην φυτεία τους δύο κατηγορούμενους, μάλιστα την ώρα που έμπαιναν μέσα στη φυτεία, και τους συνέλαβαν επαυτοφόρο. Τώρα, οι αστυνομικοί μέσα στη χαρτοφυτεία βρήκαν 320 δενδρύλια συνολικά που βρίσκονταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, τα οποία φυσικά εκρυψώθηκαν και κατασχέθηκαν άμεσα. Το πότισμα των δεντρυλίων πραγματοποιούνταν με λάστιχο αποκριμένο ανάμεσα στη βλάστηση, το οποίο κατέληγε μάλιστα σε ποταμό κάτω από γέφυρα, όπου είχε εφαρμοστεί βενζινοκίνητη αντλία νερού. Έγινε και σωματικός έλεγχος, όπου επάνω στους δύο συλληφθέντες βρέθηκε τηλεσκοπικό σωλήνας ψεκαστήρα, μεταλλική ψαλίδα, πλαστική κουβάδες και άλλα τέτοια αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν στη φυτεία. Πρέπει να πω ότι το παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζαν από αυτά τα 320 δεντρίλια έφτανε ακόμη και τις 480.000 ευρώ περίπου θα έφτανε. Σε αυτό το ποσό εκτιμά η αστυνομία ότι θα ήταν το κέρδος των δύο δραστών. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας στην παράλληλη έδρα της Αμαλιάδας για τα περαιτέρω.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Κόρινθο συνελήφθη ένας 32χρονος άνδρας για διακεκριμένες κλοπές μετά από ένταλμα από την δεύτερη ανακριτή απλή μελιωδικών Κορίνθου. Να πούμε πως στην δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας 22χρονος, ο Βασίλης Κούβαλης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
9: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όπως εξακριβώθηκε, από την 1η Ιουλίου έως και 25 Αυγούστου του 2026 είχαν διαπράξει συνολικά 8 κλοπές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου. Όπως αναφέρει η αστυνομία, αρχικά παραβίαζαν τις πόρτες των επιχειρήσεων ή τις έσπαγαν με πέτρες ή πλακίδια. Στη συνέχεια έμπαιναν στις επιχειρήσεις και αφαιρούσαν κυρίως χρήματα από τις ταμιακές μηχανές. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται στα 12.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί με τη συνδρομή της ΟΠ και Κορινθίας έκαναν έρευνα στα σπίτια των κατηγορουμένων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα και είδη ρουχισμού που χρησιμοποίησαν κατά τη διάπραξη των κλοπών και 6.700 ευρώ ως προερχόμενα από την τέλεση των αξιόπρενων πράξεων. Η έρευνα και η προανάκριση συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Κορίνθου για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη και άλλων αδικημάτων. Mm-hmm. Συνεχίζεται επίσης η έρευνα για την ταυτοποίηση των αγνώστων συνεργών τους. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Αποκλεισμένη ακτοπλοϊκά η αστυπάλαια τους τελευταίους μήνες, καθώς δεν υπάρχει σύνδεση με Λέρο και Κάλυμνο ή κάποιο νησί των Κυκλάδων, ενώ έχει μόνο μία σύνδεση την εβδομάδα με τη Ρόδο. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Έρθει Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Μαριέτα.
10: Γεια σας. Από τη Ρόδο πράγματι είναι σε πολλές κατευθύνσεις το ακτοπλοϊκό πρόβλημα της αστυπάλαιας και ο Δήμαρχος, ο οποίος προσπαθεί με διάφορες παρεμβάσεις, εισπράττει κατανόηση και διαβεβαιώσεις. Για την ώρα βέβαια δεν έχει δει λύση να υλοποιείται. Λοιπόν, το ένα θέμα έχει να κάνει με το ότι η αστυπάλαια δεν έχει σύνδεση με τη Λέρο και την Κάλυμνο εδώ και 7 περίπου μήνες, γιατί δεν εκτελούνται τα δρομολόγια του πλοίου της ΑΝΕ Καλύμνου. Αυτό σημαίνει ότι έχει μεγάλο πρόβλημα στον εμπορικό τομέα, δηλαδή παραγωγές της αστυπάλαιας όπως είναι τα τυριά, το μέλι και άλλα προϊόντα και τα αλλιεύματα δεν μπορούν να μεταφερθούν σε Λέρο και Κάλυμνο. Υπάρχει θέμα βεβαίως με τους επισκέπτες, αλλά υπάρχει και ένα που είναι ίσως ακόμα πιο σοβαρό, το ότι δεν έχει πρόσβαση στα δύο κοντινά νοσοκομεία των νησιών αυτών. Με τη Ρόδο που είναι η πρωτεύουσα της Δωδεκανήσου έχει σύνδεση μία φορά την εβδομάδα, που σημαίνει ότι αν κάποιος έρθει με πλοίο πρέπει να περιμένει μία ολόκληρη εβδομάδα για να φύγει και πάλι με πλοίο, ενώ και με τις Κυκλάδες, με τις οποίες είναι πολύ κοντύτερα γεωγραφικά, δεν έχει σύνδεση. Έχει γίνει μία πρόταση από τον Δήμαρχο για ένα ταχύπλοο σκάφος που θα συνδέσει τον Πειραιά με νησιά των Κυκλάδων, την Αστυπάλαια, την Κο και τη Ρόδο. Έχει εγκριθεί από το Σεπτέμβριο του 2025, πριν από σχεδόν ένα χρόνο, από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας, με την προϋπόθεση ότι θα βρεθούν συμπληρωματικές πιστώσεις προκειμένου να γίνει το δρομολόγιο. Σε αυτό ακριβώς το δρομολόγιο έκανε αναφορά και ο Υπουργός ο Βασίλης Κικίλιας, που ήταν την περασμένη εβδομάδα στη Ρόδο κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Το θέμα είναι ότι για την ώρα δεν έχει υλοποιηθεί ούτε η δρομολόγηση αυτού του ταχύπλοου που θα συνδέσει την αστυπάλεια με Πειραιά, Κυκλάδες και Ρόδο, αλλά δεν έχει λυθεί και το άλλο πρόβλημα που έχει να κάνει με τη σύνδεσή της με την Λέρο και την Κάλυμνο. Oh, Οπότε ο Δήμαρχος περιμένει, έχει διαβεβαιώσεις καινούργιες ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το δεύτερο, δηλαδή τη σύνδεση με Λέρο και Κάλυμνο, θα λυθεί σύντομα το θέμα. Περιμένει ο Δήμαρχος, περιμένει και ο κόσμος στην Αστυπάλεια να δει επιτέλους σύνδεση με αυτά τα νησιά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». 4 νέα περιστατικά αμέθης ανηλίκων μόνο μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο καταγράφηκαν στο Ηράκλειο. Με το φαινόμενο να φαίνεται ότι παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις το τελευταίο διάστημα. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πρόσφατα επίσημα στοιχεία, στην κλινική πράξη τα περιστατικά έχουν σημειώσει σημαντική αύξηση. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου η Φανή Καλαθάκη έχει το ρεπορτάζ. Φανή.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, η συχνότητα των περιστατικών που βλέπουμε τελευταία έχει φέρει ξανά στο προσκήνιο αυτό το ζήτημα της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους. Είχαμε 4 περιστατικά στο Ηράκλειο το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. 17 και 15 ετών ήταν τα αγόρια τα οποία οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Και βέβαια είχαμε και συλλήψεις τόσο των γονέων, των παιδιών, όσο και του υπευθύνου του χώρου, όπου πραγματοποιήθηκε μια χωροσπερίδα, αλλά και ενός ακόμα εργαζόμενου σε ένα παντοπολείο. Πριν από λίγες ημέρες, όμως, είχαμε άλλες 3 περιπτώσεις. Στη Χερσόνησο, ένας 14χρονος και ένας 17χρονος Γερμανός τουρίστας, και οι δύο νοσηλεύτηκαν μάλιστα στο νοσοκομείο, ενώ λίγες μέρες νωρίτερα είχαμε και ένα αγόρι 13 ετών σε πανηγύρι στην περιοχή του Καστελίου που μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας και στη συνέχεια στο Βενιζέλιο είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα τσιπουδιάς. Είναι αρκετά τα περιστατικά χωρίς να υπάρχει επίσημη καταγραφή βέβαια. Τον Αύγουστο του 26 μέσα σε μία εβδομάδα συνολικά είχαμε περίπου 10 περιστατικά και στο Ρέθυμνο που είναι και η πόλη που δίνει τα πιο συχνά περιστατικά είχαμε στο Καρναβάλι, για παράδειγμα, 33 περιστατικά και τα 6 αφορούσαν ανήλικους. Γενικά, τα τελευταία χρόνια, από το 24 και μετά, έχουμε κάθε χρόνο στις πόλεις αυτές, κυρίως στο Ρέθυμνο και τα Χανιά, έχουμε αρκετά περιστατικά που ξεπερνούν και τα 10 κάθε χρονιά. Υπάρχει μια έρευνα, στην οποία θα αναφερθώ πολύ σύντομα,

0: μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες. Στους 15χρονους, το ποσοστό που έχει μεθύσει τουλάχιστον μία φορά φτάνει το 33%. Βίκυ, είναι πάρα πολύ υψηλά τα νούμερα αυτά. Για τον λόγο αυτό, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης έχει φτιάξει και ένα ειδικό πρόγραμμα αλκοόλ και νέοι για την Κρήτη. Έχει κάνει παρεμβάσεις σε 105 σχολεία, έχει ενημερώσει πάνω από 7.500 μαθητές και ελπίζουμε ότι οι γονείς είναι αυτοί που πρέπει επίσης να εκπαιδευτούν, γιατί οι γονείς είναι αυτοί που επιτρέπουν στα παιδιά σε μεγάλο βαθμό, ειδικά στην Κρήτη, σε καζάνια, πανηγύρια και γιορτές, να πίνουν και λίγο κρασί ή λίγη τσικουδιά, με αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία είναι πάρα πολύ επιβλαβή για τον αγνό οργανισμό ενός μικρού παιδιού.
1: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε, Φανή. Έντονη αντίδραση επαγγελματιών και κατοίκων του Δήμου Αγίου Νικολάου για τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που σημειώνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να πάμε στον Αγίου Νικολάου από την Έρθη Ηρακλείου. Η Ιάσον Ταυλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
2: Ναι, ακριβώς έχουμε αρκετές διακοπές σε οικισμούς, ιδιαίτερα στο Πάλι Μαραμπέλο και στην περιοχή της Νεάπολης. Μάλιστα, το θέμα τέθηκε στο τοπικό συμβούλιο, όπως συζητήθηκε, διότι οι επαγγελματίες κάνουν λόγο για ζημιές από τις απότομες διακοπές και τις πολύ ωραίες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Και εγώ προσωπικά έτυχα σε μια τέτοια περίπτωση σε χωριό της, στο χωριό Μπρουχάς, όταν κατά τη διάρκεια ενός παιδιού οι διοργανωτές είδαν ένα στήλο της ΔΕΗ να βγάζει σπινθήρες, κάλεσαν το ΔΔΕ, κάλεσαν την προσδοστική. Χρειάστηκε περίπου μισή ώρα προκειμένου να καθαριστεί και να δοθεί πάλι το ρεύμα, περίπου 10 λεπτά ας το πούμε, αλλά μισή ώρα χρειάστηκε όλη η διαδικασία για την περιοριστική. Το ζήτημα είναι ότι φαίνεται ότι έχουμε δεν έχουμε τη συντήρηση που χρειάζεται. Δεν γίνεται συντήρηση στο δίκτυο, στο απαρχαιωμένο δίκτυο εδώ στο νομό Λασεφίου που χρειάζεται, και γι' αυτό έχουμε τις περισσότερες διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο δεν αφορά μόνο το Λασίτη, αφορά όλη την Κρήτη και έχει να κάνει με το απαρχαιωμένο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος που έχουμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Τώρα εγκαινιάζεται η γιορτή Μήλου Αχιάς στη Λάρισα. Την ίδια όμως ώρα και στον ίδιο χώρο, αγρότες παραγωγή της Αγιάς πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας για αποζημιώσεις, αλλά και φυσικά για πολλά άλλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Και θα μας ενημερώσει τώρα η Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας. Μίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η Αγιά γιορτάζει και οι εορταστικές εκδηλώσεις για το ιστορικό πανηγύρι ξεκινούν σήμερα το απόγευμα. Φαίνεται όμως ότι αυτές οι εκδηλώσεις, εκτός από εορταστικό, θα έχουν και αγωνιστικό χαρακτήρα, γιατί η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Δρόμου Λάρισας επέλεξε τη σημερινή μέρα προκειμένου να έχουμε μία ακόμη διαμαρτυρία των παραγωγών της περιοχής. Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται η μεγάλη καθυστέρηση, η καθυστέρηση που, όπως λένε η παραγωγή, ξεπερνάει τους 18 μήνες στην καταβολή αποζημιώσεων για τον παγετό του 25. Αποζημιώσεις για τις οποίες έλαβαν πολλές φορές δεσμεύσεις ότι θα καταβληθούν και ακόμη, όπως λένε, 18 μήνες μετά περιμένουν. Η ενίσχυση του εισοδήματός τους, η στήριξη του εισοδήματός τους από την πολιτεία αποτελεί βασικό αίτημα. Στις 8.30 λοιπόν θα συγκεντρωθούν στην κεντρική πλατεία, εκεί από όπου θα ξεκινήσει και η περιφορά της ιερής εικόνας των προστάτων της Αγιάς, των Αγίων Αντωνίου του Μεγάλου και του Νέου του Ενβερίας, με τον Μεγάλο Ισπερινό, τον Αρχιερατικό Ισπερινό και την λιτάνευση της εικόνας. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις για το πανηγύρι της Αγιάς και θα γίνουν τα εγγένεια της γιορτής Μήλου στις 10 παρατέταρτο. Όλη η γιορτή πλαισιώνεται από λαμπρές θρησκευτικές εκδηλώσεις, αλλά και ποικίλες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, οι οποίες και θα διαρκέσουν δίκαιως 6 Σεπτεμβρίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίνα. Μια συγκινητική προσφορά που κρατά ζωντανή τη μνήμη μιας νέας κοπέλας πραγματοποιήθηκε στο ορεινό χωριό της Λέσβου, την Άγρα. Η οικογένεια της Δέσποινας Μυρίδου, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 27 ετών, Δόρισε στην κοινότητα ένα σύγχρονο πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, το οποίο πλέον είναι διαθέσιμο για μικρούς και μεγάλους. Δέσποινα Αθανασιάδη μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
4: Πολύ σωστά, Βίκη. Μια πράγματι πολύ συγκινητική προσφορά, καθώς η οικογένεια της Δέσποινας Μυρίδου που έφυγε.

0: Και πρόωρα από τη ζωή. Στα 27 της χρόνια μετά από μάχη με τον καρκίνο, αποφάσισε να μετατρέψει τον πόνο της απώλειας σε μια πράξη προσφοράς προς την τοπική κοινωνία. Στη μνήμη της λοιπόν, οι γονείς της δημιούργησαν ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο στην Άγρα, ένας χώρος που μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν οι κάτοικοι κάθε ηλικίας. Να σημειωθεί εδώ, σε αυτό το σημείο, Βίκη, ότι δεν υπήρχε καμία σύνδεση μεταξύ της οικογένειας και του νησιού, πόσο μάλλον του ορεινού χωριού της Άγρας. Η Δέσποινα Μυρίδου σπούδαζε στη Γαλλία και ήταν στις εστίες που διακονεί ο πάτερ Παναγιώτης Ξενιτέλης, ο οποίος είναι από την Άγρα και έτσι έγινε ο ίδιος ο συνδετικός κρίκος για την προσφορά της οικογένειας. Είναι μια πρωτοβουλία που κρατά ζωντανή τη μνήμη της Δέσποινας με έναν διαφορετικό τρόπο, προσφέροντας παράλληλα ένα χώρο άθλησης και ευεξίας στην κοινότητα, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Πέντε περιβαλλοντικές οργανώσεις καλούν σήμερα φορείς και πολίτες σε ανοιχτή συνέλευση στο Θεατράκι του Ταύρου με στόχο το συντονισμό των επόμενων κινήσεων ενάντια στην εισαγωγή αλλά και καύσης σκουπιδιών από το εξωτερικό στις εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ στον Βόλο. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη. Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι. Έγινε ένα γραμματισμό ανάβρο είναι.
1: Ανάβρο, μάλιστα.
2: Είναι.
1: Ναι. Λοιπόν, πολύ καλά έκανες και το επισήμανες. Ανάβρο, λοιπόν.
2: Όσοι ακούνε, δηλαδή, να ξέρουν ποιο είναι αυτό το θεατράκι. Είναι στην παραλία της πόλης μετά το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ. Λοιπόν, η συνέλευση, να σας πω ότι έρχεται μετά τη νέα αδειοδότηση που έδωσε η κυβέρνηση στην εταιρεία, επιτρέποντας ξανά την εισαγωγή χιλιάδων τόνων απορριμμάτων από το εξωτερικό, κυρίως από την Ιταλία, για καύση εντός του πολεμικού συγκροτήματος. Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενη κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο είχε αποφανθεί το 2023 ότι η διαδικασία δεν πρέπει να συνεχιστεί. Παράλληλα, τώρα, σύμφωνα με τους διοργανωτές, το αρμόδιο Υπουργείο διπλασίασε τα επιτραπόμενα όρια ρήπων μεταξύ αυτών και οξέων που θεωρούνται ιδιαίτερα επιβλαβή. Επικαλούνται λοιπόν όλες αυτές οι οργανώσεις το Γενικό Πολεμικό Σχέδιο του Βόλου που έχει ψηφιστεί από το 2016, το οποίο ορίζει ότι η εγκατάσταση πρέπει να μεταφερθεί εκτός πόλης με την περιοχή να αποδίδεται σε τουριστική και ψυχαγωγική χρήση. Στη σημερινή συνέλευση θα συγκροτηθεί συντονιστική επιτροπή που θα οργανώσει επόμενες δράσεις με σχέδιο για μεγάλο συλλαλητήριο μέσα στον Οκτώβριο. Εξετάζεται επίσης μια νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας παρά το υψηλό κόστος και το χρόνο που απαιτεί. Να φανταστείτε ότι η προηγούμενη προσφυγή που κατατέθηκε το 2018 εκδικάστηκε 5 χρόνια αργότερα. Κάτοικοι της περιοχής πάντως αναφέρουν κατ' επανάληψη περιστατικά ορατή σκόνης και καπνού από τις εγκαταστάσεις τη στιγμή που οι online μετρητές ρήπανσης δείχνουν μηδενικές τιμές. Εδώ μιλάμε πλέον όχι μόνο από την καύση, μιλάμε από τους φούρνους και τα σακόφυτρα που βγάζουν από το τσιμέντο. Πολύ πιθανό να υπάρχει κάποια βλάβη η οποία ακόμη δεν έχει επιδιωρωθεί, διότι είναι σχεδόν τώρα ένα διάστημα 2 μηνών που συνεχώς μας στέλνουν και περαστικοί και όσοι βλέπουν το εργοστάσιο και το παρακολουθούν ότι βγάζει αυτούς τους καπνούς, και ενώ ξέρει και η περιφέρεια τι συμβαίνει, για την ώρα δεν ξέρουμε κάτι αν θα επιδιωρωθούν γρήγορα αυτά τα φίλτρα με τα σακόφιλτρα που λέμε για να μην βγαίνει η σκόνη αυτή. Αλλά αυτό είναι τελείως διαφορετικό από την καύση των απορριμμάτων που γίνεται στο εργοστάσιο για να ζεσταθούν οι φούρνοι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στις Σέρες βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη.
3: Δίκη, αυτή τη στιγμή ο κύριος Σχοινάς συναντιέται με αγρότες και κτηνοτρόφους την Περιφερειακή Ένωτα Σερών στον τρίτο όροφο του επιμελητηριακού Μεγάρου. Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος στο πλαίσιο κυβερνητικών επισκέψεων εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έφτασε στις Σέρες γύρω στις 11. Συναντήθηκε πρώτα με τον Μητροπολίτη Σερών Κυνηγρίτη Θεολόγο. Στη συνέχεια πήγε στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, όπου είχε μια συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών, τον κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλο, και τους δημάρχους των Σερών. Και έφτασε στο επιμελητήριο, μια μικρή συνάντηση με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου και τα μέλη του ΔΣ. Και συνέχεια, όπως είπαμε, στον τρίτο όροφο, ζήτησε να μιλήσει με αγρότες και κτηνοτρόφους. Εκεί παρακάλεσαν να μην υπάρχουν οι κάμερες. Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σχοινάς, εγώ θέλω να κάνω μια συζήτηση καλή με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, και μετά, βέβαια, να υπάρχουν τα ΜΜΕ για να πούμε ακριβώς τι υπόθηκε σε αυτή τη συνάντηση. Περιμένουμε λοιπόν σε λίγο, γιατί η συνάντηση αυτή συνεχίζεται. Ξέρεις ότι είναι ένας νομός ο οποίος έχει πληγεί από την ευλογιά. Εδώ υπάρχουν και κτηνοτρόφοι, είναι δύο σύλλογοι κτηνοτροφικοί, οι εκπρόσωποι τους, οι οποίοι θα πούν για τα μεγάλα προβλήματα του νομού. Άλλωστε, εδώ στο νομό Σερών πάνω από 40.000 ζώα θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς. Και βέβαια και οι αγρότες, οι οποίοι είχαν κινητοποιηθεί πολύ καιρό στον Προμαχώνα και στα Κερδίλια, βρίσκονται εδώ και θα του πούν τα θέματα που αφορούν κυρίως με το κόστος παραγωγής, αλλά και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, οι οποίες δεν ξεκίνησαν. Ο κύριος Κινάς θα συνομιλήσει μαζί τους και συνέχεια θα ολοκληρώσει την περιοδία του στην γαλακτοβιομηχανία Κρικρή. Εκεί θα πάει να επισκεφθεί αυτή τη βιομηχανία και συνέχεια θα αναχωρήσει για τις αίρες. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Με αύξηση 6% στις αφίξεις πτήσεων εξωτερικού έκλεισε ο φετινός Αύγουστος στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας της Κέρκυρας. Σταθερά στην κορυφή των χωρών προέλευσης των τουριστών η Μεγάλη Βρετανία, ενώ σημαντική άνοδο σημείωσαν το Ισραήλ, η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Με θετικό πρόσημο ολοκληρώνεται ο μήνας Αύγουστος για την αεροπορική κίνηση στο αεροδρόμιο. Καταγράφηκαν 2.823 αφήξεις εμπορικών πτήσεων εξωτερικού έναντι 2.663 τον Αύγουστο 25. Πρόκειται ουσιαστικά για 150 περισσότερες αφήξεις που αντιστοιχούν σε μια αύξηση της τάξης του 6%. Στην πρώτη θέση των χωρών προέλευσης παραμένει σταθερά η Μεγάλη Βρετανία. 821 αφήξεις φέτος έναντι 810 πέρσι. Ακολουθεί η Γερμανία με 459 αφήξεις έναντι 437 το 2025. Τρίτη θέση η Ιταλία με 390 αφήξεις έναντι 362 πέρσι. Σημαντική αύξηση καταγράφεται και από την Πολωνία με 180 αφήξεις έναντι 160. Ενώ η Γαλλία παρά τη μείωση κατά 10 αφήξεις παραμένει στην πέμπτη θέση με 157 έναντι 167 την περσινή χρονιά. Αξιοσημείωτη είναι η άνοδος από το Ισραήλ. Την παρατηρούμε συνεχώς αυτή τη χρονιά και στους προηγούμενους μήνες. Οι αφήξεις αυξήθηκαν από 85 σε 119. Έχουμε αφήξεις από τη Ρουμανία. Έχουμε αφήξεις επίσης από την Βουλγαρία, όπου καταγράφεται μια πολύ μεγάλη αύξηση. Έχουμε επίσης αύξηση στις αφήξεις από Τσεχία, Βέλγιο, Σλοβακία, Κροατία, Νορβηγία, Ισπανία, ενώ αρκετές αγορές κινήθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα με τα περσινά. Στο μεταξύ, θετικά είναι και τα μηνύματα για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, που από ό,τι φαίνεται θα δώσουν και εκείνα θετικό πρόσημο, καθώς είναι πολλοί τουρίστες που επιλέγουν τους φθινοπορεινούς μήνες για τις διακοπές στο νησί, καθώς και η ζέστη είναι λιγότερη, αλλά και γιατί δεν υπάρχει υπερβολική κίνηση του Ιουλίου και του Αυγούστου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρουσία της Υφυπουργού Τουρισμού Άννας Καραμανλή πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη, η παρουσίαση του ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος της Δυτικής Μακεδονίας με επίκεντρο τη νέα τουριστική ταυτότητα της περιφέρειας, η οποία αναπτύσσεται γύρω από το μήνυμα «Δυτική Μακεδονία, τόπος να επιστρέψεις πάντα». Περικλής Καραφιλίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Τη νέα τουριστική εικόνα της Δυτικής Μακεδονίας παρουσίασαν ο Περιφερειάρχης Γιώργος Σαματίδης και η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Πολυτίμη Φαρμάκη, η οποία αντλεί τα στοιχεία της από την ίδια την ταυτότητα του τόπου, τη φύση, μετάδαση και τις λίμνες, την ιστορία και τον πολιτισμό και αποτυπώνεται μέσα από τρία σύγχρονα εργαλεία προβολής και ανάδειξης του προορισμού, τη νέα ψηφιακή τουριστική πύλη Visit West Macedonia, το νέο τουριστικό βίντεο και νέους έντυπους τουριστικούς χάρτες. Η νέα ψηφιακή τουριστική πύλη συγκεντρώνει και αναδεικνύει τον τουριστικό πλούτο της Δυτικής Μακεδονίας σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον που λειτουργεί ως εργαλείο οργάνωσης της ταξιδιωτικής εμπειρίας και έχοντας ως βάση την εκτεταμένη καταγραφή του τουριστικού αποθέματος της περιοχής. Η πύλη αποτυπώνει την πολυμορφία και τον πολυθεματικό χαρακτήρα του προορισμού, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων στοιχεία για τα αξιοθέατα, τις εκδηλώσεις, τα έθιμα, τις παραδόσεις, ακόμη και συνταγές και τοπικά προϊόντα και τις εμπειρίες που προσφέρει η περιοχή. Αξιοποιώντας παράλληλα δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, η πλατφόρμα προσαρμόζει τις ανάγκες σε κάθε επισκέπτη και δημιουργεί εξατομικευμένα προγράμματα επίσκεψης. Η ίδια ταυτότητα με διαφορετικό τρόπο αποτυπώνεται και στο νέο τουριστικό βίντεο της Δυτικής Μακεδονίας και στους νέους έντυπους τουριστικούς χάρτες, οι οποίοι αποτυπώνουν τον πλούτο της περιοχής και προσφέρουν πρακτικό εργαλείο περιήγησης, βοηθώντας τον επισκέπτη να συνδέσει διαφορετικούς στόχους και σημεία ενδιαφέροντος και να γνωρίσει το σύνολο του προορισμού. Mm-hmm. Η Υφυπουργός Τουρισμού τόνισε ότι η Δυτική Μακεδονία Μακεδονία διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε ένα δυναμικό προορισμό τεσσάρων εποχών. Ο Περιφερειάρχης ανέδειξε τη στρατηγική επιλογή της Περιφέρειας να ενισχύσει τον τουρισμό ως έναν από τους βασικούς πυλώνες του νέου παραγωγικού μοντέλου της περιοχής και η Αντιπεριφερειάρχης τόνισε πως η Δυτική Μακεδονία διαθέτει πλέον ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο και αναγνωρίσιμο τουριστικό προϊόν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Θετικά είναι τα πρώτα μηνύματα από τη φετινή συγκομιδή Σίκων στη Νότια Πελοπόννησο, με την ποιότητα μάλιστα να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα καλή και τις ποσότητες να εμφανίζονται αυξημένες σε σύγκριση με πέρυσι. Κώστας Γαζούλης μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
6: Είναι όλα αυτά που ανέφερες πολύ σημαντικά, Δίκη, και είναι χαρακτηριστικό ότι μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας, ο πρόεδρος της ΕΡΤ Παπαγιωτιού ανέφερε ότι η συγκομιδή και η λειτουργία των απαντημωτηρίων έχουν ήδη ξεκινήσει, με την προσέλευση των παραγωγών να εξελίσσεται μέχρι στιγμής ικανοποιητικά. Υπάρχει ένας μικρός προβληματισμός με τις παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες του τελευταίου χρονικού διαστήματος, οι οποίες έχουν επηρεάσει ορισμένα δέντρα. Και εφόσον συνεχιστούν, ενδέχεται να περιορίσουν την παραγωγή. Ωστόσο, είχαμε και κάποιες ευεργετικές βροχές τις τελευταίες ημέρες. Ο κ. Παπαγεωργίου, να σου πω ότι αναφέρθηκε και στη μεγάλη συρρήκνωση της οικοκαλλιέργειας. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω, Βίκυ, ότι από τους 5 έως 6.000 τόνους που παρέγαγε παλαιότερα η Νότια Πελοπόννησος, η ετήσια παραγωγή έχει πλέον περιοριστεί περίπου στους 1.000. Ως βασικές αιτίες αναφέρονται η γύρανση των σικαιώνων και του αγροτικού πληθυσμού, τις καιρικές μεταβολές και κυρίως την έλλειψη αρδευτικών υποδομών. Σε ό,τι αφορά την τιμή του προϊόντος, φέτος δεν έχει ανακοινωθεί τη συγκεκριμένη προκαταβολή. Οι παραγωγοί θα λάβουν αρχικά ένα ποσό έναντι, ενώ η τελική εκαθάριση θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης και τη διαμόρφωση στα δεύτερη εικόνα της αγοράς. Ένα προϊόν πάντως, θέλω να σου πω, ότι παραμένει κυρίως στον απογοητισμό, με βασικούς προορισμούς στις ΗΠΑ, στον Καναδά και την Κεντρική Ευρώπη, ενώ παράλληλα και ο συνεταιρισμός έχει εξυγχρονίσει την εγκαταστάση παραλαβής, διαλογής και τυποποίησης, επιδιώκοντας τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ένα προϊόν που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές εδώ στην περιοχή της Μεσσηνίας, Βίκυ, και συνεχίζει την παραγωγή του, ευελπιστώντας ακόμα καλύτερες μέρες στο μέλλον.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Διεπιστημονικό περιβαλλοντικό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Δάδια, το οποίο διοργανώνει η Εκκλησία της Ελλάδος. Η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
7: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα συνέδριο που προκύπτει μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Εύρου το 2023. Προκάλεσε το ενδιαφέρον της Εκκλησίας της Ελλάδος και έτσι δρομολογήθηκε να διεξαχθεί αύριο και μεθαύριο σε τρεις περιοχές. Στη Δαδιά, στο Σουφλί και στην Αλεξανδρούπολη. Η θεματολογία της είναι κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα από τις φυσικές καταστροφές στην ανασυγκρότηση. Mm-hmm. Να πούμε ότι την επίσημη έναρξη των εργασιών αναμενόταν να κηρύξει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας Ιερώνυμος, αλλά στη θέση του τελικά θα είναι ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος Σημεών, που είναι και ο πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας, που είναι η κύρια διοργανώτρια αρχή του συνεδρίου. Στις τρεις συνεδρίες συνολικά του διημέρου θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 15 ακαδημαϊκοί και επιστήμονες, που θα αναλύσουν θέματα σχετικά με τη διαχείριση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς που έπληξε το νομό μας, αλλά και τις κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις της ανασυγκρότησης του Εύρου. Ενώ θα υπάρξει και η ενότητα με θέμα τη σύνδεση των οικοσυστημάτων, της κοινωνίας και της θεολογίας. Η έναρξη θα γίνει αύριο το πρωί στη Δαδιά. Το απόγευμα θα συνεχιστούν οι εργασίες στο Δημαρχείο του Σουφλίου και την Τετάρτη το συνέδριο θα μεταφερθεί και θα ολοκληρωθεί στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Άνοιξε χθες η αυλαία των γιορτών παλιάς πόλης Ξάνθης, οι οποίες φέτος γιορτάζουν τα 35 χρόνια τους. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας πει περισσότερα. Βασιλική.
8: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Έτσι ακριβώς είναι, η κυρά και αρχόντισσα της Τράκης η Ξάνθη γιορτάζει. Ξεκίνησαν χθες οι εκδηλώσεις θεσμός, οι οποίες βεβαίως, όπως είπες πολύ σωστά, 35 χρόνια γυρνώντας πίσω το μακρινό 1980-81, όπως αναφέρει και το σχετικό δελτίο τύπου, είχαν ξεκινήσει οι γιορτές παλιάς πόλης. Είναι, θα λέγαμε, με ένα πολύ ωραίο μεταβατικό στάδιο από το να επιστρέψουμε από τις παραλίες και τους τόπους διακοπών στην πόλη με ένα κάπως πιο φιλικό, έτσι, τρόπο. Λοιπόν, ώστις το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου θα υποδέχεται τους επισκέπτες της η Ξάνθη, στις γιορτές παλιάς πόλης, όπως είπαμε, ένας από τους παλαιότερους μεγαλύτερους πολιτιστικούς θεσμούς στην Ελλάδα, με 35 χρόνια διάρρευτης παρουσίας. 7 ημέρες ολόκληρος ο ιστορικός οικισμός της παλιάς πόλης, πλατείες, στενά, αυλές και εμβληματικά κτίρια μετατρέπονται σε μια ανοιχτή σκηνή με ελεύθερη είσοδο, όπου δεκάδες συναυλίες, παραδοσιακά γλέντια, εκθέσεις, ξεναγήσεις και δράσεις για παιδιά διαδέχονται η μία την άλλη καθημερινά.
1: Μάλιστα.
8: Χθες το πρόγραμμα ξεκίνησε με μια συναυλία της Ελεονόρας Ζουγανέλη, με πάρα πολύ κόσμο φυσικά. Μάλιστα. Και σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει βραδιά λογογραφία στην κεντρική σκηνή, στην πλατεία Μητροπόλεως, στις 8.30 το βράδυ. Τα χορευτικά των λογογραφικών συλλόγων της πόλης, καθώς και τα φιλοξενούμενα, θα χορέψουν χορούς από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι πλήθος των εκδηλώσεων που λαμβάνει η χώρα αυτή την εβδομάδα στην Ξάνθη από τους 40 και πλέον πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής εκεί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με συναυλία τώρα αφιερωμένη στον κλασικό και λυρικό Μίκη Θεοδωράκη, ξεκινάει σήμερα στα Χανιά το ομώνυμο φεστιβάλ. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
9: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Με ένα τετραήμερο πρόγραμμα μουσικής, θεάτρου, ιστορικής μνήμης και φωτογραφίας, τα Χανιά τιμούν για 12η χρονιά τον Μίκη Θεοδωράκη, συμπληρώνοντας συμβολικά 101 χρόνια από τη γέννησή του. Η έναρξη γίνεται σήμερα στις 8.30 το βράδυ στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, με τη συναυλία «Ο κλασικός και ο λυρικός Μίκης Θεοδωράκης, συνδέσεις στον μουσικό του Γαλαξία». Συμμετέχουν η Τατιάνα Παπαγεωργίου στο πιάνο, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης στο τραγούδι και ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος στο βιολί. Αύριο παρουσιάζεται στο Μεγάλο Αρσενάλι και στην οικία των Μίκη και Γιάννη Θεοδωράκη στον Γαλατά η θεατρική παράσταση «Ο δικός μας μουσικός», βασισμένη σε αυθεντικά αρχαιακά τεκμήρια. Την Τετάρτη ημέρα μνήμης του συνθέτη θα τελεστεί το ετήσιο μνημόσυνο στο Γαλατά και θα ακολουθήσουν ξενάγηση στη φωτογραφική έκθεση και πολιτικό μνημόσυνο, ενώ το φεστιβάλ ολοκληρώνεται την Πέμπτη με λαϊκή συναυλία του Κώστα Μακεδόνα στο θέατρο Ανατολική Σταύρου. Να πούμε ότι η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητή ασθενής και το απόγευμα βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Φωτιά ήτι με στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Η επιστροφή στην καθημερινότητα φέρνει ξανά στο προσκήνιο όλα όσα απασχολούν τα νοικοκυριά αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά στη χώρα. Με το βλέμμα λοιπόν πλέον στο φθινόπωρο, η ακρίβεια και το κόστος της ενέργειας παραμένουν στην πρώτη γραμμή. Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης παρατείνεται και το Σεπτέμβριο, ενώ από σήμερα οι καταναλωτές βρίσκουν στα ράφια μειωμένες τιμές σε 1.740 βασικά προϊόντα. Η επιστροφή όμως δεν αφορά μόνο την οικονομία. Η ασφάλεια και η γεωπολιτική σταθερότητα παραμένουν ψηλά στην ατζέντα. Ελλάδα και Ισραήλ κάνουν το επόμενο βήμα με την ασπίδα του Αχιλέα, ενώ η Αθήνα διαμηνύει ότι απέναντι σε κάθε τουρκική αυθαιρεσία θα υπάρχει απάντηση και ξεκαθαρίζει ότι η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο θα προχωρήσει. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάσης Καλδιρανιάν και στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μείωση 9,5% από σήμερα στις τιμές για 1.740 βασικά προϊόντα. Η πρωτοβουλία αυτή είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό σας, δεν είμαστε απλά γείτονες, είμαστε φίλοι, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν σήμερα στο Τελαβίβ την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού αντιαεροπορικού θόλου ασπίδα του Αχιλέα ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά, τόνισε σε συνέντευξή του Υπουργός Εξωτερικών. Φόβοι για σοβαρές διαστάσεις στο θρίλερ με το βρέφος μέσα σε βαλίτσα σε Airbnb στην Κυψέλη, εκφράζουν οι αρχές. Το βρέφος είναι διακριτές κάποιες κακώσεις και μόλοπες φως αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομή. Και τραγική παραμένει η κατάσταση στο Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες. Χιλιάδες αγνοούμενοι κάτω από τόνους λάσπης. Δραματική έκκληση για βοήθεια από τις αρχές. Συναγερμός για νέο πλημμυρικό κύμα. Από σήμερα λοιπόν οι καταναλωτές μπορούν να δουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ και των πολυκαταστημάτων τις πρώτες μειώσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Η συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση, τους προμηθευτές και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ περνά πλέον από τη θεωρία στην πράξη, με τον Υπουργό Ανάπτυξης Στάκη Θεοδωρικάκο να ανακοινώνει μεσοσταθμικές μειώσεις 9,5% σε συνολικά 1.740 προϊόντα. Πάμε στην αρμόδια συντακτηριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, που βρίσκεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Παρακολούθησε νωρίτερα τη συνέντευξη τύπου του Υπουργού. Καλό μεσημέρι, Πινελόπη.
8: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπε και στην Ντόνα, 1.740 προϊόντα κωδικοί που έχουν μεσοσταθμική μείωση 9,5%. Είναι οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και με τον κύριο Θεοδωρικάκο να μιλάει για ανάσα στα νοικοκυριά που δοκιμάζονται. Να δώσουμε κάποια στατιστικά στοιχεία και να δούμε ότι στην πρωτοβουλία αυτή του Υπουργείου Ανάπτυξης συμμετέχουν 100 προμηθευτές και 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, καθώς και 3 αλυσίδες παιχνιδιών. 875 προϊόντα από το 1.740 είναι επώνυμα και εκεί η μείωση είναι 6,6%. 360 προϊόντα είναι προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με μείωση 8%. Ενώ είναι πολύ σημαντικό, όπως τόνισε ο κύριος Θεοδωρικάκος, ότι στη λίστα περιλαμβάνονται και κρέατα, 100 κρέατα με μείωση αστυνομικά 7,6%. Έτος επίσης 405 σχολικά είδη με μείωση 12%.
7: Πολύ σημαντικό, γιατί σε λίγες ημέρες ξεκινά και η σχολική χρονιά και δεν ξέρω τώρα αν αυτή η πρωτοβουλία ουσιαστικά οθήσει και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ από μόνες τους να κινηθούν σε αυτά τα επίπεδα εκπτώσεων και σε άλλα κατανάλωσης, βασικά είδη κατανάλωσης, Πινελόπη.
8: Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το πούμε. Από την πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξη, αυτό που τονίζεται είναι ότι θα παρακολουθείτε στενά η αγορά. Να πούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα ισχύσει έως το τέλος του χρόνου, έως 31 Δεκεμβρίου, και ότι την 1η Νοεμβρίου θα ανακοινωθεί μια νέα λίστα με προϊόντα. Η κυρία Τσαντάρη, επικεφαλής της Αρχής για την Προστασία των Καταναλωτών, δήλωσε ότι ακόμη και σήμερα θα προστασθούν επιπλέον κωδικοί προϊόντα στα 1.740 που ήδη γνωρίζουμε. Να πούμε ότι οι καταναλωτές μπορούν μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει να ενημερώνονται για τις εκπτώσεις και να βρίσκουν τη διαφορά της τιμής πριν από την έκπτωση και μετά την έκπτωση.
7: Πινελόπη, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και στο πρακτικό σκέλος, όταν πάει ο καταναλωτής, υπάρχει ειδική σήμανση για να βλέπει τη μείωση αυτή?
8: Ακριβώς. Οι καταναλωτές θα βλέπουν μια ειδική σήμανση με τα ποια προϊόντα εντάσσονται μέσα στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αλλά δεν θα υποχρεούται το σούπερ μάρκετ να αναγράφει την προηγούμενη και την τρέχουσα τιμή. Αυτό για λόγους τεχνικούς, όπως εξήγησε η κυρία Τζαγκάρη, ωστόσο μέσω της ιστοσελίδας μπορεί ο καταναλωτής να βλέπει τη διαφορά τη τιμή. Να πούμε ότι σύμφωνα με το Υπουργείο, η πρωτοβουλία που ξεκίνησε να εφαρμόζεται από το τέλος Ιουνίου για το πάγωμα των τιμών μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο φαίνεται ότι έχει αποδώσει, καθώς είχαμε μείωση στον πληθωρισμό των τροφίμων και μάλιστα σημαντική, της τάξης του 2,3%, και ελπίζεται ότι και αυτή η νέα πρωτοβουλία θα αποδώσει και θα συμβάλλει έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο στην οποία βρισκόμαστε. Να πούμε ακόμα, Αντώνα, ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε βεβαίως από το Υπουργείο Οικονομικών συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης με 10 λεπτά το λίτρο, και πριν από ελάχιστα λεπτά ανακοινώθηκε και από την πλευρά των δηληστηρίων ότι θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος Αυγούστου η πρωτοβουλία που είχαν αναλάβει με έκπτωση 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη.
7: Καταλαβαίνουμε, Πινελόπη, ότι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον ακρίβειας. Η ακρίβεια είναι εδώ. Φυσικά τα νοικοκυριά χρειάζονται αυτές τις ανάσες, όπως ανέφερε και ο Υπουργός ο κύριος Θεοδωρικάκος. Εμείς συγκρατούμε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία όσον αφορά τα προϊόντα θα διαρκέσει, όπως μας είπες και εσύ, μέχρι τον Οκτώβριο. Θα ανανεωθεί η λίστα τον Νοέμβριο και από εκεί και πέρα κάποιοι θα μπορούν βέβαια να συνεχίσουν τις εκπτώσεις ως τις 31 Δεκεμβρίου και σε κάθε περίπτωση οι ακροατές και οι καταναλωτές μπορούν να μπαίνουν και στο Πόσο Κάνει προκειμένου να κάνουν τη δική τους έρευνα αγοράς.
8: ακριβώς και να υπενθυμίσω μόνο κλείνοντας ότι η πρωτοβουλία ισχύει ως το τέλος του χρόνου. Απλώς την 1η Νοεμβρίου θα έχουμε μια νέα λίστα προϊόντων, στην οποία πιθανώς θα περιλαμβάνονται κάποια από τα υφιστάμενα, αλλά θα υπάρχουν και καινούργια.
7: Και νέες κατηγορίες. Είδαμε ότι υπάρχουν και τα σχολικά, όπως μας είπες και εσύ. Πολύ σημαντικό για τους γονείς που μας ακούν αυτήν την ώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ήταν η Πινελόπη Μητρούλια. Όπως μας είπε ο κ. Θοδωρικάκος, χαρακτήρισε την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών ανάσα για τα νοικοκυριά, καθώς αφορά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που βρίσκονται καθημερινά στο καλάθι των καταναλωτών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Θοδωρικάκου.
9: Πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους στο 9,5%. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και των φορέων της επιχειρηματικότητας. Και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας.
7: Από την πλευρά της, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, η κυρία Δεσποινά Τσαγκάρη, δήλωσε ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων τον Ιούλιο ήταν αρνητικός και είναι θετικά και τα πρώτα μηνύματα για τον Αύγουστο. Άλλωστε, αύριο θα έχουμε και τις ανακοινώσεις της Eurostat για τον πληθωρισμό. Για να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις της κυρίας Τσαγκάρη.
10: Τα πρώτα δείγματα για τον Αύγουστο επίσης είναι θετικά. Περιμένουμε αυτή την εβδομάδα να πάρουμε τα στοιχεία από τον ΙΑΛΚΑ. Πηγαίνουμε όμως μάλλον για δεύτερο μήνα με αρνητικό πληθωρισμό.
7: Μένουμε στα θέματα της οικονομίας. Ακούσαμε και από την Πινελόπη Μητρούλια ότι συνεχίζονται αυτές οι ανάσες που χρειάζονται οι καταναλωτές και έτσι έχουμε και την παράταση για το Σεπτέμβριο στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Με το κράτος λοιπόν να συνεχίζει να επιδοτεί την τιμή κατά 10 λεπτά το ευρώ ανά λίτρο. Την απόφαση αυτή υπέγραψε μετά από λίγο οι συναρμόδιοι υπουργοί σε μια περίοδο κατά την οποία, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, οι τιμές του ντίζελ στα πρατήρια κινούνται ανωδικά, ενώ η διεθνή τιμή του πετρελαίου παραμένει πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Να πούμε ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σήμερα το πρωί ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται και για το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο. Ύψους η επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο, με εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε εδώ ότι από τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στα καύσιμα ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Η εικόνα, όπως είπες και εσύ, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με τις ανακοινώσεις από τα δηληστήρια που έδωσαν νέες εκπτώσεις και μάλλον παράταση των ήδη υπαρχόντων εκπτώσεων και για τον μήνα Σεπτέμβριο. Επομένως, η συνολική τώρα επιδότηση διαμορφώνεται ως εξής, για να γνωρίζουν και οι ακροατές και ακροάτριές μας. 10 λεπτά το λίτρο για την βενζίνη, που είναι από τα δηληστήρια η έκπτωση, και για τον ντίζελ 15 λεπτά, 5 λεπτά από τα δηληστήρια και 10 λεπτά από την κρατική επιδότηση. Επομένως, να σημειώσουμε εδώ ότι δεν αλλάζει κάτι στο καθεστώς που ίσχυε μέχρι και σήμερα, τουλάχιστον ως προς τις επιδοτήσεις, και οι όποιες μεταβολές πλέον θα αποτυπώνουν την εικόνα στις διεθνείς αγορές. Τώρα, η παράταση έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία ντίζελ και αμόλυβδη παραμένουν, όπως είπες και εσύ, πάνω από τα 2 ευρώ του λίτρο. Πρακτικά σήμερα ολοκληρώνεται, όπως είπαμε, η επιδότηση που ίσχυε για τον Αύγουστο, αλλά ξεκινάει από αύριο η παράταση.
7: Και παρόλα αυτά δεν θα δούμε κάποια σημαντική διαφοροποίηση στις τιμές που βλέπουμε στους πίνακες στα πρατήρια.
11: Αυτό θα το δούμε, διότι εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό πλέον από τις διεθνείς τιμές. Στην αγορά χοντρικής η αμόλυβδη παρουσιάζει μια μικρή άνοδο από το 1,50 στο 1,49 το λίτρο, χωρίς ΦΠΑ είναι βέβαια η τιμή αυτή, ενώ εσύ πρέπει να πούμε ότι είναι η αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο κίνησης στην χοντρική, το οποίο υποχώρησε κάτω από το 1,40 ευρώ το λίτρο. Να πούμε ότι δεν είχε ακόμα φανεί η τάση τιμές λιανικής, επομένως από αύριο αναμένεται μια αποκλιμάκωση. Ωστόσο, όπως ήδη είπαμε, η μέση τιμή της αμόλυβδης ξεπερνάει τα 2 ευρώ, αλλά και στο πετρέλαιο κίνησης. Μένει λοιπόν να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές πλέον με γνώμονα τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η κλιμάκωση πάντως της ένταση στο Περσικό ασκεί εκ νέου να πιέσει στις διεθνείς τις τιμές, με το Brent να σπάει και πάλι το φράγμα των 90 δολαρίων το βαρέλι, καταγράφει άνοδο μεγαλύτερη του 3%, προηγουμένως είχε ανέλθει και πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι.
7: Καθόλου θετική εξέλιξη. Θα το δούμε βέβαια και τις επόμενες ημέρες, όπως μας είπες και εσύ, Κωνσταντίνα, πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές. Πάντα με βάση τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία του ρεπορτάζ που μας έδωσες. Τώρα, εδώ στο Air News Radio 105,8, μίλησε το πρωιοπρόεδρος των Πρατηρούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, για το πώς θα κινηθούν οι τιμές στα καύσιμα τις επόμενες ημέρες. Για να ακούσουμε τις εκτιμήσεις του.
12: Η αμόλυβδη παραμένει σταθερή στα επίπεδα του 2,04, ας πάνε δηλαδή και η τιμή από 2 ευρώ και πάνω σε όλους τους νομούς της χώρας.
13: Μάλιστα.
12: Μέχρι και 2,30 έχουμε σε κάποια απομακρυσμένα νησιά για τις ιδιαίτερες περιπτώσεις της ιδιωτικής μας χώρας. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνηση στις τελευταίες 2-3 μέρες, όπως είχαμε προβλέψει, έχει καταγράψει κάποιες μικρές μειώσεις. Το βλέπουμε ως μέση τιμή από το 2,04 να έχει πέσει στο 2,02 και στις μεγάλες αστικές πόλεις και κάτω από 2 ευρώ. Ξανά είδαμε το 1,9 δηλαδή σε κάποια πρατήρια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης κυρίως. Θεωρώ λοιπόν ότι το επόμενο διάστημα οι τιμές θα είναι σε αυτά τα επίπεδα.
13: Μάλιστα.
12: Εκτός αν συμβεί κάποιο χειρότερο γεγονός. Έτσι, ακόμα και στο καλύτερο γεγονός, μικρή θα είναι η αποσυμπίεση των τιμών. Mm-hmm. Γιατί τα χτυπήματα που έχουν συμβεί κρατάνε τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Αυτή είναι η αλήθεια.
7: Στο επίκεντρο τώρα της κυβερνητικής ατζέντας, εν ώψη και της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, βρίσκονται φορολογικές ελαφρύνσεις, με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως στη μεσαία τάξη, τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και τις οικογένειες με παιδιά. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα. Στο τραπέζι βρίσκεται και η προκαταβολή φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όλα αυτά βέβαια τα αναμένουμε και στην ομιλία του Πρωθυπουργού το Σάββατο, αλλά και στη συνέντευξη τύπου που θα ακολουθήσει. Πάντως, την ίδια ώρα η κυβέρνηση απαντά και στην κριτική της αντιπολίτευσης για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια. Ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Μίλτος Σακελάρης, παρακολούθησε νωρίτερα την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Μίλτο. Μας ακούει ο Μίλτος Σακελάρης? Θα τον έχουμε στην συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης, ανεβάζοντας τους τόνους απέναντι στην πρόταση του Πασόκ για κόκκινα δάνεια, κατηγορώντας τη Χαριλάου Τρικούπη ότι επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω» και στέλνει μήνυμα πως όποιος πληρώνει τις ρυθμίσεις είναι κορόιδο. Αυτό είπε ο κύριος Μαρινάκης.
14: Η αλήθεια είναι ότι η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών και η χθεσινή αλλά και η προημερών ανακοίνωση δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης, γιατί βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και δεν αναπαράγει τα παροχημένα και εκτός λογικής επιχειρήματα του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη επιχείρησε να γίνει ένας πράσινος ΣΥΡΙΖΑ τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα θέλει να επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω». Γιατί πέραν των αδιαμφισβήτητων επιχειρημάτων που παραθέτει το Υπουργείο Οικονομικών, το βασικό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ με την πρόταση αυτή είναι ότι όσοι πληρώνετε τα δάνειά σας, τις δόσεις σας, όσοι με δυσκολία ρυθμίζετε και τηρείτε τις ρυθμίσεις σας, γιατί έχουμε καταφέρει με την πολιτική μας και έχουν ενταχθεί πάνω από 60.000 πολίτες σε αυτές τις ρυθμίσεις, είστε κορόιδα. Αυτό λέει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το μήνυμα στέλνει. Αν αυτά τα οποία λέει το ΠΑΣΟΚ μπορούσαν με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες να εφαρμοστούν, γιατί δεν γίνεται να εφαρμοστούν, παραθέτει μάλιστα και τα ακριβή δεδομένα και σημεία της νομοθεσίας επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Οικονομικών. Θα σας επισυνάψω και την απάντηση για να μην επαναλαμβάνομαι. Ακόμα και να μπορούσαν να εφαρμοστούν, παρένθεση, ούτε στην Κύπρο εφαρμόζεται αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το οποίο προβλέπεται στην Κύπρο προβλέπεται και στην Ελλάδα και αυτό απαντάται αναλυτικά. Αλλά ακόμα και να γινόταν και να μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε, κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος και θα έλεγε στους ανθρώπους οι οποίοι πληρώνουν ότι είναι κορόιδα.
7: Ακούσαμε λοιπόν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Θα έχουμε και στη συνέχεια τον Μίλτο Σακελάρη να μας πει αναλυτικά τι απάντησε στις ερωτήσεις των πολιτικών συνταχτών. Πάντως καταλαβαίνουμε ότι με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανεβαίνουν οι τόνοι στα κομματικά επιτελεία. Κατά την εισαγωγή του τοποθέτηση, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στην επέκταση του πακέτου παρεμβάσεων σε καύσιμα και τις τιμές των προϊόντων. Από την επιδότηση λοιπόν του πετρελαίου κίνησης και της μείωσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ μέχρι την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα αλλά και την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, η κυβέρνηση παρουσιάζει, όπως είπε, ένα πλέγμα μέτρων που στηρίζει νοικοκυριά, επιχειρήσεις και την αμυντική βιομηχανία. Παράλληλα, ενεργοποιούνται νέοι ευρωπαϊκοί πόροι για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, παρατείνεται η δράση ανακαίνησης κατοικίας και προχωρούν αποζημιώσεις για πληγέντες, κτηνοτρόφους και πυρόπληκτες περιοχές με στόχο, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, την άμεση ανακούφιση και τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας. Δεν ξέρω αν υπάρχει και αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ στα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης. Πάντως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπάρχει έντονη κινητικότητα με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην Κρήτη εν ώψη και της 3ης Σεπτεμβρίου και της επετείου ίδρυσης του κόμματος. Από σήμερα αλλά και για τις επόμενες 4 ημέρες, κορυφαία στελέχη, βουλευτές και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου πραγματοποιούν περιοδίες σε ολόκληρο το νησί με στόχο να μεταφέρουν το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη σε κάθε γωνιά της Κρήτης. Μάλιστα, η κορύφωση θα έρθει στο Ηράκλειο με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Η Ευγενία Λουζού μας περιμένει ήδη στην τηλεφωνική γραμμή, έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει το κλίμα αλλά και το σχεδιασμό της Χαριλάου Τρικούπη, καθώς Ευγενία είναι μια επέτειος που η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να μετατρέψει σε φαλτήριο πολιτικής αντεπίθεσης. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ακριβώς όπως τα είπες και έγραψες το σκηνικό που επικρατεί στην Χαριλάου Τρικούπη, η φετινή 3η Σεπτέμβρη θα είναι διαφορετική για το ΠΑΣΟΚ από τις προηγούμενες χρονιές, καθώς βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και οι εκδηλώσεις για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ θα φιλοξενηθούν φέτος για πρώτη φορά στην Κρήτη, όπου το κίνημα ετοιμάζει μια πράσινη μεγάλη εκστρατεία. Συγκεκριμένα σήμερα κορυφαία στελέχη και βουλευτές θα βρεθούν στο Ηράκλειο προκειμένου να περιοδεύσουν και στους 4 νομούς της Κρήτης. Βεβαίως, Ντόνα, στο επίκεντρο θα είναι η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, που εκτός από πολιτικά θα έχει και οραματικά χαρακτηριστικά, καθώς αναμένεται να ξεδιπλώσει το πρόγραμμα του κινήματος για την επόμενη δεκαετία, με στόχο πάντα να συσπυρώσει το όλον της δημοκρατικής παράταξης. Κατά τα λοιπά, να σου πω ότι σε πυρετόδεις διεργασίες βρίσκονται τα επιτελεία της Χαριλάου Τρικούπη με στόχο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και βεβαίως ο Νίκος Ανδρουλάκης στόχο έχει να εκπέμψει μήνυμα κυβερνητικής ετοιμότητας. Όπως λένε πηγές του κόμματος, ο κύριος Ανδρουλάκης θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να καταστήσει σαφές ότι το κόμμα του διαθέτει όραμα, πρόγραμμα και ικανά στελέχη που μπορούν να φέρουν την πολιτική αλλαγή. Ενώ στις καθημερινές σκέψεις που γίνονται στην Χαριλάο Τρικούπη με τους στενούς συνεργάτες του Προέδρου, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο της επικοινωνιακής διαχείρισης της παρουσίας του στη ΔΕ, καθώς επί της ουσίας, Ντόνα, πρόκειται για μια προεκλογική, όπως προείπα, ΔΕ, που τόσο η συνέντευξη τύπου όσο και οι επαφές του Νίκου Ανδρουλάκη με τους παραγωγικούς φορείς είναι κρίσιμη για πολλούς λόγους, με τον σημαντικότερο λόγο τη δημοσκοπική γνωστή βελόνα του κυρίου Γερουλάνου. Σε κάθε περίπτωση, Ντόνα, και ολοκληρώνω το ρεπορτάζ με αυτό, ο κύριος Ανδρουλάκης, πέραν των προαναφερθέντων, έχει να αντιμετωπίσει και ένα δίμετωπο αγώνα με τη Νέα Δημοκρατία αλλά και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι στη ΔΕΦ πρέπει να ανεβάσουν τους τόνους τόσο για την εξωτερική πολιτική όσο και για τα ελληνοτουρκικά ζητήματα, καθώς αποτελούν έφορο πεδίο ουσιαστικής ιδεολογικής αλλά και πολιτικής αντιπαράθεσης με τα δύο κόμματα.
7: Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ όσον αφορά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάντως, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η εβδομάδα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει. Ήδη σε 16 νομούς από σήμερα θα βρίσκονται υπουργοί και υφυπουργοί. Με φόντο βέβαια, με το βλέμμα στραμμένο στο Σάββατο. Οπότε και θα έχουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τις κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, η μεσαία τάξη, οι αγρότες και οι συνταξιούχοι. Σήμερα την Πιερία επισκέπτεται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο των περιοδιών λοιπόν, που κάνουν τα μέλη της κυβέρνησης στην Βόρεια Ελλάδα. Ο Φέδων Τομόσογλου θα μας πει για τις συναντήσεις που έχει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Καλό μεσημέρι, Φέδωνα.
15: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Από το πρωί βρίσκεται εδώ στην περιοχή, στο νομό Πιερίας, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος έχει μια σειρά από συναντήσεις και επισκέψεις με φορείς και επαγγελματίες, αλλά και απλούς πολίτες της περιοχής, προκειμένου να ακούσει τα προβλήματα και να δώσει λύσεις με τη σειρά της κυβέρνησης σε όσα ζητήματα απασχολούν τον κόσμο. Νωρίτερα βρέθηκε και ξεναγήθηκε σε κάποιες επιχειρήσεις της Κατερίνης. Στη συνέχεια πραγματοποίησε μια βόλτα στον πεζόδρομο της πόλης, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει τόσο με επαγγελματίες όσο και με απλούς πολίτες. Είχε μια συνάντηση επίσης με την τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας της Πιερίας, ενώ πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μια σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Κατερίνης, παρουσία του Υφυπουργού Εσωτερικών Αρμόδιο για Θέματα Μακεδονίας Τράκης κ. Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, βουλευτών και δημάρχων της Πιερίας, όπου είχε την ευκαιρία ο καθένας με τη σειρά του να παραθέσει τα προβλήματα, τους προβληματισμούς του, τις ανησυχίες του για την περιοχή της Πιερίας, και ο κ. Χατζηδάκης να ακούσει με προσοχή και να τα μεταφέρει και αυτός καταλήλως στα αρμόδια υπουργεία. Είναι μια, θέλουν να δώσουν μεγάλη προσοχή, όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, στις δηλώσεις του στην Πιερία, ειδικά και μετά την πρόσφατη επιτυχία που είχε η περιοχή και την ανακήρυξη του Ολύμπου ως πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ήδη υλοποιούνται και ολοκληρώνονται πολύ μεγάλα έργα στην περιοχή, όπως η σύραγγα της Πιερίας, το μουσικό σχολείο της Κατερίνης και το νέο πολιτιστικό κέντρο Κατερίνης. Συνεχίζουν οι επισκέψεις και τις απογευματινές ώρες, Ντόνα.
7: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σε ένα Φέδωνα για το ρεπορτάζ. Πάντως στο φουλ βρίσκονται οι κομματικές μηχανές με φόντο, όπως είπαμε, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να πάμε να δούμε και την δραστηριότητα και στα υπόλοιπα κόμματα, καθότι για τον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε νέα εσωκομματική δοκιμασία, με τον Παύλο Πολάκη να επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της εκλογής νέας ηγεσίας, ενώ την ίδια ώρα στο άλλο στρατόπεδο ο Αλέξης Τσίπρας ανεβάζει τους ρυθμούς στη Θεσσαλονίκη. Το βάρος πλέον πέφτει Βαγγέλη Παπαδημητρίου στο πρόγραμμα αλλά και τις προτάσεις της Ελλάς, και ήδη συναντά παραγωγικούς φορείς. Την Τετάρτη θα παρουσιάσει και την οικονομική του πρόταση. Τριπλή εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη Παπαδημητρίου.
16: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει ουσιαστικά από αύριο τις επισκέψεις στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Να ξεκινήσω από το δεύτερο, για να στις 2-3 Σεπτεμβρίου θα έχει τις επαφές του με τους παραγωγικούς φορείς και της πόλης, αλλά και την ομιλία του, και θα επανέλθει στη Θεσσαλονίκη στις 9 Σεπτεμβρίου. Διπλή δηλαδή εμφάνιση. Ναι, το βάρος έχει δίκιο, είναι στο πολιτικό και οικονομικό πρόγραμμα που είναι να καταθέσει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, όλο αυτό το χρονικό διάστημα το βάρος δόθηκε ακριβώς σε αυτό, στην εμφάνισή του με την παρουσίαση του προγράμματος, και δεν υπήρχε καμία άλλη επαφή παρόλα τα φημολογούμενα όσον αφορά τις υποψηφιότητες για βουλευτές. Όλα αυτά πάνε πολύ πίσω. Αντιθέτως, στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα. Ναι, ο κύριος Πολάκης έχει επαναφέρει το ζήτημα της ηγεσίας. Φαίνεται όμως ότι όσον αφορά την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί θα είναι η τριπλή παρουσία, δηλαδή και της κυρίας Δούρου και του κυρίου Παπά και του κυρίου Πολάκη.
7: Ο οποίος επιμένει ότι η διαδικασία δεν έχει κλείσει.
16: Δεν έχει κλείσει, ναι, βεβαίως, είναι ανοιχτό. Τώρα όλα αυτά, αν θα γίνουν πριν ή μετά τις εκλογές, όποτε αυτές προκηρυχθούν, είναι το ζητούμενο για το εσωκομματικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά δείχνουν μια πολύ καυτή πολιτική περίοδο. Θα είμαστε εδώ και θα τα σχολιάζουμε. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες. Για να πάμε να συνδεθούμε τώρα με το Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος νωρίτερα παρακολούθησε, όπως σας είπα, την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος Μίλτο σήκωσε το γάντι απέναντι στον Πασόκ όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, ακριβώς έτσι είναι. Επιχείρησαν να γίνουν πράσινο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν. Τώρα θέλουν να γίνουν και το κίνημα Δεν Πληρώνω. Ήταν το διεκτικό σχολείο του κυβερνητικού εκπροσώπου, το οποίο, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων προς το Πασόκ, αναφέρει σε ανακοινώσεις του πως όσοι πληρώνουν τα δάνειά σας και τις δόσεις σας, είστε κορόιδα. Επί της ουσίας λέει πως η κυβέρνηση έχει καταφέρει και έχει μειώσει τα κόκκινα δάνεια, έχει προστατεύσει τους ευάλωτους δανειολήπτες και υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους, είπε μεταξύ άλλων. Καταλαβαίνω γιατί το Πασόκ έχει αγωνία, ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου, παλεύει για τη δημοσκοπική του επιβίωση, αλλά έχει χάσει κάθε μέτρο.
7: Και είχαμε και νωρίτερα μία ανάρτηση του Πρωθυπουργού αναφορικά με τον απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, με ένα βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
17: Ακριβώς πρόκειται για ένα διαφορετικό animation βίντεο. Για πρώτη φορά πολιτικός αρχηγός κάνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Γίνεται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, όμως η φωνή η οποία ακούγεται στο βίντεο είναι του Πρωθυπουργού. Στέκεται στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έλαβε και διαχειρίστηκε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αποτέλεσμα, όπως αναφέρει και στο βίντεο, να γίνουν πολύ μεγάλες αλλαγές σε πολλά και διαφορετικά σημεία της χώρας, με αποτέλεσμα φυσικά να αυξηθούν κατά 60% οι επενδύσεις και να βρουν δουλειά πάνω από 600.
7: Ναι, Μίλτο, μας ακούς? Μας ακούει ο Μίλτος Σακελάρης? Είχαμε ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάντως ακούσαμε όσα είπε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά και για την ανάρτηση, όπως σας είπα νωρίτερα, που μας είπε μάλλον και ο Μίλτος, που έκανε ο Πρωθυπουργός ένα ιδιαίτερο animation video με τον απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, μεταξύ αυτών που αναφέρει, που ακούγεται τη φωνή του κυρίου Μητσοτάκη, ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Άνοιξε και επίσημα ο δρόμος για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Στο Τελαβίβ σήμερα Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού αντιεροπορικού θόλου. Η ασφίδα του Αχιλέα να αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις σύγχρονες γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Περισσότερες όμως λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Γιώργος Διονυσόπουλος. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
18: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ήταν μια πολύ σημαντική βεβαίως διακρατική συμφωνία. Υπογράφει ανάμεσα στην Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, ο κ. Ιωάννης Μπούρας, την υπέγραψε από ελληνική πλευρά, και από την άλλη πλευρά ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Συνεργασίας του Ισραήλ, της ΣΥΜΠΑΤ, δηλαδή ο κ. Γιάν Κούλατς. Μια συμφωνία βεβαίως που βάζει τα θεμέλια για την υλοποίηση της ασπίδας του Αχιλέα, για την, που αφορά βεβαίως την ανάπτυξη ενός αντιεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλου που θα καλύπτει ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Βεβαίως, ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι στα 3,025 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπεται επίσης και η ευρεία συμμετοχή τουλάχιστον 19 ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών, κάτι το οποίο μεταφράζεται σε περίπου 750 εκατομμύρια ευρώ ως κέρδος για την ελληνική οικονομία.
7: Και πάντως, η χώρα μας είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί ένα τέτοιο σύστημα.
18: Το ανέφερε σε δηλώσεις του χαρακτηριστικά και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας. Τώρα να πω ότι σε ό,τι αφορά τις εταιρείες, είναι η Ραφαέλ και η Israel Aerospace Industries, οι οποίοι πρόκειται να αναλάβουν την προμήθεια δύο πυροβολαρχιών αντιβαλιστικών και αντιεροπορικών συστημάτων μεγάλου βεληνικού, David Silid, σχεδόνι του Δαβίδ δηλαδή, 10 πυροβολαρχιών του συστήματος Spider, μεσαίου βεληνικού και 6 εκτοξευτών Barak MX. Να σημειώσω πως δίπλα στις παραπάνω τρεις συμβάσεις υπάρχει και μία ακόμη που αφορά την προμήθεια ραντάρ. Η παράδοση των όπλων θα γίνεται σταδιακά σε βάθος 35 μηνών. Mm-hmm. Τώρα η ασπίδα του Αχιλέα βεβαίως δεν είναι ένα απλό εξοπλιστικό πρόγραμμα που αφορά πυράβλους. Είναι ένα πρόγραμμα που αποτελεί τη σοβαρότερη, να πω, προσπάθεια δημιουργίας από την πλευρά της χώρας μας ενός ολοκληρωμένου πολυεπίπεδου και δικτυοκεντρικού συστήματος αεράμυνας, το οποίο θα συνδέει αισθητήρες, ραντάρ, κέντρα διοίκησης αλλά και ελέγχου, όπως και διαφορετικά όπλα σε ένα ενιαίο επιχειρησιακό δίκτυο. Η σημαντικότερη βεβαίως παράμετρο της συμφωνίας επί της ουσίας ανάμεσα στις δύο χώρες σχετίζεται με την υποχρέωση των Ισραηλινών εταιριών να εχωρήσουν σε ελληνικές ένοπλες δυνάμεις τον λεγόμενο πιέο κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό των ηλεκτρονικών υποσυστημάτων των αντιεροπορικών και αντιβαλιστικών πυράβλων. Κάτι το οποίο, να σημειώσουμε, έχει θέσει ευθύς εξ αρχής η ελληνική πλευρά ως απαράβατο όρο προκειμένου να κλείσουν θετικά οι σχετικές διαπραγματεύσεις. Επίσης, με βάση τα όσα προβλέπουν οι σχετικές συμβάσεις, η συνέργεια των ελληνικών αμυντικών επιχειρήσεων με τις Ισραηλινές αμυντικές βιομηχανίες θα πρέπει να φτάνει σε ποσοστό τουλάχιστον 25%, είτε μέσω της ανάληψης υποκατασκευαστικού έργου, είτε ακόμη και μέσω της εμπλοκής τους σε βασικές φάσεις που αφορούν την κατασκευή και την υλοποίηση του προγράμματος, όπως και τη μεταφορά τεχνογνωσίας αλλά και τεχνολογίας εκμής. Έκανε δηλώσεις και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, έχει περιγράψει την ασπίδα του Αχιλλέα ως ένα σημαντικό κρίκο της μεταρρύθμισης των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και μια επιβεβλημένη, όπως είπε, απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής μας, λέγοντας ότι θα συνδέει επάλληλα επίπεδα προστασίας απέναντι σε αεροσκάφη, σε πυράβλους, αλλά και σε μη επανδρομένα μέσα. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι τα συστήματα αυτά πρόκειται να αντικαταστήσουν παλαιότερα συστήματα αντιεροπορικά, κυρίως ρωσικής κατασκευής, να σημειώσουμε, συστήματα τα οποία δεν μπορούν πλέον να υποστηριχθούν λόγω και των κυρώσεων που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ρωσία.
7: Ένα πολύ σημαντικό δίκτυο αεράμυνας, ειδικά σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον. Σημαντική ενίσχυση λοιπόν για τη χώρα μας. Γιώργο Διονυσόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική σχέση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, στρατηγός Ζόζεφ Φαούν, στο Μέγαρο Μαξίμου, προαναγγέλλοντας παράλληλα τη σύσταση ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία και την ενότητα του Λιβάνου, επισημένοντας ότι το ισχυρό κράτος είναι προϋπόθεση για έναν ισχυρό Λίβανο.
19: Αυτό σας είχα τονίσει και τον Δεκέμβριο του 2024, όταν επισκέφθηκα την

0: των σχέσεών μας σε μια εταιρική στρατηγική σχέση. Ο σκοπός μας είναι να θεσμοθετήσουμε ένα ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας, που είναι ένα συγκεκριμένο σχήμα συνεργασίας στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα, στην ενέργεια, στον πολιτισμό. Και στο πλαίσιο αυτό θέλω να επαναλάβω ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία, την ανεξαρτησία αλλά και την ενότητα του Λιβάνου.
1: Η Κατερίνα Φρίσα, η διπλωματική μας συντάκτρια, παρακολούθησε τις δηλώσεις και νωρίτερα και τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του Λιβάνου με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, ο πρόεδρος του Λιβάνου συναντήθηκε καταρχήν με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στη συνέχεια με τον πρωθυπουργό. Και στις δύο συναντήσεις επισημάνθηκαν οι αδελφικές σχέσεις της Ελλάδας και Λιβάνου και μάλιστα η αμέριστη στήριξη της χώρας μας, της Αθήνας, προς το Λίβανο και έμπρακτα με ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά στηρίζοντας και έμπρακτα ακόμη τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου. Τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και ο πρωθυπουργός στάθηκαν για άλλη μια φορά της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου και διαβεβαίωσαν ότι είναι πάντα στο πλευρό της Βηρυτού. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον ομόλογο του Λιβάνου όσο και ο πρωθυπουργός αναφέρθηκαν στο σεβασμό των δύο χωρών, στο διεθνές δίκαιο, στο δίκαιο της θάλασσας και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών με τις γειτονικές χώρες στην ευρύτερη περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί η διαβεβαίωση που είχε ο πρόεδρος του Λιβάνου από τον πρωθυπουργό για την απόλυτη στήριξη σε όλα τα επίπεδα, όπως και νωρίτερα είχε κάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και βεβαίως να επισημάνουμε ότι είναι πολύ σημαντική η παρουσία της ελληνοορθόδοξης κοινότητας που βρίσκεται στο Λιβάνο, όπως και το Πατριαρχείο Αντιοχίας.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς τον Λιβάνο, και να επανέλθουμε σε σένα, Κατερίνα, γιατί είχαμε και δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου.
3: Ευρισκόμενοι στην ευρύτερη περιοχή, την ταραγμένη τελευταία, ιδιαίτερα ταραγμένη της Ανατολικής Μεσογείου, είναι χώρες οι οποίες μοιράζονται τις ίδιες αρχές και αξίες της υπηρέτησης του διεθνούς δικαίου, της ειρηνικής και μέσω διπλωματίας επίλυσης των διαφορών και της προσήλωσης στις αρχές, τις αξίες και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα λοιπόν είναι στο πλευρό σας και θα κάνει το παν κατά την περίοδο της προεδρίας της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2027 για να ενταθούν και να διευρυνθούν οι επαφές και οι σχέσεις του Λιβάνου με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Και την στρατηγική βοήθεια, όπως προαναφέρατε, πριν από δύο μέρες που έφτασε μια στρατηγική βοήθεια και υπήρχε μάλιστα μια πριν που είχα φτάσει επίσης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η σταθερότητα στο Λίβανο είναι απαραίτητη για την σταθερότητα όχι μόνο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
5: وعدم استقرار بلبنان سينعكس سلبا على المنطقة.
4: Η μη σταθερότητα στο Λίβανο θα έχει αρνητικές συνέπειες για την ολόκληρη την περιοχή. Και εμείς πάντα ζητάμε την βοήθεια των φίλων μας, όπως είναι η Ελλάδα. Διότι τα συμφέροντα μας είναι κοινά και όπως προαναφέρατε ότι η Ελλάδα είναι υπέρ του Λιβάνου σε όλους τους, οργανισμούς και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Κατερίνα, τώρα είχαμε και τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Γεραπετρίτης, κατά την οποία τόνισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά και εντός των επόμενων μηνών θα γίνει και η πόντιση του καλωδίου.
2: Ακριβώς, να σε πούμε λοιπόν σε μια συνέντευξη ιδιαίτερα για τα ελληνοτουρκικά. Σήμερα σε ιδιωτικό ραδιοφωνικό κανάλι ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις ότι ακόμα και μέσα στο 2026 μπορεί να ξεκινήσει η επανεκκίνηση των ερευνών και η πόντιση καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, επισημένοντας πως το διεθνές δίκαιο είναι σαφές. Δεν απαιτείται για το έργο η άδεια της Τουρκίας να ζητηθεί όσον αφορά πιθανή αντίδραση πρόταση της, ανέφερε ότι είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο στο πιο έντονο. Σημείωσε ακόμη πως η πολιτική διαλόγου με την Τουρκία ωφέλησε να βελτιώσει η Ελλάδα τη θέση της διεθνούς.

0: και εσωτερικά, ενώ για το νομοσχέδιο σχετικά με τη γαλάζια πατρίδα επεσήμανε πως ήδη για το ζήτημα αυτό έχουμε λάβει τα μέτρα μας, έχουμε ενημερώσει τις αρμόδιες ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές. Πρόσθεσε επίσης πως μια τέτοια ενέργεια της Τουρκίας δεν παράγει κανένα εξωτερικό αποτέλεσμα. Τέλος και σχετικά με τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, ανέφερε ότι η αντιπολίτευση διακατέχεται από μια βαθύτερη υποκρισία για ότι δεν έκανε ούτε κατελάγιστον από αυτά που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.
1: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Γεραπετρίτης.
2: Είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος, ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος, άρα έχει ευρωπαϊκή σημασία από τη στιγμή που χρηματοδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Θα πραγματοποιηθεί το έργο. Η εκτίμηση την οποία έχω είναι ότι πράγματι θα είναι μέσα στους επόμενους μήνες, πιθανότατα και εντός του 2026. Δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια της Τουρκίας. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα ζητήματα αυτά. Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος έχουν μια απολύτως κοινή κατανόηση τόσο για τη σημασία του έργου όσο και για τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί. Εμείς είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο έως το πιο έντονο. Η αντιπολίτευση καταρχάς διαπνέεται από μια βαθύτατη υποκρισία. Γιατί? Διότι ουδέποτε η αντιπολίτευση όταν ήταν σε θέση εξουσίας δεν έκανε ούτε κατελάχιστον κάτι από αυτά τα οποία έχουν γίνει σήμερα.
1: Πάμε να βγούμε και εκτός σύνορων. Στη Μέση Ανατολή, νέα ανησυχία για κλιμάκωση προκαλούν οι πρώτες εδώ και ένα μήνα κατέρωθεν επιθέσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι Αμερικανοί βομβάρδισαν στρατιωτικές θέσεις στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούς και οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη. Εκεί βρίσκεται η Έλενα Λεβίζου, παρακολουθεί όλα τα διεθνή πρακτορία και θα μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις, Έλενα.
3: Καλό μεσημέρι. Όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, υπήρξαν βομβαρδισμοί, αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον θέσεων, ιρανικών θέσεων στον νησί Λαράκ, βρίσκεται στα στενά του Ορμούζ, όπως είπες, Ντόνα. Καθώς, όπως αναφέρουν οι Αμερικανοί, υπήρχαν σχέδια των Ιρανών να τοποθετήσουν εκ νέου νάρκες αλλά και να επιτεθούν με πυράβλους σε πλοία που διέρχονται τα στενά του Ορμούζ. Σε αντίπεινα, οι Ιρανοί, οι οποίοι έκαναν λόγο για νεκρούς στρατιώτες και αμάχους από τις επιθέσεις των Αμερικανών, σε αντίπεινα λοιπόν στόχευσαν και χτύπησαν, σύμφωνα με τους ίδιους, βάσεις των Αμερικανών, δύο βάσεις στην Ιορδανία και μία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Από την πλευρά της, η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι εναχέτησε 8 πυράβλους, ενώ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν ένα ντρόουν, κάνοντας λόγο για μία ωστόσο επικίνδυνη κλιμάκωση από την πλευρά του Ιράν. Επίσης, οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι ένα τάνκερ προσέκρουσε σήμερα σε δύο νάρκες με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες και να ακινητοποιηθεί. Οι Αμερικανοί επίσης πιέζουν σε οικονομικό επίπεδο μετά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό D-Day κατά του Ιράν. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο Σκοτ Μπένσετ, κάνει λόγο για νέες κυρώσεις που θα αφορούν τραπεζικούς οργανισμούς οι οποίοι συνεργάζονται με το Ιράν και αναμένονται ανακοινώσεις στο επόμενο διάστημα. Από την πλευρά του τώρα, ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν δεν επιθυμεί τον πόλεμο, ωστόσο είναι έτοιμο για μια σκληρή απάντηση αν συνεχιστούν οι επιθέσεις, ενώ είπε στον Ινδό Πρωθυπουργό Μόντι, σε άλλες δηλώσεις του σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ότι ο πόλεμος δεν ωφελεί κανέναν και ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό σε μια διπλωματική λύση. Να σημειώσουμε, Ντόνα, ότι ο Πεζεσκιάν βρίσκεται στο Μπισκέκ του Κυργιστάν, όπου θα λάβει μέρος σήμερα και αύριο στη Σύνοδο των Χωρών Συνεργασίας της Σανγκάης και είναι η πρώτη φορά που θα υπάρξει συνάντηση με τον Κινέζο Πρόεδρο αλλά και τον Ρώσο Πρόεδρο, που επίσης είναι μέλη αυτής της ομάδας. Για πρώτη φορά λοιπόν συνάντηση των τριών μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ από την αίθουσα σύνταξης λοιπόν με τις τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή. Εμείς να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς το προσκήνιο επανέρχεται και η συζήτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, με τις δηλώσεις εκατέρωθεν να ανεβάζουν το θερμόμετρο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης, άσκησε σκληρή κριτική στην προοπτική ενός νέου πολιτικού σχηματισμού, υποστηρίζοντας ότι για πρώτη φορά στη νεότερη πολιτική ιστορία επιχειρεί τη δημιουργία κόμματος με στόχο να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται.
4: Να σας πω κάτι. Εδώ και ένα χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει ή οδηγείται στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο.
5: Γιατί το λέτε έτσι?
4: Ένα χρόνο κόμμα Σαμαρά. Και μετά κόμμα Σαμαρά και ξανά κόμμα Σαμαρά και ξανά κινήσεις και θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει.
6: Καλά, είναι δικό του θέμα που θα το κάνει όμως.
4: Σύμφωνοι. Όμως και εμείς δικαιούμαστε να σχολιάζουμε. Δικαιούμαστε να σχολιάζουμε κι εμείς.
5: Ναι.
4: Το γεγονός αυτό έτσι δεν είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Ωραία. Δικαίωμά του σαφώς ή οτιδήποτε άλλο.
5: Θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η ουσία τώρα.
4: Να σας πω κάτι. Δεν θυμάμαι στην νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κόμμα με μοναδικό σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Δεν υπάρχει άλλο.
1: Εχμηρός και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος στράφηκε κατά των δηλώσεων συνεργατών του πρώην Πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι προσβάλλουν ακόμα και τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά. Την ίδια ώρα εμφανίστηκαν κρατά αποστάσεις από την περαιτέρω όξυνση, δηλώνοντας ότι δεν θα ήθελαν να οδηγηθούν τα πράγματα σε έναν εμφύλιο στο εσωτερικό της παράταξης. Να τον ακούσουμε.
7: Δεν χρεώνω τις ανοησίες του κυρίου Τσούτσια στον κύριο Σαμαρά. Είμαι τελείως βέβαιος ότι ο κύριος Τσούτσιας υπερεύει τα εσκαμμένα και ξέροντας τον πρόεδρο Σαμαρά θα του έχει πει αυτά που πρέπει να του έχει πει. Mm-hmm. Ο κύριος Τσούτσιας προσέβαλε πολύ τον κύριο Σαμαρά. Όλη του χθεσινή συνέντευξη ήταν μια προσβολή στον Αντώνη Σαμαρά.
6: Γιατί το λέτε αυτό?
7: Και θέλω να εξηγήσω και το γιατί.
6: Ναι.
7: Πρώτον, όσον αφορά τα προσωπικά μου θέματα. Όταν ο κύριος Τσούτσιας, καπηλευόμενος το όνομα Σαμάρας πραγματικότητα, κατηγορεί το Μητσοτάκη ότι έχει μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε ολίγο λαό. Ποια είναι τα πρόσωπα που έχουν έρθει από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συνεδρισμό στη Νέα Δημοκρατία? Είμαι εγώ, ο Μάξο Βοή και ο Θάνος ο Πλεύρης. Mm-hmm. Και οι τρεις ήρθαμε στη Νέα Δημοκρατία. Και οι δύο γίναμε και υπουργοί από τον Αντώνη Σαμαρά.
6: Ναι.
7: Άρα, αν κάποιο κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για αυτό το πράγμα, είναι σαν να λέει ότι ο Σαμαρά ω πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Mm-hmm. Πρώτη μεγάλη προσβολή. Δεύτερη προσβολή. Όταν μιλάει για το σημειωτικό Πασόκ, αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερη προσβολή. Γιατί θυμίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς και σωστά συγκυβέρνησε με το Πασόκ. Δεν έφερε απλώς στελέχη του Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Συγκυβέρνησε. Μοιράστηκε την εξουσία με το Πασόκ. Mm-hmm. Άρα είναι τελείως πολιτικά αστήρικτο να θέλει να οικοδομήσει ένα επιχείρημα αυτού τύπου κατά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, γιατί σε αγώνα δρόμου επιδίδονται και φέτος χιλιάδες γονείς για να βρουν οικονομικό ενίκιο για τα παιδιά τους που εισήλθαν στα νότατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι τιμές κατά μέσο όρο για ένα μικρό διαμέρισμα ως 45 τετραγωνικά κυμαίνονται από 400 έως 600 ευρώ το μήνα. Ενώ οι κατοικίες με περισσότερα τετραγωνικά σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμα και τα 1000 ευρώ. Στην έρευνα που έκανε το Air News Radio 105,8, παρουσιάστηκε το πρωί στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μίλησαν φοιτήτριες, γονείς αλλά και παράγοντες της αγοράς. Τη συνολική εικόνα όμως θα μας τη δώσει η Έλενα Καραθάνου με όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
8: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, γολγοθάς η αναζήτηση φοιτητικής στέγης. Σύμφωνα με την έρευνα του Air News Radio, γονείς και φοιτητές προσπαθούν να βρουν αυτό που ταιριάζει περισσότερο στην τσέπη τους. Ένα μικρό διαμέρισμα δηλαδή, οικονομικό και σε καλή κατάσταση. Όμως, ένα διαμέρισμα έως 45 τετραγωνικών, το πολύ όπως ανέφερες νωρίτερα, ξεκινάει από 400 ευρώ το μήνα. Ενώ σε αρκετές περιοχές οι τιμές αυτές είναι ακόμα πιο υψηλές, ανάλογα με την απόσταση δηλαδή από τη σχολή ή από το κέντρο της πόλης. Τώρα, όσον αφορά τις καρσονιέρες, τα πολύ μικρά σπίτια τα οποία αναζητούν οι φοιτητές είναι δυσέβρετα, λένε οι ειδικοί, και πολλά από αυτά που βρίσκονται διαθέσιμα είναι παλιά, χωρίς ανακαίνιση και με τιμές που δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που προσφέρουν. Κατά μέσο όρο, ένας φοιτητής για να σπουδάσει εκτός μόνιμης κατοικίας χρειάζεται συνολικά 1.200 με 1.300 ευρώ μηνιαίος δόνα.
1: Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι μόνο το ενοίκιο, αλλά ένα σπίτι δεν είναι μόνο το ενοίκιο, είναι και τα κοινόχρηστα, είναι και οι λογαριασμοί, είναι και τα καθημερινά έξοδα που θα κάνει ένα παιδί για την, και για το φαγητό του και για τις βόλτες του και για όλα. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα δυσβάσταχτο βάρος όλο αυτό για τα νοικοκυριά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Καραθάνου. Εμείς να πάμε να ακούσουμε τι λένε οι ίδιοι φοιτητές, αλλά και οι παράγοντες της αγοράς. Η Μιλάν Θή Καργάκου είναι φοιτήτρια οικονομικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η ίδια βρήκε ένα σπίτι για το πόσα τετραγωνικά, τι θα ξοδέψει, αλλά και την πρόθεσή της να δουλέψει προκειμένου να βοηθήσει οικονομικά τους γονείς της. Να την ακούσουμε.
9: Πέρασα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Οικονομικών Επιστημών και αρχίσαμε να βρίσκουμε σπίτι από αρχές Αυγούστου. Για ένα διάρρη οι τιμές κυμαίνονται από 320 μέχρι 450, κάπου εκεί. Εμένα το δικό μου σπίτι είναι 45 τετραγωνικά, είναι 430 ευρώ το μήνα. Βρήκαμε και πιο φθηνές επιλογές, απλά επέλεξα αυτή γιατί θα μείνω 4 χρόνια εκεί. Θέλαμε να επιλέξουμε κάτι πιο άνετο και βολικό. Είναι κοντά στο κέντρο και πολύ κοντά στη σχολή και από ό,τι καταλάβαμε γιατί πήγαμε και το είδαμε το σπίτι, είναι και σε ασφαλές περιοχή. Με έναν υπολογισμό που κάναμε με τους γονείς μου, μέσα το νίκη και ό,τι θα ξοδεύω εκεί πέρα, πιστεύω ότι θα μου βγουν κάπου στα 1.200 ευρώ, κάπου εκεί. Θέλω να ξεκινήσω να δουλεύω κιόλας για να βγάζω και τα δικά μου χρήματα, αλλά θα με βοηθάνε και οι γονείς μου.
1: Για να ακούσουμε και μία άλλη φοιτήτρια, η Δώρα Θανασοπούλου, η οποία είναι φοιτήτρια στο τμήμα χημίας της Πάτρας. Να δούμε και εκείνη πώς πήγε η έρευνά της για στέγη προκειμένου να φοιτήσει στην Πάτρα τα επόμενα χρόνια.
10: Πέρασα στο τμήμα χημίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Έχω καταφέρει να βρω σπίτι κοντά στο κέντρο μέσα. 600 ευρώ το μήνα, το ενίκιο. Θεωρείται με αυτά που έχω ακούσει φυσιολογικό για το κέντρο. Το σπίτι είναι 40 τετραγωνικά, 38 κάπου εκεί. Είναι επιπλωμένο. Νιώθω μια μεγαλύτερη ασφάλεια, να πω την αλήθεια, να είμαι μέσα στο κέντρο. Ότι μπορώ να κυκλοφορώ. Ότι μένω κοντά με τους φίλους μου. Ότι θα μπορώ να μετακινούμε με τα πόδια για μαγαζιά, για εξόδους, όλα αυτά. Σκέφτηκα να συγκατοικήσω, όμως μετά συνειδητοποίησα και εγώ και εκείνη η κοπέλα που μου είχε κάνει την πρόταση ότι δεν θα είναι πολύ εύκολο, γιατί δεν θα μπορούμε δηλαδή να φιλοξενήσουμε ταυτόχρονα και τη δικιά της οικογένεια και τη δικιά μου, να ταιριάξουμε γενικά τα προγράμματά μας. Με την οικογένειά μου που κάναμε έναν προϋπολογισμό των χρημάτων, το υπολογίσαμε περίπου στα 1.200 με 1.300 ευρώ το μήνα.
1: Να δούμε όμως τι λένε και οι παράγοντες της αγοράς, το πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί ένα μικρό διαμέρισμα, αλλά και για τις υψηλές τιμές, γιατί το συναντούμε συνεχώς. Δεν βρίσκουμε οικονομικά ενίκια. Ο κύριος Ελευθέριος Ποταμιάνος, πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών Αττικής.
11: Κύρια αναζήτηση τέτοιων κατοικιών εντοπίζεται σε μικρά ακίνητα κυρίως, που έχουν επιφάνεια από 25 έως 50 τετραγωνικά μέτρα, με υψηλές τιμές και λόγω της στεγαστικής κρίσης, αλλά και γενικότερα της ανυπαρξίας τέτοιων μικρών κατοικιών στα αστικά αυτά κέντρα. Και με τιμές οι οποίες αγγίζουν πολλές φορές και τα 15 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, κυρίως στην Αθήνα, και σίγουρα δεν πέφτουν εύκολα κάτω από 12 ευρώ το τετραγωνικό. Η επιθυμία όλων είναι να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο Πανεπιστήμιο για ευνόητους λόγους. Όμως επειδή αυτό είναι πρακτικά αδύνατο, ανοίγουν τον ορίζοντα και πηγαίνουν πιο μακριά. Όσο πιο μικρά είναι τα κίνητα αυτά, επειδή είναι πιο δυσέβρετα, είναι πιο ακριβά.
1: Να πάμε τώρα και σε αυτό το θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κυψέλη με το θάνατο ενός βρέφους. Η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει τις απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το νεκρό βρέφος εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Ήδη έχουν γίνει συλλήψεις. Για το τι εξετάζουν ακριβώς οι αρχές θα μας ενημερώσει η Σοφία Ορφανού. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
12: Και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έχουν σχηματιστεί δύο διαφορετικές δικογραφίες. Η πρώτη αφορά την απόκρυψη ανέβρεσης νεκρού και η δεύτερη για την κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ένας μάλιστα από τους τέσσερις ληφθέντες είναι και για τις δύο, έχει συλληφθεί και για τα δύο αδικήματα. Τώρα τα τρία ανήλικα παιδιά, το 12χρονο αγοράκι, ένα ακόμη 9χρονο αγοράκι και το 15χρονο κορίτσι που μάλιστα είναι έγκυος, βρίσκονται ήδη στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, όπου είναι υποκαθεστώς προστατευτικής φύλαξης με εντολή του εισαγγελέα. Έχουν ήδη υποβληθεί στις πρώτες εξετάσεις, όπου σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται το αγοράκι 9 ετών και 15χρονη, που είναι μάλιστα έγκυος, να έχουν σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα. Τώρα είναι σε εξέλιξη οι εξετάσεις στο 12χρονο, όπου έφτασε πριν από λίγη ώρα με την συνοδεία αστυνομικών στο νοσοκομείο, ενώ αναμένεται σήμερα να οδηγηθούν και γιατροδικαστική εξέταση, ενώ η 15χρονη, λόγω της εγκυμοσύνης της, θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα, στη γυναικολογική κλινική, προκειμένου να γίνει εκτίμηση της κατάστασης υγείας της. Ένα πραγματικό θρίλερ και για την αστυνομία, καθώς έπεσαν σε αντιφάσεις οι κατεθέσεις. Ήταν πολύ ωραίες. Μέχρι τα ξημερώματα κατέθεταν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στις αστυνομικούς ασφάλειας. Υποστήριζαν η γυναίκα 38χρονη, φέρεται να έχει υποστηρίξει πως η ίδια απέβαλε και πως το μωρό ήταν δικό της στο βρέφος. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές, επειδή από τα έως τώρα στοιχεία που έχουν συλλέξει, έχουν εντοπίσει ανάμεσα και στο διαμέρισμα και κάποια ψηφιακά αρχεία, τα οποία και ψηφιακά πιστήρια, τα οποία έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάδας για εξέταση.
1: Πραγματικά φρίκι όμως. Να σε ευχαριστούμε πολύ για τις τελευταίες πληροφορίες, Σοφία.
13: Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θρίλερ με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Κυψέλης, καθώς ο ιατροδικαστής, σύμφωνα με πληροφορίες που εξέτασε.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε όμως το δελτίο μας, γιατί συνεχίζονται και οι προσπάθειες για την ανέβρεση 18 ανθρώπων, ανάμεσά τους και παιδιά που εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τη βύθιση καταμαράν ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το ναυάγιο. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 8 μελών του πληρώματος, ανάμεσά τους και ο καπετάνιος. Ο Κωστής Κωνσταντίνου έχει όμως το ρεπορτάζ. Κωστή, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Όντως, υπάρχουν συλλήψεις, υπάρχουν και πρόσθετες συλλήψεις, όπως πληροφορούμαστε τουλάχιστον από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Και υπάρχει και μια καινούργια λεπτομέρεια σε αυτή την ιστορία, ότι πριν από τον Απόπλου, του είχε απαγορευτεί αρχικά. Είχε απαγορευτεί ο Απόπλους από την Κερίνια λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων και περίπου μια ώρα αργότερα, λέει, το καταμαράν απέπλευσε με προορισμό το Τασουγιού της Μερσίνης, που είναι βεβαίως το λιμάνι της Ελεύθερας. Και φαίνεται ότι εκεί στην αρχή, ενώ είχαν μπει, άρχισε να μπάζει το σκάφος νερά, φαίνεται ότι έκαναν παραστάσεις προς το πλήρωμα και το πλήρωμα τους είπε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό το πράγμα. Και επίσης ήταν κλειδωμένες οι πόρτες. Είναι πάρα πολλά τα δεδομένα τα οποία πλέον επιβαρύνουν φοβερά τη θέση του καπετάνιου για το πλήρωμα, ο οποίος θα σημειωθεί, υπάρχει καταγγελία ο καπετάνιος ότι εγκατέλειψε πρόωρα το σκάφος και κατά παράβαση βεβαίως της νομοθεσίας που εφαρμόζεται διεθνώς.
1: Πολλά τα ερωτήματα. Θα την παρακολουθούμε και αυτή την υπόθεση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωστή, για το ρεπορτάζ.
15: Αθλητικό δελτίο.
1: Να περάσουμε γρήγορα και στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Με τι να πρωτοξεκινήσουμε? Και ποδόσφαιρο έχουμε και μεσογειακούς αγώνες έχουμε. Τάσο, το αφήνω σε σένα.
16: Ό,τι προλάβουμε είναι αλήθεια. Τους πρώτους τους βαθμούς στο νέο πρωτάθλημα έχασε η ΑΕΚ χθες μετά την ισοπαλία 1-1 που έβαλε με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Στα τέσσερα χθεσινά παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής της Super League, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 με ανατροπή, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ όπως σας είπα 1-1 και Άρης Όφη 2-1. Με την αυλαία της αγωνιστικής να πέφτει σήμερα στις 7.30 με την αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό στη Βιωτία. Το Σάββατο, να θυμίσω, Βόλος Ηρακλής 1-1 και Παρεμπιπτόντος Καλαμάτα 2-0. Όμως σήμερα κλέβουν και την παράσταση και το παιχνίδι της εθνικής ομάδας στο τελευταίο μισέδρο, στον κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο ωριακό αγώνα αυτό της εθνικής με την Ισπανία, που για να αυξήσει η εθνική θέλει τις πιθανότητές της για πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελλο. Ώρα έναρξη, επαναλαμβάνω, στις 7 από την ΕΤ2 και την ΕΡΑ Σπορ καλύψει το αγώνα.
1: Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
15: Ο καιρός.
1: Και να να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούλη.
17: Την Τρίτη περιμένουμε γενικά ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι τοπικές νεφώσεις με μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα υπηρετικά ορεινά της βόρειας και δυτικής χώρας. Οι συνθήκες ευνοούν την ήπια μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 6 μποφόρ και τοπικά έως 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά τους 37. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν λίγες μπόρες προς το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς.

Με ένα πολιτικό χασάπικο ξεκίνησε η εβδομάδα εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης. Ένα αυθεντικό πολιτικό χασάπικο, ακριβώς όπως το έπαιξε εδώ ο Χρήστος Ζώτος μέσα από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σας καλωσορίζουμε. Ευχόμαστε να αποχαιρετήσουμε σήμερα με ευγνωμοσύνη όλη τον Αύγουστο για όλα όσα περάσαμε, καλά ή κακά. Καλωσορίζουμε και τον Χρήστο Βουγιουκλάκη, ο οποίος επέστρεψε από τις διακοπές του σήμερα ανανεωμένος, να δώσει λίγο αέρα στα κουρασμένα Ξωτικά της Παράδοσης. Και πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντή Πιστιώλη στην Πανάγιο, έτσι ακριβώς όπως παίζεται στο Κεράσοβο και στην Κόνιτσα γενικότερα. Με λίγη διασκευή, γιατί ο Κωνσταντής είναι νέος άνθρωπος με μεγάλη γνώση της μουσικής παράδοσης μας, αλλά και με σπουδαία παιδεία. Οπότε βάζει και τις δικές του κοσμοπολίτικες πινελιές.

6066-439 και 6066-2042 τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο της Φωνής Ελλάδας. Μας ακούτε και από την ΕΡΤ Λάρισα, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου που αναμεταδίδουν καθημερινά ζωντανά την εκπομπή μας 3 με 4 η ώρα το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, και 11 με 12 το βράδυ σε επανάληψη μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Χρήστος μπορεί να μας έφερε αέρα θαλασσινό από την Πάρο, αλλά εμείς ανεβαίνουμε τα βουνά για να πάρουμε μια λίγη δροσιά, διότι αυτές τις μέρες ζήσαμε στην Αθήνα απίστευτες μεταμορφωτικές καταστάσεις, αλχημιστικές μπορώ να πω. Ξέρετε, όταν λιώνουν τα μέταλλα και οι αλχημιστές φτιάχνουν χρυσό, κάπως έτσι λιώσανε μέσα μας τα διάφορα μέταλλα τα οποία έπρεπε να τα μεταλλάξουμε σε νέα μέσα από αυτή την εξαιρετικά μεταμορφωτική έκλειψη που ζήσαμε, και έκλειψη σελήνης αλλά και έκλειψη ηλίου προηγουμένως. Και ο κύκλος συνεχίζει, δεν έχουμε βγει από τη φάση της εκλήψεως, να ξέρετε. Θα φύγουμε με το που θα μπούμε στη νέα σελήνη το Σεπτέμβριο.

Λιασκοβίκη ή Λιασκοβίκη ή Λιασκοβίτη ή Λεσκοβίκη. Ένας ρυθμός βαρύς από την Ήπειρο που έχει πάρει το όνομα του από την πόλη Λεσκοβίκη ή Λιασκοβίκη της Βορείου Ηπείρου. Εδώ τον ακούσαμε από τον συγχωρεμένο Ναπολέοντα Δάμο στο κλαρίνο, Κώστα Σπίτσο στην κιθάρα, Θανάσης Μάρκος στο λαούτο, Ανδρέας Παπά στο ντέφι. Και τις εκπομπές επίσης του Γιώργου Παπαδάκη στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα συνεχίσουμε με κάτι που ζήτησε ο φίλος ακροατές, μας πήρε τηλέφωνο από τα Γρεβενά. Μας ζήτησε να ακούσει να έχει καεί ο πλάτανος. Θα το ακούσουμε με τον Δημήτρη Σοροβόλα και τη συνοδεία του ομίλου Συγκόνη. Μου κολλάει γιατί σας έχω πει μέσα σε όλα αυτά τα αστρολογικά, αστρονομικά φαινόμενα που συμβαίνουν και τα οποία τα καλύπτουμε και σε αυτή εδώ την εκπομπή πολύ υποτυπώδης, γιατί προέρχονται όλα μέσα από την παράδοσή μας και από πολύ μακρινά αρχέτυπα. Έχουμε μιλήσει στο παρελθόν για τα αρχέτυπα. Μας βοηθάει λοιπόν αυτή η έκλειψη που συνεχίζει να συμβαίνει να κάνουμε πολύ μεγάλο σπάσιμο των μοτίβων που έχουμε συνηθίσει, δηλαδή κάποια μοτίβα στη ζωή μας που είναι πολύ περιοριστικά και κάποια προγράμματα επίσης περιοριστικά που μας έχουν προγραμματίσει και κάποιους νοητικούς φόβους και πολλά βάρη που δεν μας επιτρέπουν να είμαστε ευθυγραμμισμένοι και σε κατάσταση ελεύθερου πνεύματος. Να καούν λοιπόν όλα αυτά. Όσοι δεν έχετε κάνει αυτή τη διαδικασία, να ξεκινάτε να την κάνετε προσωπικά κυρίως. Να φύγουν οι φόβοι, οι ψευδεστήσεις, οι προσκολήσεις, για να μπορέσουμε να περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Και αφού ο καθένας θεραπεύσει αυτά τα πράγματα μέσα του, οφείλουμε πλέον να θεραπεύσουμε και το συλλογικό ασυνείδητο και το τραύμα μας, το τραύμα του Έλληνα που αυτή τη στιγμή μας κρατάει κάτω και μας περιορίζει, για να μπορέσουμε να μπούμε στην εποχή του υδροχώου. Να έχει καεί ο Πλάτωνος λοιπόν και να καούν μαζί και ό,τι δεν θέλετε, να φεύγουν γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά.

Υπομονή στα τηλέφωνα, μιλάμε και στις δύο γραμμές. Τώρα χτυπάνε και οι δύο. Κάνετε λίγο υπομονή. Η κυρία Μαρία από τη Λάρισα λέει να καεί ο Πλάτωνος μαζί με τα κουρδομπούλια. Έτσι λένε στο χωριό της, έτσι το τραγουδάνε αυτό το τραγούδι.

Στην Κρήτη με τον κάτσε γιατί αυτό χτυπάει. Τώρα δεν χτυπάει όμως, δεν μπορούμε να έχουμε παρεμβολές. Είδες τι κάνουν τα 5G. Λοιπόν, ήθελα να διαβάσω κάτι που έχει πει ο Αποστολάκης τώρα, κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, σε αυτή την υπέροχη μάνα, λεβεντομάνα την Κρήτη, που όπως έχει πει ο Αποστολάκης, η Κρήτη είναι μια μάνα που αν μείνεις σε καταπνίγει μέσα στην αγκαλιά της, και αν φύγεις φωλιάζει μέσα σου για πάντα ο πόνος του αποχωρισμού. Λοιπόν, από αυτό τον φοβερό ποιητή, τον Χαΐνη, ο οποίος είναι και φιλόσοφος και είναι και φυσικός και είναι και σπουδαίος μουσικός, να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που έχει γράψει με τη φωνή της Μαρίας Κώτη. Θα το ακούσουμε.

Νίκος Ξυλούρης, ερωτόκριτος και ένας ανεκπλήρωτος έρωτας από αυτούς που ζούμε και παραμένουν έτσι μέσα. Το τραύμα παραμένει και μετατοπίζεται κάθε φορά που προσπαθούμε να συνάψουμε μια νέα καινούρια σχέση. Γιορτάσαμε και τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και νομίζω τώρα ανάμεσα στο συλλογικό ασυνείδητο στο οποίο αναφερθήκαμε και στη νίκη της συνείδησης που πραγματοποίησε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, αφού αυτή δεν είναι απλά μια τραγική ανάμνηση ενός αποκεφαλισμού, αλλά είναι ένα λαμπρό παράδειγμα για τη νίκη της συνείδησης που παραμένει ελεύθερη, γιατί συνδέθηκε με την αλήθεια, ολοκληρωτικά με την αλήθεια, που η αλήθεια ανήκει στο Θεό. Κατάφερε να κάνει τη συνείδηση υπερσυνείδηση. Εμείς βέβαια ως ανθρωπότητα βρισκόμαστε στο χαμηλότερο σημείο συνείδησης αυτή τη στιγμή. Έχουμε χάσει, όπως γράφει ο φίλος Κίτσος Τρύπος, την αθωότητα που απαιτείται για να παρατηρήσουμε την πραγματικότητα, όπως οι αρχαίοι Έλληνες μέχρι τον 6ο αιώνα π.Χ. Γιατί είμαστε πλέον αφοσιωμένοι ορθολογιστές. Σήμερα δεν είμαστε πια δημιουργοί της πραγματικότητας, είμαστε οπαδοί. Οπαδοί της θρησκείας, της εξουσίας, της πολιτικής, του αθλητισμού και της επιστήμης. Ωστόσο, οι καιροί αλλάζουν, καθώς τα πάντα εξελίσσονται γύρω από μια κυκλική πορεία. Η εποχή του εδροχώου μαθαίνω σηματοδοτεί τη στροφή προς τη χρυσή εποχή, όπου αναδύεται σιγά σιγά ο νους του Ζανός. Προσθέτει ο Κίτσος Τρύπος. Και όχι του Διός που είναι η διαίρεση, αλλά του Ζανός. Ζεύς του Ζανός, Δίας του Διός. Αυτός είναι ο κύκλος που διανύει η ανθρωπότητα στην αιώνια πορεία της μέσα στους ουρανούς. Είναι αυτή η διαδρομή, η αιώνια κυκλική πομπή που οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν αλήθεια. Μη συγχαίεται το άτομο με την ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα είναι αέναη. Από το βιβλίο «Η Αιανάους παρούσα δυτή φύση της αντίληψης και η δυναμική της κενότητας». Τελευταία πινελιά σε αυτή εδώ την εκπομπή. Μπας και μπορέσουμε να κάνουμε το ασυνείδητο υποσυνείδητο. Το υποσυνείδητο το κάνουμε συνειδητό. Και μπας καταφέρουμε και εμείς κάποια στιγμή από το συνειδητό να περάσουμε στο υπερσυνείδητο. Υπερσυνειδητό αν θέλετε.

Εγώ παρόλα αυτά τη Σαλόμη τη συμπονώ πραγματικά. Είναι η γυναίκα που δεν αγαπήθηκε ποτέ και υπήρξε ένα θηλυκό υποχείριο μιας μάνας εκμαυλιστική εκπαίδευση, όπως δυστυχώς πολύ συχνά συμβαίνει στην κοινωνία και στα παιδιά της.

Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ήταν ο Χριστός Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μείωσης τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται η είσοδος και άλλων κωδικών στην πρωτοβουλία, η οποία αποσημείωσε ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος. Δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Στο μεταξύ παρατείνεται η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρελαίο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσαν και τα διηλιστήρια. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου. Αντιδράσεις καταγράφονται από την αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση θεατή στο ράλι ανατιμήσεων προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα, δηλώνει αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ. 7 ολόκληρα χρόνια ακρίβειας και σχροκέρδειας, αλλά κάθε 6 μήνες η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες μείωσης τιμών, σχολιάζει η ελληνική λύση. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι με την πρότασή του επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω», υποστηρίζοντας ότι η ενδεχόμενη εφαρμογή της θα έθετε σε κίνδυνο το τραπεζικό σύστημα. Απαντώντας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προστατεύει την κερδοφορία των φαντς και υποστήριξε ότι η πρόταση του κόμματός του προβλέπει κανόνες για την προστασία των δανειοληπτών, χωρίς ζημία για τράπεζες και φαντς. Πρέπει να σταματήσουμε ως χώρα να χάνουμε ευκαιρίες, διαμήνυσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη όπου βρίσκεται. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης συναντήθηκε σήμερα με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της πόλης εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και παρουσίασε το πρόγραμμα του κόμματός του. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας-Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, που επισκέφθηκε τη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Αθήνας στην κυριαρχία και την ανεξαρτησία του Λιβάνου και στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης με το Ισραήλ. Έδωσε παράλληλα έμφαση στην οικονομική και ενεργειακή συνεργασία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα πιστεύει σε κοινές υποδομές και ενεργειακές γέφυρες που θα συνδέουν την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελ Αβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιτρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 19 ελληνικές εταιρείες με μερίδιο άνω του 25%. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της Ατζέντας 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Για μία ακόμη επικίνδυνη απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την επιτάχυνση της πολεμικής προετοιμασίας στο πλαίσιο των Αμερικανονατοϊκών επιδιώξεων στην περιοχή, κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Σε κάθε τυχόν αυθαιρεσία από την Τουρκία θα υπάρχει μία απάντηση εκ μέρους της Ελλάδας, τόνισε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Υπουργός είπε ότι τους επόμενους μήνες, πιθανότατα και μέσα στο 2026, θα επανεκκινήσει η πόντιση του καλωδίου. Δεν απαιτείται η άδεια της Τουρκίας και δεν θα ζητηθεί, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Παράταση έλαβε η προθεσμία επανυποβολής αιτήματος, ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης για τους δικαιούχους του προγράμματος «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» έως και την 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η παράταση αφορά περισσότερες από 1.400 επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει αίτημα ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης έως τις 17 Ιουλίου, αλλά κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν ελλείψεις ή λάθη και γι' αυτό απορρίφθηκε. Τους παρέχει τη δυνατότητα τώρα να υποβληθούν εκ νέου αιτήματα ολοκλήρωσης και ελέγχου με ανάρτηση υποβολή των ελλειπώντων ή και ασφαλμένων δικαιολογητικών. Αγρία μαχαιρωμένο με 10 μαχαιριά στη ράχη του ήταν το βρέφος που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα κατεψυγμένο σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση. Το αγόρι φαίνεται από τις εξετάσεις πως ήταν σωστά μεγαλωμένο, δεν είχε κάποιο ζήτημα υγείας, με τον ιατροδικαστή να πιθανολογεί πως πρόκειται για βρέφος που γεννήθηκε καλά στην υγεία του και η ηλικία του τώρα ήταν 8 έως 9 μηνών. Ως αιτία θανάτου καταγράφονται οι πολλαπλές κακώσεις από μαχαίρι, κάποιες από τις οποίες ήταν και οι θανατηφόρες αφού έπληξαν ζωτικά όργανα. Σωρός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο Αττικής. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών. Στη φυλακή κατέληξε 37χρονος που ξυλοκοπούσε επί ένα μήνα τη σύζυγό του και τη χτυπούσε με κουτουλιές στο κεφάλι μέσα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη, ενώ μπροστά στα περιστατικά ήταν η ανήλικη κόρη τους, μόλις 2,5 ετών, η οποία έβλεπε τη μητέρα της μέσα στα αίματα. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος από το Μονομελές Πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης και του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 28 μηνών. Το δικαστήριο αποφάσισε η έφεσή του να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή. Όμως η γυναίκα του μετά τις καταγγελίες δήλωσε στο δικαστήριο πως πλέον είναι πολύ καλά με τον σύζυγό της και δεν θέλει αυτός να πάει στη φυλακή. Η Ιταλία παρατείνει για ακόμη 15 ημέρες τους συνοριακούς ελέγχους της αφίξης από την Ισπανία που είχαν επιβληθεί μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα. Σε αντίμετρα προχώρησε και η Μαδρίτη παρατείνοντας τους ελέγχους για όσους φθάνουν από την Ιταλία. Η Ρώμη υποστηρίζει ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι ασφαλείας που οδήγησαν στην αρχική απόφαση. Ναυτικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβιβάστηκαν σε δεξαμονόπλιο που θεωρείται ότι ανήκει στο σκιώδη στόλο της Ρωσίας. Η UNAVFOR Med Irini είναι η στρατιωτική ναυτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 2020 για να ενισχυθεί το εμπάργκο όπλων στη Λιβύη που είχε επιβάλει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν έκτοτε διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της, εξουσιοδοτώντας την να διενεργεί επιβιβάσεις για σκοπούς επαλήθευσης. Και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Γενικά αιθρίως θα είναι αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 2 με 3 αποφόρη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη τιμή θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά αιθρίως θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η άνεμη θα πνεώ μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά, αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSER3.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
6: 102 FM.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται είσοδος και άλλων κωδικών στην πρωτοβουλία. Παρατείνεται η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσαν και τα διελιστήρια. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Πρέπει να σταματήσουμε ως χώρα να χάνουμε ευκαιρίες, διεμήνυσε ο Αλέξης Τσίπρας από Θεσσαλονίκη, όπου ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης συναντήθηκε με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της πόλης εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και την παρουσίαση του προγράμματος του κομματός του. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας-Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, που επισκέφθηκε τη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Αθήνας στην κυριαρχία και την ανεξαρτησία του Λιβάνου και στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης με το Ισραήλ. Έδωσε παράλληλα έμφαση στην οικονομική και ενεργειακή συνεργασία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα πιστεύει σε κοινές υποδομές και ενεργειακές γέφυρες που θα συνδέουν την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελ Αβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιτρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 19 ελληνικές εταιρείες με μερίδιο άνω του 25%. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της Ατζέντα 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Σε αγώνα δρόμου επιδίδονται και φέτος χιλιάδες γονείς για να βρουν οικονομικό ενίκιο για τα παιδιά τους που εισήλθαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι τιμές κατά μέσο όρο για ένα μικρό διαμέρισμα 40-45 τετραγωνικά μέτρα κυμαίνονται από 400 έως 600 ευρώ το μήνα, ενώ οι κατοικίες με περισσότερα τετραγωνικά σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμα και τα 1.000 ευρώ, ειδικά αν βρίσκονται σε κεντρικό σημείο. Παράταση έως και την 30 Σεπτεμβρίου έλαβε η προθεσμία επανυποβολής αιτήματος ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης για τους δικαιούχους του προγράμματος «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις». Αφορά περισσότερες από 1.400 επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει αίτημα ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης έως τις 17 Ιουλίου. Αλλά κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν ελλείψεις ή λάθη και γι' αυτό απορρίφθηκαν. Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με τη βοήθεια του ειδικού αλγορίθμου του Risk Analysis βρήκαν στα γραφεία και στους αποθηκευτικούς χώρους επιχείρησης μεγάλες ποσότητες παπουτσιών χωρίς να εκδίδονται τα απαιτούμενα τιμολόγια, αποκρύπτοντας με αυτόν τον τρόπο μεγάλα έσοδα. Συγκεκριμένα, η επιχείρηση είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια, σχεδόν το 1 εκατομμύριο από αυτά πωλήθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προβλεπόμενα παραστατικά, με τα αποκριβέντα έσοδα να ξεπερνούν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Η φερόμενη ως διαχειρίστρια της επιχείρησης, κινέζικης καταγωγής, συνδέεται στενά με άλλη γυναίκα από την ίδια χώρα, η οποία είχε πρόσφατα απασχολήσει τους ελεγκτές του ΔΕΟΣ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με αντίστοιχη υπόθεση. Άγρια μαχαιρωμένο με 10 μαχαιριές, στην πλάτη του ήταν το βρέφος που βρέθηκε σε βαλίτσα μέσα σε βάζο κατεψυγμένο σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση. Το αγόρι φαίνεται από τις εξετάσεις πως ήταν σωστά μεγαλωμένο, δεν είχε κάποιο ζήτημα υγείας, με τον ιατροδικαστή να πιθανολογεί πως πρόκειται για βρέφος που γεννήθηκε 8 έως 9 μηνών. Ως αιτία θανάτου καταγράφονται οι πολλαπλές κακώσεις από μαχαίρι, κάποιες από τις οποίες ήταν και οι θανατηφόρες, αφού έπληξαν ζωτικά όργανα. Στη φυλακή με ποινή φυλάκισης 28 μηνών κατέληξε 37χρονος που ξυλογοπούσε επί ένα μήνα τη σύζυγό του και τη χτυπούσε με κουτουλιά στο κεφάλι μέσα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη μπροστά στη 2,5 ετών κόρη τους. Με απόφαση του δικαστηρίου η έφεση του δεν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, όμως η γυναίκα του μετά τις καταγγελίες δήλωσε στο δικαστήριο πως πλέον είναι πολύ καλά με τον σύζυγό της και δεν θέλει αυτός να πάει στη φυλακή. Στη διεθνή επικαιρότητα, Ισραηλινά πλήγματα στήχησαν τη ζωή σε 5 ανθρώπους στη λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν σήμερα η πολιτική άμυνα και ένα νοσοκομείο του Παλαιστινιακού θύλακα, την ώρα που ο Ισραηλινός στρατός υποστήριζε ότι στόχευε μέλη του ένοπλου βραχίωνα της Χαμάς. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη τιμή θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1,000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
11: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
12: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Stranglers, Always the Sun, στην τελευταία ημέρα του καλοκαιριού, θεωρητικά, γιατί δεν είναι η τελευταία μέρα, διότι το καλοκαιράκι, όπως έχετε καταλάβει, συνεχίζεται, αλλά θα μας τα πει και σε λίγο και ο δικός μας ο άνθρωπος, ο Πέστα Χρυσόστομε, ο Χρυσόστομος Παρανός, και εμείς γιορτάζουμε και το καλοκαιράκι 2026 και σήμερα εδώ στον 102 της ΕΡΤ3. Λίγο καλοκαίρι ακόμα θέλουμε όλοι, όπως διαβάζω πολύ συχνά στο Φουμπού, μου χρωστάς, λέει, ακόμα έναν Αύγουστο, το οποίο βέβαια είναι λίγο έτσι γκριντς, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία και ευχάριστα όσο μπορούμε νέα. Τελευταία ημέρα του Αυγούστου, 31 του Αυγούστου, τσάγκαρο Δευτερούλα, ήδη βρισκόμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 5, 32 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, άνα επέστρεψαν οι περισσότεροι, διότι έχουμε και την κίνησή του, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στο κέντρο και λίγο γύρω από τα δικαστήρια. Πολύ πολύ προσοχή και 102 στα ραδιοφωνά σας. Είναι η εκπομπή Ακού να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αγγελική Μπρέλου και Ευαγγέλης Καπετάνου στην τεχνική υποστήριξη, τους οποίους τους ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, σήμερα 31 του Αυγούστου είναι Διεθνής ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή. Επίσης σήμερα 31 του Αυγούστου είναι ημέρα γλώσσας στη Μολδαβία, είναι ημέρα των Ταλικέριδων στη Ρωσία και εθνική ημέρα Μπέικον στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σαν σήμερα επίσης αξίζει να σημειώσω το 1997, σε τραγικό δυστύχημα μέσα στο Παρίσι, σκοτώνεται η πριγκίπισσα Ταλιάνα μαζί με τον σύντροφό της, τον Ντότι Αλφαγέτ, και τον οδηγό της μοιραίας Mercedes, ενώ τραυματίζεται τότε και ο σωματοφύλακάς της. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1945 ο Βαν Μόρισον, Ιρλανδός ρόκερ, εννοείται θα παίξουμε μετά Βαν Μόρισον, αλλά και το 1949 ο πολύ γοητευτικός Ρίτσαρντ Γκιρ. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-30-078-228. Θα συνεχίσουμε και θα ροκάρουμε και θα βγούμε στους αγρούς. Πάμε να ακούσουμε Out in the Fields.

0: Υπέροχο τραγούδι από Gary Moore, Thin Lizzy, Out in the Fields. Και άκου να δεις τώρα, χθες Κυριακή 30 Αυγούστου, ένα εντυπωσιακό αλλά σύντομο ατμοσφαιρικό φαινόμενο, σου λέει, έκανε την εμφάνισή του στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, στο ΟΑΚΑ. Το φαινόμενο αυτό, σου λέει, είναι ένας μικρός θερμικός στρόβιλος, γνωστός και ως Dust Devil, ο οποίος προσέλκυσε την προσοχή όσων βρίσκονταν εκεί στην περιοχή, δημιουργώντας μια εικόνα που θύμιζε ανεμοστρόβιλο. Ανεμοστρόβιλο, να το και το πρώτο σαρδάμ της εκπομπής. Σε άλλα νέα, βέβαια, ο καιρός σήμερα είναι έτσι πολύ καλοκαιρινός. Δεν θα πω ότι είναι η τελευταία ημέρα του καλοκαιριού, γιατί δεν θέλω να στεναχωρήσω τον φίλο μου, τον Χρυσόστομο τον Παρανό, που έχω στην τηλεφωνική γραμμή και τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά, μετεωρολόγο της ΕΡΤ3 και δικός μας άνθρωπος. Πες τα ρε Χρυσόστομε, τι κάνεις, πώς είσαι, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα Τόνια, καλώς σας βρήκα, καλά είμαι. Είμαι πρώτη μέρα πίσω στην δουλειά που
0: σε τσίπησα πρώτη μέρα.
1: Με τσίπησες πρώτη μέρα, είμαι
0: ούτε να το
1: εφαρμογής ακόμα, ναι.
0: Αλήθεια, δεν το περίμενα.
1: Έκανες ποδαρικό όμως για να πάει καλύτερα η χρονιά, η σεζόν που λέμε.
0: Έτσι, η σεζόν, η σεζόν.
1: Ναι.
0: Χαίρομαι ότι που ανταμώνουμε και κάνω και ποδαρικό και χαίρομαι που άκουσα ότι πέρασες έτσι καλά την αδειά σου. Φυσικά θα θέλαμε νομίζω όλοι να ήταν κι άλλο.
1: Ναι, πάντα ποτέ δεν σου φτάνει
0: δεν
1: η άδεια, η αλήθεια είναι. Όχι, καλά θα ήταν να έχουμε άδεια 6 μήνες το χρόνο, ας πούμε, και τους άλλους 6 να ψηλοδουλεύουμε
0: την
1: 2-3 ώρες.
0: Ναι. Ή να δουλεύουμε 2 μέρες το Σαββατοκύριακο και τις 5 να καθόμαστε, δεν ξέρω.
1: Α, και αυτό γίνεται.
0: Λοιπόν, πώς θα πάμε, τελευταία μέρα δεν είναι του καλοκαιριού, εντάξει, γιατί το καλοκαίρι εγώ διάβαζα ότι συνεχίζεται και τον Σεπτέμβριο. Ο Σεπτέμβριος δηλαδή θεωρητικά θα είναι θερμός, αλλά βέβαια εσύ θα μας τα πεις πολύ πολύ καλύτερα.
1: Ναι, το καλοκαίρι δεν μας αφήνει. Εντάξει, αύριο αλλάζει το ημερολόγιο, μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο, οπότε ημερολογιακά μπαίνουμε και λίγο στο φθινόπωρο. Ωστόσο, θα παραμείνουμε καλοκαιρινοί, αλλά θα έχουμε και μία αλλαγή μέσα στη βδομάδα.
0: Κάτι για δηλαδή, Πέμπτη είδα μία ψυχάλα.
1: Μπράβο. Την Πέμπτη, Τετάρτη βράδυ εδώ στα βόρεια θα αλλάξει ο καιρός, αλλά μέχρι τότε θα πάμε καλά. Δηλαδή, και σήμερα και αύριο και την Τετάρτη θα έχουμε καλές θερμοκρασίες, υψηλές θερμοκρασίες. Στα παραθαλάσσια βέβαια και στη Θεσσαλονίκη όχι πάνω από 32 με 33, στα πιο εσωτερικά τμήματα θα πάμε και στους 37, δηλαδή στα Γιάννητσά, στο Κιλκής, θα φτάσουμε και τους 36 με 37 βαθμούς. Από την Τετάρτη το απόγευμα, βράδυ και μετά θα αλλάξει ο καιρός αρχικά εδώ στα βόρεια, θα έχουμε κάποιες μπόρες, θα έχουμε καταιγίδες, μπουρίνια, δηλαδή αυτά τα με αρκετά μεγάλες εντάσεις στον άνεμο, τα ξαφνικά μπουρίνια που λέμε, θα χρειαστεί και λιγάκι προσοχή, ιδίως όσοι είναι οι ψαράδες, ας πούμε, αυτοί που πηγαίνουν για εξωτερικές δραστηριότητες γενικότερα, να έχουν το νου τους από Τετάρτη βράδυ.
0: Άρα είναι μια φθινοπορεινή ημέρα μέσα στο καλοκαίρι, Πέμπτη, ας πούμε, από Τετάρτη βράδυ αρχής γενομένης.
1: Ναι, κάπως έτσι. Δηλαδή και μέσα στο ξημέρωμα της Πέμπτης θα έχουμε τοπικά φαινόμενα, θα ξυπνήσουμε με αρκετή συννεφιά την Πέμπτη, θα έχει δροσιά και θα συνεχιστούν έτσι κάποιες παροδικές βροχές και μέσα στην Πέμπτη, στην κεντρική Μακεδονία και σιγά σιγά από το βράδυ της Πέμπτης θα βελτιωθεί ο καιρός ως προς τα φαινόμενα. Ωστόσο θερμοκρασιακά είμαστε δροσερά και την Παρασκευή, δηλαδή θα είμαστε γύρω στους 30 με 31 βαθμούς από τους 36-37 που θα έχουμε αυτές τις ημέρες. Θα πέσουμε δηλαδή κατά 6 με 7 βαθμούς.
0: Μια χαρά μου ακούγεται εμένα το 31, φυσιολογικό για την εποχή θεωρώ.
1: Ναι, είναι το φυσιολογικό η αλήθεια, είναι όχι το 37. Όσοι είναι να ταξιδέψουν προς το Αιγαίο, να έχουν το νου τους την Παρασκευή, περιμένουμε ένταση των ανέμων, θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ, βοριάδες και θα είναι και η αιτία που θα πέσει και η θερμοκρασία πλέον σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, θα είναι μια μικρή αυτή η παρένθεση. Από το Σαββατοκύριακο βελτιώνεται αισθητά, σιγά σιγά πέφτουν και οι άνεμοι και η θερμοκρασία, ιδίως από Κυριακή και μετά, ξανανεβαίνει σε παρόμοια με τώρα επίπεδα. Και μάλιστα φαίνεται ότι πάμε έτσι με απουσία βροχών μέχρι και τις τουλάχιστον 10 Σεπτεμβρίου.
0: Α, μάλιστα. Δηλαδή κατά τη διάρκεια, γιατί μέσα σε όλα τα άλλα έρχεται και η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης από 5 ως 13. Άρα να πούμε ότι και εκείνες τις ημέρες θα έχουμε ζέστη εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον μέχρι τις 10.
1: Ναι, μέχρι τις 10 θα έχουμε ζέστη και δεν θα έχουμε και προβλήματα στις βραδινές εκδηλώσεις της Διεθνής Έκθεσης.
0: Γιατί έχει συναυλίες, ναι, έτσι ακριβώς.
1: Ναι. θα είμαστε μια χαρά. Θα το, ό,τι πρέπει δηλαδή να το απολαύσουμε.
0: Εγώ σου είπα, θέλω αν βοηθήσει ο καιρός μέχρι και αρχές Οκτωβρίου να την κάνω τη βούτα μου. Δηλαδή να την κάνω τη βουτιά στη θάλασσα. Όσο μπορώ να εκμεταλλεύομαι τα Σαββατοκύριακα, εφόσον δουλεύουμε καθημερινή, ή κάποιος άλλος που δουλεύει Σαββατοκύριακο να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τις καθημερινές, διότι έχουμε υπέροχες παραλίες και κοντά μας και στη Χαλκιδική και στην Κατερίνη, στην Πιερία, εκεί στον Πλαταμόνα και όχι μόνο. Χρυσόστομε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να σε κουράσω πρώτη μέρα επιστροφής στη δουλειά.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ. Πιστεύω ότι όντως θα τις κάνεις τις βουτιές σου. Ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια το καλοκαίρι τραβάει προς τα πίσω που λέμε.
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή ακόμα και Νοέμβριο μας κάνει πολύ καλές ημέρες.
0: Και είναι να πούμε ότι. Ναι.
1: Είναι ζεστή ακόμα η θάλασσα. Και να ευχηθούμε και έτσι μια καλή σεζόν, γιατί η τηλεόραση και το ραδιόφωνο στην ουσία από τώρα ξεκινάει η σεζόν. Να ευχηθούμε μια καλή σεζόν σε όλους και μια καιρική σεζόν καλή και φυσιολογική. Να μην έχουμε ακρότητες. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Και
1: να έχουμε και κανένα
0: χιονά
1: και έτσι να φτιάξουμε κανένα άνθρωπο. Έτσι,
0: σωστό και αυτό. Αυτό ευχόμαστε και εμείς από καρδιάς. Χρυσόστομε Παρανές, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε φορά έτσι που βγαίνει στο Άκου να δεις εδώ στον 102 με συγκινείς. Εμείς θα τα ξαναπούμε και να πάνε όλα καλά, όπως είπες.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και εγώ, Τόνια. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.

Καλώς όρισες, λέει Τόνια, στο Άκου να δεις. Σε περιμέναμε να σε απολαύσουμε οι φίλες μου η Στέλλα και η Νατάσα, τις οποίες τις ευχαριστώ θερμά. Εδώ είμαστε λοιπόν, απόγευμα Δευτέρας, 31 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Και φυσικά θέλω να ευχαριστήσω πολύ αυτά τα δύο πανέμορφα κορίτσια, τη Στέλλα και την Νατάσα. Λοιπόν, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε ότι μάλλον επιστρέψαν οι εκδρομείς, διότι την έχει την κινησούλα του, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Και μας έλεγε νωρίτερα ο φίλος μου, ο Χρυσόστομος ο Παρανός, ότι γενικότερα οι θερμοκρασίες μέχρι 10 του Σεπτέμβρη φαίνεται ότι θα είναι σχετικά υψηλές, θα είναι θερμός ο Σεπτέμβρης, με μία παραφωνία όπως σας αναφέραμε, Τετάρτη βράδυ με Πέμπτη που θα πέσει και η θερμοκρασία και ενδεχομένως να έχουμε και βροχές και καταιγίδες. Αλλά μετά ξανά προς τη δόξα τραβά. Στο λιμάνι, τώρα εγώ θα πάω σε ένα viral βίντεο της ημέρας. Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε η κάμερα της ΕΡΤ και η δημοσιογράφος η Χρυσίτα Νικητάκη, προκειμένου να συνομιλήσει εννοείται με τους ταξιδιώτες που σιγά σιγά επιστρέφουν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές και εκείνους που τώρα φεύγουν για κάποιο νησιωτικό προορισμό. Αυτούς τους δεύτερους λίγο τους ζηλεύουμε. Την παράσταση έκλεψε μία ταξιδιώτησα, εδώ φυσικά Θεσσαλονικιά, η οποία μίλησε για το island hopping που έκανε σε 5 νησιά του Αιγαίου και τις βόλτες που απόλαυσε με την παρέα της. Εμείς λείπαμε, λέει, 17 ημέρες, πάρα πολύ όμορφο αυτό. Έρχομαι, λέει, από Σέριφο, πήγαμε σε 5 νησάκια, το κάνουν κάθε χρόνο τα κορίτσια. Ναι, μεν σου λέει είναι κουραστικό, διότι μαζεύεις πράγματα, πλοία κτλ. Αλλά αξίζει. Το πρόγραμμα έλεγε τα πάντα, μέχρι και ημερήσια εκδρομή σε άλλο νησάκι. Από σήμερα σου λέει και αυτή, επιστροφή, όπως και ο Χρυσόστομος που τον τσίμπησα πρώτη μέρα, επιστροφή στη δουλειά. Επίσης είπε συγκεκριμένη ταξιδιώτησα ότι φέτος, λέει, δεν έκατσα σε ξαπλώστρα γιατί έκανα πολλές βόλτες και δεν ήμουν του αραχτού. Ούτε εγώ είμαι του αραχτού και εγώ της βόλτας είμαι. Εγώ είμαι περισσότερο να με αφήσει μέσα στη θάλασσα μέχρι να μην να σβήσει ο ήλιος που λένε. Και να δεις το υπέροχο φεγγάρι, το οποίο το, δεν ξέρω αν το απολαύσατε μες στο Σαββατοκύριακο, διότι είχαμε και τη Μασέλινο του Οξύριχου και πραγματικά ήταν μαγικό. Οπότε θα συνεχίσω λίγο με φεγγάρια. Ένεκα του γεγονότος ότι σήμερα έχει γενέθλια ο Σερ Τζόρτζ Άιβαν Βαν Μόρισον, γεννήθηκε το 1945, Βόρειο Ιρλανδός τραγουδοποιός, μουσικός, του οποίου η δισκογραφική καριέρα ξεκίνησε τη δεκαετία του 60, σβήνει τα 81 κεράκια ο Βαν Μόρισον σήμερα. Είχε γίνει αρχικά δημοφιλής στη δεκαετία του 60 ως βασικός τραγουδιστής του συγκροτήματος των Them, μεγάλη τους επιτυχία το τραγούδι Gloria. Στη συνέχεια ακολούθησε όμως επιτυχημένη σόλο καριέρα με πολλά τραγούδια επιτυχίες, όπως το Moon Dance που θα ακούσουμε για τη συνέχεια. Έχει κερδίσει ο Βαν Μόρισον δύο βραβεία Grammy, το όνομά του έχει γραφτεί στο Rock and Roll Hall of Fame αλλά και στο Songwriters Hall of Fame. Του ευχόμαστε τα καλύτερα και φυσικά χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Χρόνια πολλά στο Βαν Μόρισον που έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους επίσης έχουν γενέθλια σήμερα. Εδώ είμαστε έχουν να δει στον 102, απόγευμα Δευτέρας 31 του Αυγούστου. Και από ό,τι φαίνεται, οι περισσότεροι έχετε επιστρέψει, διότι εκτός από το κέντρο της πόλης, αυτή τη στιγμή βλέπω ότι στα κόκκινα βρίσκεται και η περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, από το ύψος της Τούμπας έως και στην Τριανδρία. Μέσα σε όλα τα άλλα, ολοκληρώνεται και σήμερα 31 του Αυγούστου, η θερινή εκπτωτική περίοδος και η επόμενη σε εισαγωγικά ημέρα βρίσκεται την αγορά με τον πύχη των προσδοκιών χαμηλότερα και με ενεργή τη συζήτηση για το ρόλο των συνεχών προσφορών σε ένα περιβάλλον επιλεκτικής κατανάλωσης και αυξημένης πίεσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εννοείται ότι το διαθέσιμο εισόδημα εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό περιοριστικό παράγοντα για τις αγορές ένδυσης, υπόδυσης και άλλα είδη. Εγώ προσπάθησα τουλάχιστον λίγο να τονώσω την αγορά. Βέβαια δεν κατάφερα να πάρω πολλά πράγματα. Κάνα δύο πράγματα, έτσι ένα συνολάκι, ένα κατητής, όσο μπορούσα περισσότερο. Αλλά τι να κάνουμε, τα βαλάντια είναι λίγα. Ας συνεχίσουν όμως οι προσφορές για να βοηθηθεί και να βοηθηθούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά φυσικά και ο κόσμος. Θα συνεχίσω τώρα πάλι με Μάικλ Γιάσον, με Μάικλ Τζάκσον. Ναι, ακούσαμε νωρίτερα μία διασκευή Billie Jean, τώρα θα ακούσουμε το Original Thing, διότι σαν σήμερα το 1987 κυκλοφορεί το 7ο στούντιο άλμπουμ του Μάικλ Τζάκσον με τίτλο Bad. Μάλιστα έχει γίνει, ξέρετε, και παροδία με τίτλο Fat. Θα γνωρίσει μεγάλη επιτυχία, οι πωλήσεις του θα ξεπεράσουν τα 35 εκατομμύρια αντίτυπα, 5 από τα τραγούδια του άλμπουμ κατακτούν την κορυφή του Billboard Hot 100, ένα εξ αυτών είναι και το ομώνυμο το Bad, ενώ σας λέγαμε σε άλλη εκπομπή ότι εκτός από την biopic, δηλαδή τη βιογραφική αυτή ταινία με τον Michael Jackson το 1, όπου πρωταγωνιστεί ο ανιψιός του στο ρόλο του Michael Jackson, ετοιμάζεται και Michael Jackson 2. Τι λες τώρα?

ή αλλιώς Weird Al Yankovic από το 1988, που το παράφρασε και δημιούργησε έτσι διαφορετική παροδία διασκευή του Bad του Michael Jackson, Because I'm fat, you know I'm fat κτλ. Λοιπόν, ερχόμενη σήμερα στη δουλειά, εδώ τουλάχιστον στην Αγγελάκη, δεν μπόρεσα να πάω γιατί βιαζόμουν και στην Τζιμισκή να δω, είδα φυσικά τα ιαπωνικά σύμβολα που έχουν αρχίσει ήδη να στολίζουν τους δρόμους της πόλης εν ώψη της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έχουν ήδη, διαβάζω, αναρτηθεί 50 οριζόντιες γυρλάντες, πάνω από 400 σύμβολα της Ιαπωνίας και της Ιαπωνικής παράδοσης αλλά και της Ελλάδος θα αναρτηθούν σε διάφορα κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης. Ήδη σας είπα εδώ για την Αγγελάκη, Εγνατία, 3η Σεπτεμβρίου, Αριστοτέλους, Τσιμισκή, οι σημαίες της οικοδέσποινας Ελλάδος και της φιλοξενούμενης Ιαπωνίας, το φουνό Φουτζιγιάμα, το σύμβολο του Τακούμι, μια παραδοσιακή Ιαπωνική πύλη, το Τόρι, και το σήμα της 90ης ΔΕΦ φιγουράρουν στις γυρλάντες που ήδη έχουν αναρτηθεί στο χώρο εδώ γύρω από τη ΔΕΦ. Κομβικό δε είναι το σύμβολο του Τακούμι, καθώς έτσι ονομάζεται στην Ιαπωνία η διαχρονική φιλοσοφία της δεξιοτεχνίας, που μεταξύ άλλων θεωρείται εκ των βασικών κινητήριων δυνάμεων της οικονομικής καινοτομίας της χώρας. Το Τακούμι, σου λέει, είναι η φιλοσοφία που εμπνέει το σχεδιασμό και τη λειτουργία του Ιαπωνικού περιπτέρου στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η Ιαπωνική συμμετοχή θα φιλοξενηθεί συγκεκριμένα στο περίπτερο 13 και φυσικά μην ξεχνάμε τις μεγάλες συναυλίες και τους πολύ αξιόλογους καλλιτέχνες που αναμένουμε και φέτος στα πλαίσια της 90ης ΔΕΘ, η οποία ξεκινάει 5 του Σεπτέμβρη και λαμβάνει χώρα έως και τις 13 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, με Rolling Stones θα συνεχίσουμε, διότι σαν σήμερα το 1974 κυκλοφόρησαν το 11ο άλμπουμ τους με τίτλο Goat's Head Soup. Περιέχει μάλιστα τη μεγάλη τους επιτυχία Angie, αλλά επειδή το συγκεκριμένο τραγούδι το είχαμε έτσι μεταδώσει σχετικά στα κοντά, δηλαδή το είχαμε μεταδώσει την προηγούμενη εβδομάδα και δεν θέλω να βάζω τα ίδια, είπα να βάλω κάτι πιο πρόσφατο, κάτι πιο σύγχρονο από Rolling Stones, το Living in a Ghost Town, το οποίο όμως το ακούμε σε φάση remix. Δηλαδή, εμείς συνεχίζουμε τώρα να είμαστε σε ένα beach bar, να πάμε για τη βουτιά μας και να ακούσουμε αυτό.

Δεν ξέρω αν σας άρεσε αυτό το ρημιξάκι από Rolling Stones. Εδώ είμαστε αγουναδί στον 102.3. Δεν θα πούμε τελευταία ημέρα του καλοκαιριού, επειδή είναι Δευτέρα 31 του Αυγούστου. Ίσα-ίσα είπαμε και λόγω καιρικών συνθηκών ότι το καλοκαιράκι συνεχίζεται με μία, σημειώστε, μικρή παραφωνία την Πέμπτη που μας έρχεται. Έχουμε κινησούλα στους δρόμους της πόλης. Φαίνεται έχουμε επιστρέψει οι περισσότεροι στα καθήκοντά μας, στις εργασίες μας. Έρχεται και η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης από 5 ως 13 του μήνα, με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Στείλω την καλησπέρα μου οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, και στην Καβάλα και στις Σέρες και στη Δράμα και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική και στα Βασιλικά και φυσικά στο εξωτερικό. Και εδώ να στείλω την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Σοφία αλλά και στη φίλη μου τη Χρυσή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, την επικοινωνία, τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή με φωτογραφίες, με βιντεάκια, με ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, παραγγελίες για τραγούδια, όλα τα δεχόμαστε στο Viber στο 6930 078 228. Θα αλλάξουμε ρότα τώρα μουσική, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1991 στην κορυφή του Billboard 200 βρίσκονται οι Metallica με το ομότιτλο άλμπουμ τους, γνωστό και ως το The Black Album. Μάλιστα θα παραμείνουν στην κορυφή για 4 εβδομάδες. Είναι το 5ο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, περιέχει δημοφιλή τραγούδια όπως το Enter Sandman, και οι πωλήσεις του μόνο στις ΗΠΑ ξεπερνούν τα 15 εκατομμύρια αντίτυπα.

Τώρα βλέπω και τη Μαρία Παπαγεωργίου που κάνει στάση στην ΕΡΤΡΙΑ, στην εκπομπή Στάση ΕΡΤΡΙΑ φυσικά από την τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ. Εμφανίζεται σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου, στην Πλάζα Ρετσού, στην Καλαμαριά, στα πλαίσιο του φεστιβάλ Παραθήναλος. Ήδη να σας δώσουμε έτσι και ένα tip για το πώς να περάσετε σήμερα το βράδυ. Θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής με ένα τραγούδι που εσείς ζητήσατε και έτσι είναι πολύ ταξιδιάρικο να πω. Δεν ξέρω, εγώ κάθε φορά που το ακούω αυτό το τραγούδι σκέφτομαι πουλάκια, σκέφτομαι ουρανού, σκέφτομαι ταξίδια, εννοείται θάλασσα και όλα τα σχετικά. Οδεύουμε με το συγκεκριμένο τραγούδι μέχρι και η αρμύρα της θάλασσας μου έρχεται στις 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102 μήνες στην παρέα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θεοδόριο του Δήμου Συντικής Ερών, χωρίς να κινδυνεύει κατοικημένη περιοχή. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Συντικής προκειμένου να συνδράμει το έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Σερών. Ο Αύγουστος κλείνει με άλμα άνω του 3% στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο ιρανικούς εκτοξευτές πυράβλων στο νησί Λαράκ, σηματοδοτώντας την επιστροφή στις μάχες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το διεθνές αργό πετρέλαιο Brent για παράδοση Σεπτεμβρίου σημείωσαν άνοδο 3,3% στα $90.99 το βαρέλι. Την ίδια ώρα η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης σε επαναλλακτικό επίπεδο αγγίζει τα 2,029 ευρώ το λίτρο. Η κυβέρνηση παρατείνει την επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσαν και τα διελιστήρια. Η επιδότηση θα ισχύει και για ολόκληρο το Σεπτέμβριο και στόχο έχει να συγκρατήσει τις αυξήσεις στα πρατήρια καυσίμων. Μείωση τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται η είσοδος και άλλων κωδικών στην πρωτοβουλία. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Πρέπει να σταματήσουμε ως χώρα να χάνουμε ευκαιρίες, διεμήνυσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, όπου βρέθηκε. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης συναντήθηκε με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης εν ώψη της ΔΕΘ και παρουσίασε το πρόγραμμα του κόμματός του. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελαβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Συγχαρητήρια στον Υπουργό Εθνικής Αμήνης Νίκο Δένδια και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη σημερινή τους μεγάλη επιτυχία. Όπως είπε, έδωσε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλέα. Στο πλαίσιο συζήτησης επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Βασίλη Μεταξά, ο οποίος επέκρινε τον Υπουργό ότι θεωρεί πρωταρχικότερη τη συμφωνία με το Ισραήλ από ότι τα προβλήματα της υγείας και των επιθητεία γιατρών, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι η συμμαχία με το Ισραήλ εξασφαλίζει την ελευθερία του ελληνικού κράτους. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε χθες σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 4 άτομα. Η Σαντορίνη βγαίνει από την Carte Postale και μπαίνει στο μετρό του Παρισιού. Εικόνες της Σαντορίνης θα προβάλλονται σε 205 ψηφιακές οθόνες σε 11 κεντρικούς σταθμούς της γραμμής 14 του μετρό του Παρισιού που συνδέει την πόλη με το αεροδρόμιο Ορλή. Πρόκειται για ένα δίκτυο με περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες ημερησίως, προσφέροντας σημαντική προβολή του προορισμού στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντα Μόντι είπε σήμερα στο Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η χώρα του υποστηρίζει κάθε ειρηνευτική προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Μόντι και Πούτιν συναντήθηκαν στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν, Μπισκέκ, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Τους 939 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων μειώθηκε ελαφρώς σε 3.925 από τον προηγούμενο απολογισμό. Η κατολίσθηση που προκλήθηκε από τις πλημμύρες επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί, ενώ 546 άνθρωποι αγνοούνται. Μια γυναίκα υπέστη σοβαρά εγκάβματα κατά τη διάρκεια μιας κεσαρικής επέμβασης, όταν ξέσπασε φωτιά, ένα σπάνιο φαινόμενο, την οποία προκάλεσε ένα αντισηπτικό υγρό που ήρθε σε επαφή με ένα ηλεκτροχειρουργικό εργαλείο στην Πράγα, στην Τσεχία. Το νεογέννητο ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή, εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω όρινα, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου, ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Τμήματα βρεφικά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μονή Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315 200 029.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

άξονε αυτό το ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αθλίου στίχου ενό υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.

0: να γινότανε. Πήρε 3-10 για τον κόσμο.
1: Με 5 μεγάλες συναυλίες να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε Ηράκλειο, Λάρισα, Λευκοσία, Ξάνθη και Πάτρα, το Lex Tour 2026 έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο σημαντικά συναυλιακά γεγονότα της χρονιάς και δι' του καλοκαιρακίου. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα στις μέχρι στιγμής τάσεις της περιοδίας του Lex, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά τη μοναδική του σχέση με το κοινό του. Πλέον η περιοδία του Θεσσαλονικιού ράπερ μπαίνει στην τελική της ευθεία με 3 τελευταίους σταθμούς στο Βόλο 2 Σεπτεμβρίου. Στα Χανιά 5 Σεπτεμβρίου και στα Ιωάννινα στις 19 του Σεπτέμβρη. Ο Lex αποτελεί εδώ και χρόνια το πιο σημαντικό, το πιο επιδραστικό πρόσωπο της ελληνικής hip-hop σκηνής, με μια πορεία που ξεκίνησε από τα τέλη της δεκαετίας του 90, έχει επηρεάσει ολόκληρες γενιές ακροατών και μουσικών. Οι δίσκοι του σημειώνουν διαχρονικά εκατομμύρια ακροάσεις. Οι ζωντανές του εμφανίσεις εξελίσσονται σταθερά σε πολιτιστικά γεγονότα με πανελλαδική επίχυση. Να σημειώσω ότι και τα εισιτήριά του εξαντλώνται σε χρόνο ντετέ. Και επίσης να πω ότι τα εισιτήριά του ξεκινάνε και από 15 ευρώ, το οποίο το θεωρώ πολύ πολύ λογικό. Τρεις λοιπόν τελευταίες πόλεις, τρεις τελευταίες βραδιές μιας περιοδίας που ήδη έχει αφήσει το αποτύπωμά της στο συναυλιακό καλοκαίρι του 2026. Εδώ είμαστε λοιπόν ακουναδί στον 102.3, απόγευμα Δευτέρας 31 του Αυγούστου. Αγγελική Πρέλου στη τεχνική υποστήριξη, θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Έχουμε μια έτσι κινητικότητα στους δρόμους της πόλης, ιδιαίτερα στο κέντρο, στην Πολυτεχνείου, στην Τσιμισκή, λίγο στη Λεωφόρο Νίκης. Περιφερειακώς βλέπω ότι βαίνουμε καλώς. Από ό,τι δείχνει η εικόνα, σιγά σιγά έχουμε επιστρέψει όλοι στα πόστα μας. 32 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και επειδή τις Δευτέρες ξεκινάω με το top 20 των ξένων τραγουδιών για την προηγούμενη εβδομάδα, στο top 20 πάλι στην πρώτη θέση είναι αυτό το τραγούδι, τον Dracula. Αλλά επειδή το έχουμε μεταδώσει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Πάμε στη δεύτερη θέση, είναι η Ζέινα και το Τζανάτο. Πάμε στην τρίτη θέση που είναι η Σακύρα και Μπέρνα Μπόι και το Die Die, που μας θυμίζει, αν θέλετε, Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026. Στα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228 μιλάμε μαζί στο 2313 338 420.

Normal Lewis, φυσικά όταν ακούμε δίσκο κομμάτια, ευθύνεται φυσικά ο φίλος μου, ο Δισκόβιος, ο Βασίλης από την Καβάλα, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ. Τι ωραία κομμάτια μας μαθαίνεις και έτσι πολύ μας αρέσει να μας μαθαίνετε και να δημιουργείτε εσείς το playlist αυτής της εκπομπής. Άκου να δεις εδώ στον 102 και σήμερα απόγευμα Δευτέρας 31 του Αυγούστου που έχουμε και κινησούλα στους δρόμους της πόλης διότι επιστρέψαμε σιγά σιγά οι περισσότεροι και 30 βαθμοί Κελσίου. Και από δίσκο θα πάω σε country διότι σας λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι έφυγε από τη ζωή η θρυλική Dolly Parton στις 25 Αυγούστου του 2026 ηλικία 80 ετών. Η θρυλική λοιπόν μορφή της country μουσικής, η Dolly Parton, κυδεύτηκε σε ιδιωτική οικογενειακή τελετή στο Nashville λίγες ημέρες μετά το θάνατό της. Σύμφωνα με όσα δημοσίευσε η ανιψιά της, η Dolly Parton αναπαύεται πλέον δίπλα στον αείμνηστο σύζυγό της, τον Carl Dean, με τον οποίο μοιράστηκε περισσότερα από 50 χρόνια ζωής, μισό αιώνα ζωής, στο Nashville στο Tennessee. Η Lainey Parton, που είναι η ανιψιά της, αποκαλούσε, λέει, τη διάσημη τραγουδίστρια γιαγιά και θυμήθηκε τη στενή σχέση που είχαν, όπως έγραψε η ίδια στην ανάρτησή της. Επειδή η Dolly Parton δεν απέκτησε ποτέ δικά της παιδιά, έκανε τα μέλη της οικογένειάς της να αισθάνονται σαν να ήταν δικά της. Η οικογένεια ζήτησε αντί για λουλούδια να γίνουν δωρεές στη βιβλιοθήκη φαντασίας της Dolly Parton, το πρόγραμμα που δημιούργησε η ίδια η τραγουδίστρια για την αποστολή δωρεάν βιβλίων σε μικρά παιδιά. Μάλιστα, το Σάββατο που μας πέρασε, πραγματοποιήθηκε και συναυλία αφιέρωμα στην Dolly Parton στο Nashville. Παράλληλα, ο κυβερνήτης του Tennessee ανακοίνωσε ότι στα σχέδια είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο του Nashville να πάρει πλέον το όνομα της Dolly Parton ως φόρο τιμής στην τεράστια προσφορά και στην κληρονομιά της. Φυσικά, το θρυλικό της τραγούδι Jolene το 1973 είναι αυτό που την έκανε διάσημη σε όλο τον κόσμο και είναι και αυτό που έχει διασκευαστεί πάρα πολλές φορές.

Διασκευή. Σήμερα είναι η μέρα της διασκευής. Μάλα Βίντα, Νουβέλ Βάγκ, εδώ στο Αγουναδί, στον 102 της R3, Δευτέρα 31 του Αυγούστου. Και από ό,τι φαίνεται, σας άρεσε τελικά ο Spider-Man με τον Tom Holland και τη Zendaya, διότι από ό,τι διαβάζω σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, πάμε σε κινηματογραφικό νέο, πέρασε τον Τιτανικό και κυνηγάει το top 3, αν θέλετε έτσι τα ελληνικά, όλων των εποχών. Μία ανάσα από την πρώτη τριάδα των εμπορικότερων ταινιών όλων των εποχών βρίσκεται πλέον το Spider-Man Brand New Day, καθώς η νέα αυτή περιπέτεια του Peter Parker, ξανά λέω με τον Tom Holland στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ξεπέρασε τον Τιτανικό, έχει συγκεντρώσει 2,3 δις δολάρια παγκοσμίως. Η νέα αυτή ταινία του Spider-Man κατάφερε μέσα σε πολύ λίγες εβδομάδες να ανατρέψει την κατάσταση και την κατάταξη στην κορυφή του παγκόσμιου box office. Στην κορυφή παραμένει το Avatar του 2009, αλλά σκεφτείτε ότι το Spider-Man έχει να δώσει κι άλλο. Μόλις σου λέει 2 εκατομμύρια δολάρια από την τρίτη θέση. Χαμός με το Spider-Man, με τον Tom Holland και τη Zendaya. Εγώ έχω πει ότι δεν μου αρέσουν αυτού του είδους οι ταινίες, αλλά από ό,τι φαίνεται εσάς σας αρέσουν και καλώς πηγαίνετε και τις κυνηγάτε, όπως και ο Spider-Man κυνηγάει το top 3 όλων των εποχών. Λοιπόν, και το επόμενο τραγούδι εσείς μας το ζητήσατε, Χατήρη, δεν χαλάμε. Για λίγο ακόμα θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber του 102 στο 6930 078 228.

Και από τη δίσκο των 80's πάμε στη δίσκο των 2026. Αχ, My Greek Odyssey βλέπω τώρα στην R3, που μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο τύπος που γυρνάει στην χώρα μας και μας δείχνει τα όμορφα μέρη μας. Αυτός τα ξέρει καλύτερα και τα έχει δει πολύ περισσότερο από μένα και τον ζηλεύω γι' αυτό το λόγο. Και Odyssey είπα τώρα και θα σας υπενθυμίσω, γιατί σας λέγαμε νωρίτερα για το Spider-Man και για το γεγονός ότι έχει περάσει και τον Τιτανικό και γενικά, γενικότερα έτσι, τις πρωτιές. Και η Οδύσσια συνεχίζει φυσικά, η Φρενίτιδα με την Οδύσσια, και συνεχίζει να πηγαίνει πάρα πολύ καλά στο box office. Και αν δεν έχετε δει μέχρι τώρα την Οδύσσια, εγώ τουλάχιστον προσωπικά θα σας πω και θα σας προτείνω να τη δείτε. Αν μπορείτε να τη δείτε και σε IMAX έτσι, οθόνη, ακόμα καλύτερα. Αλλά σε κάθε περίπτωση αξίζει να δείτε την Οδύσσια του Christopher Nolan. Λοιπόν, από την δίσκο τώρα θα πάω στην Ολίβια Ροντρίγκο, η οποία αυτό το Σάββατο που μας πέρασε ήταν η headliner στη διοργάνωση του, την πρώτη διοργάνωση του Daisy Chain Fields, το οποίο είναι ένα μουσικό φεστιβάλ, λαμβάνει χώρα στην Καλιφόρνια. Η Ροντρίγκο ήταν η headliner βέβαια της βραδιάς, αλλά δεν έλειψαν και τα πολύ τρανταχτά ονόματα, όπως αυτό της Stevie Nicks, αλλά και όχι μόνο. Μαζί με τη Stevie Nicks έδωσαν μια πολύ ξεχωριστή εμφάνιση, ερμήνευσαν το Latch Light, αλλά η Stevie Nicks δεν ήταν η μοναδική special guest star της Ολίβια Ροντρίγκο. Η τραγουδίστρια επανενώθηκε επί σκηνής με την Alanis Morissette για μια κοινή ερμηνεία στο iconic τραγούδι Ironic, και το οποίο συγκέντρωσε πάρα πολύ έτσι την προσοχή και των ακροατών και τα βλέμματα και όλα, και γενικότερα στέφθηκε με επιτυχία αυτό το Daisy Chain Fields, το πρώτο μουσικό φεστιβάλ το οποίο διοργάνωσε η πολύ υποσχόμενη και ανερχόμενη η Ολίβια Ροντρίγκο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Ironic για τη συνέχεια.

Nobody's wife, λέει. Βέβαια, ίδια παντρεύτηκε. Από ό,τι ξέρω, κανένα 2-3 φορές το έκανε το βήμα. Λοιπόν, Ανούκ, Nobody's wife από το 1997 και εμείς έτσι λέγαμε και τελικά παντρευτήκαμε και τώρα ρωτάμε αν πετύχαμε το γιουβέτσι στην γάστρα και στο κρυθαράκι και τα κεφτεδάκια και τα μπιφτεκάκια και τα σχετικά. Λοιπόν, πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για το πώς να περάσετε σήμερα, σήμερα Δευτέρα, 31 του Αυγούστου. Δεν αποχαιρετάμε το καλοκαίρι, ίσα-ίσα. Εμείς συνεχίζουμε. Καλοκαιράκι 2026 και επειδή πάντα θέλουμε λίγο να σκάσει το χυλάκι μας, δηλαδή να περάσουμε όμορφα και ιδιαίτερα έτσι αν είναι κάτι κωμικό, ακόμα καλύτερα, σας έχω stand-up comedy, ζώδια, ζωντανή μουσική με τον Νικόλα Φραγκιουδάκη, την Τζοάννα Ντρίκο και τον Τόμ Γιώση σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά. Η Κοσμική Αγάπη λοιπόν έρχεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο κήπου εδώ στη γειτονιά μας, για μια μοναδική παράσταση που συνδυάζει και stand-up comedy και μουσική, αλλά και το αγαπημένο αυτής της εκπομπής και επιστημονικά πάντα, αστρολογικές αποκαλύψεις. Σήμερα λοιπόν, σήμερα στο θέατρο κήπου, πάρα πολύ ωραία πρόταση για να περάσετε πολύ όμορφα και είπαμε να μην αποχαιρετήσετε ακόμα το καλοκαίρι, ίσα ίσα συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε και μουσικά και από την Ανούκ πάμε στην Κριστίνα Αγγιλέρα που δεν σταματάει να είναι μια μαχήτρια και έτσι πρέπει, fighter για τη συνέχεια. After all you put me through, you think I despise you, but in the end I wanna thank you, cause you made me that much stronger.

Έτσι, μαχήτριες είμαστε όλες οι γυναίκες. Έχουμε πάρα πολλούς ρόλους καθημερινά. Χαμός γίνεται, τρέξιμο και στο σπίτι και στη δουλειά και από εδώ και από εκεί. Και αυτό το τραγούδι το αφιερώνω σε όλες τις γυναίκες ακροάτριες που μας ακούνε εδώ. Λοιπόν, σας δώσαμε και μια θεατρική πρόταση. Πάμε και στη μουσική πρόταση της ημέρας. Σας λέγαμε και νωρίτερα ότι η Μαρία η Παπαγεωργίου εμφανίζεται στην Πλάζα Ρετσούς, εδώ στην Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Δευτέρα, 31 του Αυγούστου, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Παραθήνα Λος, στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 15 ευρώ. Εδώ είμαστε χωρίς εισιτήριο, καθημερινά κοντά σας, άκου να δεις, στον 102, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τη φίλη μου, την Αγγελική Τιμπρέλου, που και αυτή είναι μια μαχήτρια, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Δεν είπαμε σήμερα, δεν αποχαιρετάμε ακόμα το καλοκαίρι. Ίσα-ίσα συνεχίζουμε και τα μπάνια μας και τις βουτιές μας, όπως μας είπε και ο φίλος μας ο Χρυσόστομος ο Παρανός, καθώς μέχρι και τις 10 του Σεπτέμβρη, βγάλετε μια παραφωνία την Πέμπτη που μας έρχεται που θα έχει βροχούλες, οι θερμοκρασίες θα δίνονται για βουτιές στη θάλασσα και όχι μόνο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης, αυτή τη στιγμή, και αν έχετε κάνει μια βόλτα στην πόλη, ενδεχομένως και εσείς να είδατε μερικά από τα 400 ιαπωνικά σύμβολα που πλέον στολίζουν τις δρόμους της πόλης εν ώψη της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης που ξεκινάει 5 έως και 13 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά. Να σας ανταμώσουμε ξανά αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5. Να σας ευχηθούμε να περάσετε υπέροχα και το υπόλοιπο της ημέρας, αλλά και όλη την εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη, με μέσο ποσοστό 9,5%, ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται η είσοδος και άλλων κωδικών στην Πρωτοβουλία. Την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών και για το μήνα Σεπτέμβριο. Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο ενάντια στο ράλι των τιμών των καυσίμων ίσχυε μέχρι σήμερα. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, συνολικά από τον Απρίλιο που ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψος 36 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2.0. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδος-Λιβάνους σε στρατηγική εταιρική σχέση υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, που επισκέφτηκε τη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Αθήνας στην κυριαρχία και την ανεξαρτησία του Λιβάνου και στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης με το Ισραήλ. Έδωσε παράλληλα έμφαση στην οικονομική και ενεργειακή συνεργασία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα πιστεύει σε κοινές υποδομές και ενεργειακές γέφυρες που θα συνδέουν την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελ Αβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιδρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 19 ελληνικές εταιρείες με μερίδιο άνω του 25%. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της ατζέντα του 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε χθες σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 4 άτομα. Ο ιατροδικαστής εντόπισε στην πλάτη του παιδιού τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι διαφορετικών διαστάσεων, με την υπόθεση να αντιμετωπίζεται ως βρεφοκτονία. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θεοδόριο του Δήμου Συντικής Ερών. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Συντικής προκειμένου να συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος. Μειωμένο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες είναι ο υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για αύριο, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, τους 939 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική φωνική πλημμύρα που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών. Η κατολίσθηση που προκλήθηκε από τις πλημμύρες επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ, στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί. Οι αγνοούμενοι και στις δύο χώρες υπολογίζονται σε πάνω από 4.470, με τη συντριπτική πλειοψηφία να έχει χαθεί στο Νεπάλ. Ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντα Μόντι είπε σήμερα στο Ρώσο Πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν ότι η χώρα του υποστηρίζει κάθε ειρηνευτική προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Μόντι και Πούτιν συναντήθηκαν στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν Μπισκέκ στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός μπαίνει στη μάχη της Super League αντιμετωπίζοντας στις 7.30 τον Λεβαδιακό εκτός έδρας στο παιχνίδι που ολοκληρώνει τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Γνωρίζετε το Αμερικανικό Ίδρυμα Θυμάτων του Κομμουνισμού? Η πιο επίοικης έκφραση που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω, φίλες και φίλοι, είναι ένα θλιβερό τσίρκο αποτελούμενο από ένα μάτσο παλιάτσους που περνούν τις ώρες τους ενημερώνοντας, εντός εισαγωγικών αυτό το ενημερώνοντας, ανυποψίαστα και αγράμματα υποκείμενα περί των κινδύνων της κομμουνιστικής ιδεολογίας. Σκληρός, ε! Την ξέρετε την άποψή μου για την ιστορία. Οφείλουμε να είμαστε πάντοτε ειλικρινείς σε αυτά που λέμε στους άλλους. Και κυρίως οφείλουμε να την αναλύουμε μέσα από όρους πολιτικούς, μέσα από όρους ιδεολογικούς και να μην ψάχνουμε φαντάσματα προκειμένου να ικανοποιήσουμε και να προωθήσουμε τα δικά μας συμφέροντα. Το συγκεκριμένο ίδρυμα που λέτε ιδρύθηκε το 1994 από τους Lee Edwards, Lev Dobryavsky και Zbigniew Brzezinski και μεταξύ άλλων είναι αυτό που χρηματοδότησε αλλά και φρόντισε πολιτικά την κατασκευή και κυρίως την ανέγερση στην κεντρική πλατεία της Ουάσιγκτον του ομώνυμου αγάλματος των θυμάτων του κομμουνισμού. Και πότε τα έκανε όλα αυτά? Όλα αυτά σε μια εποχή που τα βράδια, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το άγαλμα, οι πράκτορες της CIA, σε συνεργασία με κάτι βρώμικα σκυλιά από την Ονδούρα, τους λεγόμενους Κόντρας, έμπαιναν στα κρυφά στο έδαφος της επαναστατημένης Νικαράγουας. Και τι κάνανε, λέτε? Μπαίναν στα χωριά, τα οποία δυνατούσαν να φυλάξουν οι Σαντινίστας, και μάζευαν όλες τις έγκυες γυναίκες. Μετά τους έσκιζαν την κοιλιά χωρίς αναισθησία, έπαιρναν από μέσα το παιδί, γέμιζαν την κοιλιά με δολάρια και μετά τις έραβαν. Σας όκαρα, έτσι. Έτσι πρέπει. Όχι πως είχα στόχο εσάς προς Θεού, φίλες και φίλοι, αλλά ήθελα να ενισχύσω την άποψή μου πως αν έρθει η ώρα να μιλήσεις για θύματα, τουλάχιστον να είσαι θύμα. Διότι οι μεγαλύτεροι θύτες του κόσμου δεν έχουν κανένα, μα κανένα δικαίωμα να ομιλούν. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν είσαι κυμπάρης, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να το βουλώσεις και να περιμένεις την ιστορία να σε κρίνει.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην τελευταία για τον Αύγουστο, σας την έφερα έτσι, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». 102 FM, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Βούρα στην τεχνική υποστήριξη. Και ποιος δεν έχει τραγουδήσει το If I Had a Hammer με το οποίο ξεκινήσαμε, ή αλλιώς The Hammer Song, και ποιος δεν έχει δουλέψει πάνω στη μουσική του συγκεκριμένου τραγουδιού. Η Ιταλίδα, η τραγουδίστρια Ρίτα Παβόνε με το Date Mi Martello, Martin De Vandella στο 1963 στο άλμπουμ Heat Wave, The Sam Cooke στο The Sam Cooke άλμπουμ του 1964, Κόσμος Πολύς. Εμείς όμως ακούσαμε το πρωτότυπο, το ιστορικό αυτό τραγούδι, το οποίο έγραψαν ο Πιτ Σίγκερ και ο Λι Χέις το 1949. Ένα τραγούδι που στάθηκε στο πλευρό, θα λέγαμε, ως άξια σημαία του εργατικού κινήματος της εποχής εκείνης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα, πρωτοπαρουσιάστηκε στις 3 Ιουνίου του 1949 στο Σεν Νίκολας Αρίνα της Νέας Υόρκης, σε μια βραδιά αφιερωμένη στους ηγέτες του Κομμουνιστικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτείων, οι οποίοι τότε περνούσαν, τι άλλο, από δίκη. Αυτό το τσίρκο όμως, για το οποίο σας μιλούσα και στην εισαγωγή με τον τίτλο «Αμερικανικό Ίδρυμα Θυμάτων του Κομμουνισμού», βιάστηκε. Βιάστηκε και αποφάσισε να βγάλει τα δικά του ιστορικά συμπεράσματα. Και έτσι, πριν από μερικούς μήνες, και συγκεκριμένα τον περασμένο Νοέμβριο, διοργάνωσε μια έρευνα με τη βοήθεια του δικτύου YouGov. Η έρευνα ήταν κόλαφος. Και βέβαια, και να ήθελα να την μαζέψουν μετά, δεν γινόταν. Τα Αμερικανάκια που λέτε, όπως πολλές φορές τους αποκαλούμε κυρίως κοροϊδευτικά, έστειλαν αδιάβαστους τους μπαμπάδες τους. Ο πολιτικός προσανατολισμός της αμερικανικής νεολαίας ήρθε στο προσκήνιο χάρη στην γκάφα του Ιδρύματος που θέλησε σόν και καλά να κάνει μια έρευνα που θα αποδείκνυε το ότι ο καπιταλισμός ήταν, είναι και θα είναι για πάντα το αγαπημένο φρούτο των Αμερικανών. Σύμφωνα με την έρευνα, οι νέοι στις Ηνωμένες Πολιτείες ηλικίας 21 έως και 30 χρόνων θα προτιμούσαν να ζουν σε σοσιαλιστική και όχι σε καπιταλιστική κοινωνία. Γέλιο, ε! Συγκεκριμένα, η γενιά των millennials, όπως τους αποκαλούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα επέλεγε με ποσοστό 44% να ζει σε μια σοσιαλιστική χώρα, ενώ στη δεύτερη θέση έρχεται ο καπιταλισμός με 42%. Το 53% των νέων πιστεύει ότι το ισχύον σύστημα δουλεύει εναντίον τους, ενώ συνολικά το 48% των Αμερικανών ασπάζεται την ίδια άποψη. Επτά στους 10 Αμερικανούς, σύμφωνα πάντα με την ίδια έρευνα, πιστεύουν ότι οι πλούσιοι δεν πληρώνουν τους φόρους που τους αναλογούν, ενώ 8 στους 10 πιστεύουν ότι η οικονομική ανισότητα είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Έχω την αίσθηση, και την έχετε και εσείς μετά από αυτό, φίλες και φίλοι, πως ο ίδιος ο Λένιν να διοργάνωνε την έρευνα και να πήγαινε από σπίτι σε σπίτι και να χτυπούσε πόρτες, τέτοια σοσιαλιστικά νούμερα δεν θα έβγαζε. Λένιν, είπα. Στα 1918, λίγους μήνες μετά την επανάσταση των Πολσεβίκων, ο Λένιν στέλνει προς τους Αμερικανούς εργάτες ένα γράμμα. Ένα γράμμα που σαφώς έπαιξε ρόλο καταλυτικό στο δυνάμωμα του εργατικού κινήματος των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και σε κάτι που αποτέλεσε την αφορμή της σημερινής εκπομπής. Το γράμμα του Λένιν προς τους Αμερικανούς εργάτες έκλεινε ως εξής, φίλες και φίλοι. Όποιος αποδέχεται την επανάσταση του προλεταριάτου μόνο με τον όρο ότι αυτή θα εξελιχθεί εύκολα και ομαλά, ότι θα υπάρχει από την πρώτη στιγμή συνδυασμένη δράση των προλετάριων των διαφόρων χωρών, ότι θα υπάρχει των προτέρων εγγύηση πως δεν θα υποστεί ήττες, ότι ο δρόμος της επανάστασης θα είναι πλατής, ελεύθερος, ευθύς,
ότι δεν θα χρειαστεί στο δρόμο προς τη νίκη να υποστεί από καιρό σε καιρό τις πιο βαριές θυσίες, να βρεθεί κλεισμένος μέσα σε ένα πολιορκημένο φρούριο ή να περάσει από τα πιο στενά, αδιάβατα, σπυροειδή και επικίνδυνα ορεινά μονοπάτια, αυτός δεν είναι επαναστάτης. Δεν απαλλάχθηκε από τον σχολαστικισμό της αστικής διανόησης. Στην ουσία, θα ξεγλιστράει συνεχώς στο στρατόπεδο της αντεπαναστατικής αστικής τάξης, όπως η δική μας δεξή εσέρι, η Μενσεβίκη, ακόμη αν και σπανιότερα, και η αριστερή εσέρι. Τι ήθελε να προλάβει ο Λένιν με το γράμμα του? Ήθελε να προλάβει τους μετασχηματισμούς που γινόταν και που θα γινόταν στο αμερικανικό εργατικό κίνημα. Ήθελε να προλάβει την προδοτική, όπως αποδείχτηκε, δράση της σοσιαλδημοκρατίας. Και θα δούμε αργότερα γιατί ο Λένιν είχε δίκιο. Η πρώτη αναφορά σε απόπειρα συνδικαλισμού στις ΗΠΑ έρχεται από το μακρινό 1805, όταν 8 τσαγκάριδες, μέλη του νεοσύστατου συνδικάτου των τσαγκάριδων της Φιλαδέλφειας, κατηγορήθηκαν για σύσταση συμμορίας και συνωμοσία με σκοπό της αυξήσης μισθών. Ήταν έγκλημα τότε να ζητάς αύξηση. Το 1827 έχει καταγραφεί η ομιλία ενός τσαγκάρι προς συναδέλφους του, ο οποίος μεταξύ άλλων έλεγε: «Μας καταδυναστεύουν με κάθε ευκαιρία. Μοχθούμε παράγοντας αγαθά κάθε είδους για να τα απολαμβάνουν άλλοι, ενώ εμάς μας δίνουν ψίχουλα. Και σήμερα, ακόμη και αυτά τα ψίχουλα μας τα δίνουν μόνο εάν συμφωνήσουν οι εργοδότες».

Ακούσαμε το τραγούδι «This Land Is Your Land», ένα τραγούδι που έχει ξαναπεράσει από την εκπομπή μας σε κάποια παρόμοια θέματα, αλλά δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να αφήσεις έξω έναν από τους πιο σημαντικούς ύμνους του εργατικού κινήματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα τραγούδι, πραγματικός ύμνος στην συναδέλφωση, στην αλληλεγγύη, στον κοινό αγώνα. Του Woody Guthrie, το 1940. Μια απάντηση, θα λέγαμε, του Woody Guthrie, ο οποίος είχε βαρεθεί να ακούει στο ραδιόφωνο την Kate Smith να τραγουδάει το God Bless America, και έτσι παίρνει την απόφαση να δώσει την δικιά του απάντηση. Πάμε όμως και πάλι πίσω στους τσαγκάριδες των αρχών του 19ου αιώνα. Εκείνη την περίοδο, πριν καν ο Κάρλ Μάρξ συμπληρώσει την πρώτη δεκαετία της ζωής του, οι ιδέες του ουτοπικού σοσιαλισμού, των Προυντών, Φουριέ, των Όουεν και άλλων, είχαν απήχηση στα πιο καταπιεσμένα κοινωνικά στρώματα. Το 1829, ο George Henry Evans, τυπογράφος και εκδότης της πρώτης ίσως εργατικής εφημερίδας της Νέας Υόρκης, της Workingman Advocate, έγραψε την περίφημη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των εργατών. Το 1835 στη Φιλαδέλφεια πραγματοποιήθηκε γενική απεργία υπό το συντονισμό ανειδίκευτων και βιομηχανικών εργατών, βιβλιοδετών, τεχνητών κοσμημάτων, μεταφορέων κάρβουνου, κρεοπολών και επιπλοποιών, με αίτημα την καθιέρωση του δεκαώρου ως ανώτατου ημερήσιου ωρίου εργασίας. Η πιο μαχητική εργατική κινητοποίηση της δεκαετίας ήταν αυτή των υφαντουργών της Φιλαδέλφειας, οι οποίοι όχι μόνο έκαναν απεργία διεκδικώντας μεγαλύτερο μεροκάματο, αλλά επιτέθηκαν και στα σπίτια όσων δεν συμμετείχαν. Η πρώτη αμιγώς γυναικεία κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε από τις μοδίστρες της Νέας Υόρκης, οι οποίες συγκρότησαν τις Ενωμένες Μοδίστρες της Νέας Υόρκης και κατέβηκαν σε απεργία το 1825. 11 χρόνια αργότερα, το 1836, οι εργάτριες κλωστοϊφαντουργίας στο Lowell της Μασαχουσέτης συσπυρώθηκαν γύρω από την Ένωση Νεαρών Εργατριών προκειμένου να διεκδικήσουν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, καθώς και τη μείωση των ενοικίων στα οικοτροφεία όπου διέμεναν. Η οικονομική κρίση που θα έρθει το 1857 ήταν ισχυρό σοκ για την ανερχόμενη αμερικανική οικονομία, ενώ την διαδικασία ρίζοσπαστικοποίησης και ανόδου του εργατικού κινήματος διέκοψε ο αμερικανικός εμφύλιος από το 1861 έως το 1865. Η λήξη του Αμερικανικού εμφυλίου σήμαινε το νέο χτίσιμο του συνδικαλισμού. Στρατιές ανέργων που εγκατέλειψαν τον Νότο και τα κατεστραμμένα εργοστάσια του κατέκλυζαν πλέον τα μεγάλα αστικά κέντρα του Βορρά. Ενώσεις ανέργων ξεπηδούσαν σε κάθε γωνία των Ηνωμένων Πολιτειών. Εθνικά κλαδικά σωματεία όπως το Εθνικό Συνδικάτο Μεταλλουργών και το Σωματείο Βαρελάδων ανασυγκροτήθηκαν, ενώ άλλα, όπως το Εθνικό Συνδικάτο Τυπογράφων, δημιουργήθηκαν από την αρχή. Τα επόμενα χρόνια, οι εργατικές διεκδικήσεις συνεχίστηκαν με αμύωτη ένταση. Οργανώσεις εθνοτικού χαρακτήρα, όπως το αρχαίο τάγμα της Ιβερνίας που συσπήρωνε μετανάστες Ιρλανδικής καταγωγής, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην καθοδήγηση μαχητικών απεργιών, όπως εκείνη των ηρωικών αθρακορίχων στα ορυχεία της Πενσιλβάνια, η οποία έληξε με την εκτέλεση 20 Ιρλανδών απεργών. Οι ιδιοκτήτες ορυχείων, σιδηροδρόμων και κάθε πηγής πλούτου της απέραντης εκείνης χώρας, σαν τον Franklin Benjamin Gowen για παράδειγμα, πρόεδρο της εταιρείας Philadelphia Reading Railroad, δεν ανέχονταν ηρωικούς απεργούς και αιματοβαμμένες απεργίες που αποτελούσαν ανάχωμα στην κερδοφορία τους. Συχνά χρησιμοποιούσαν ιδιωτικούς στρατούς, θα τους θυμάστε,
όπως οι Pickertons ή η αστυνομία Άνθρακα και Χάλιβα ή η αστυνομία των σιδηροδρόμων, προκειμένου να καταστήλουν κάθε αντίσταση. Ταυτόχρονα χρησιμοποιούσαν ως απεργοσπάστες νέους μετανάστες που μόλις έφταναν στην υποτιθέμενη γη της επαγγελίας. Τους φόρτωναν στα τρένα με σκοπό να αντικαταστήσουν τους απεργούς, χωρίς καν οι ίδιοι να το γνωρίζουν τις περισσότερες φορές. Και βέβαια, δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες, όταν οι νεαροί το καταλάβαιναν, ενώνονταν με τους απεργούς.

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Παναγιώτης Βούρας σήμερα στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Το τραγούδι το οποίο ακούσαμε, φίλες και φίλοι, έχει τίτλο «The Preacher and the Slave», «Ο ιερέας και ο σκλάβος», και είναι ένα τραγούδι γραμμένο το 1911 από τον Joe Hill, μια μεγάλη μορφή του κινήματος των βιομηχανικών εργατών του κόσμου. Ένα τραγούδι το οποίο έρχεται ως απάντηση στον ύμνο «In the sweet by and by», και θα σας εξηγήσω το γιατί. Διότι πάρα πολύ απλά, στο συγκεκριμένο τραγούδι, στο «The Preacher and the Slave», κάποια στιγμή ο σκλάβος γυρίζει σε εκείνη τη λογική του. Όλα ωραία και καλά όλα αυτά, αλλά τίποτα για να φάμε. Και η απάντηση η οποία λαμβάνει από τον ιερέα είναι «You will eat by and by in that glorious land above the sky». Δηλαδή, θα φας, μια χαρά που λέμε, σε αυτόν τον δοξασμένο τόπο κάπου εκεί ψηλά στον ουρανό. Ο Τζόι Χιλ, να πούμε πως θα εκτελεστεί κάποια στιγμή για τα αριστερά του, πιστεύω. Η 1η Μαΐου του 1886 θα ρίξει το αίμα αλλά και το φως της σε όλη την Αμερική. Οι πατεράδες όμως των ιδρυτών του Ιδρύματος για τα Θύματα του Κομμουνισμού είχαν πάντοτε απαντήσεις. Το 1962.000 απεργοί χαλιβουργοί νικήθηκαν στα εργοστάσια της US Steel. Ο Εργοδοτικός Εθνικός Σύνδεσμος Μετάλλου διέλυσε την πανεθνική απεργία 58.000 μηχανουργών, ενώ οι επιτροπές επαγρύπνησης έσπαγαν τα γραφεία των συνδικάτων και τα κεφάλια των συνδικαλιστών. Βέβαια, η είσοδος των Ηνωμένων Πολιτειών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έφερε την πολεμική υστερία και περαιτέρω χτυπήματα στους επικίνδυνους για την κοινωνική ειρήνη συνδικαλιστές και εργάτες. Τον Ιούλιο του 1917, κατά τη διάρκεια απεργίας χαλκορίχων, ένοπλοι πολιτοφύλακες εισέβαλαν στα σπίτια τους, έδεσαν χειροπόδαρα 2.000 απεργούς και τους μετέφεραν στην έρημο με ζωάμαξες, όπου και τους παράτησαν απειλώντας τους να μην γυρίσουν πίσω. Όπως αντιλαμβάνεστε, η μάχη θα ήταν ως το τέλος και θα ήταν πολύ σκληρή.

Τα κόμματα που πάλευαν για ένα καλύτερο αύριο είχαν πλέον ιδρυθεί. Το 1919 η ανάπτυξη του εργατικού κινήματος στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και οι επιτυχίες της επανάστασης των Πολσεβίκων στη Ρωσία δυνάμωσαν την αριστερή πτέρυγα στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, στην Συνδικαλιστική Οργάνωση Βιομηχανικοί Εργάτες της Ειρήνης, αλλά και στην Αμερικανική Ομοσπονδία Εργασίας. Μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη της επιρροής της αριστερής πτέρυγας του σοσιαλιστικού κινήματος έπαιξαν τα έργα και τα λόγια του Λένιν. Και εδώ έρχεται το περίφημο γράμμα του προς τους Αμερικανούς εργάτες, με το οποίο φώτισε τα πιο σπουδαία θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα τους αγώνα τους. Από τους ηγέτες της αριστερής πτέρυγας, η πιο αγαπητή στο λαό ήταν ο William Haywood, ο Charles Rudenberg και κυρίως ο John Reed. Στις εκλογές λοιπόν για την ανάδειξη της εκτελεστικής επιτροπής του Σοσιαλιστικού Κόμματος τον Μάη του 1919, οι ηγέτες της αριστεράς πήραν την συντριπτική πλειοψηφία. Ο Ριντ 17.235 ψήφους, ο Ρούντεμπεργκ περισσότερες από 10.000, ενώ ο επικεφαλής της λεγόμενης δεξιάς πτέρυγας Ουίλκουιθ συγκέντρωσε μόλις 4.871. Μπροστά στον κίνδυνο να απολέσουν την ηγεσία, οι ρεφορμιστές όνομα και πράγμα απέκλεισαν πραξικοπηματικά τους εκπροσώπους της αριστερής πτέρυγας από όλα τα κομματικά όργανα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι την περίοδο εκείνη το Σοσιαλιστικό Κόμμα είχε 104.000 μέλη. Όπως αντιλαμβάνεστε, μετά από μια τέτοια μενσεβίκικη πράξη, είχε έρθει πλέον η ώρα της ρήξης. Αυγούστου 1919 και αρχίζουν στο Σικάγο οι εργασίες της Εθνικής Συνδιάσκεψης του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Οι αντιπρόσωποι της αριστερής πτέρυγας με επικεφαλής τον John Reed ζήτησαν να πάρουν μέρος στη συνδιάσκεψη ως νόμιμα εκλεγμένα μέλη της. Όμως η ομάδα Hillquith ζήτησε παρακαλώ τη βοήθεια της αστυνομίας και τους απαγόρευσε την είσοδο. Και έτσι, κάθε εμπόδιο σε καλό που θα λέγαμε, την άλλη μέρα, σαν σήμερα, 31 Αυγούστου του 1919, οι οπαδοί του John Reed ίδρυσαν το Κομμουνιστικό Εργατικό Κόμμα της Αμερικής, όπου εγγράφηκαν περίπου 10.000 μέλη. Και την επομένη, 1η Σεπτέμβρη, άλλη μία ομάδα μελών του Σοσιαλιστικού Κόμματος με επικεφαλής τον Charles Rudenberg ίδρυσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Αμερικής, στο οποίο εντάχθηκαν εργάτες κυρίως μη αμερικανικής καταγωγής. Τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος έφτασαν τις 58.000 περίπου. Και τα δύο κόμματα ζήτησαν να προσχωρήσουν στην Κομμουνιστική Διεθνή. Και το Μάη του 1921 ενώθηκαν και δημιούργησαν το ενιαίο Κομμουνιστικό Κόμμα της Αμερικής, γραμματέας του οποίου εκλέχθηκε ο Ρούντεμπεργκ, αν και ήταν στη φυλακή. Το κόμμα παρέμεινε στην παρανομία έως τις αρχές του 1923, οπότε και νομιμοποιήθηκε. Αγώνας πολλής, Κόσμος και Κοσμάκης χάθηκε. Ένας από αυτούς, τραγούδι το ακούσαμε νωρίτερα, ο Τζόε Χιλ. Ακούμε το ομώνυμο τραγούδι, Τζόε Χιλ, από τον Πολ Ρόμπσον. Ένα τραγούδι το οποίο έγραψε μετά τον θάνατο του Τζόε Χιλ ο Ερλ Ρόμπινσον, μέλος και αυτός του Κομμουνιστικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών.

σκληρό θα το χαρακτηρίζαμε, συμπαγές. Το Αμερικανικό Κομμουνιστικό Κόμμα δεν δεχόταν και πολλές αποκλίσεις από την συγκεκριμένη ιδεολογική του γραμμή. Με την παγκόσμια οικονομική ύφεση του 1929 και την άνοδο του φασισμού προέκυψε η ευκαιρία για αύξηση της δημοτικότητάς του. Υπερασπίστηκε με θέρμη τα δικαιώματα μειονοτήτων και ειδικότερα των Αφροαμερικανών. Κατά τη διάρκεια της έξαρσης του μακαρθισμού, που θα έρθει μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δεκάδες μέλη και οπαδοί του Αμερικανικού Κομμουνιστικού Κόμματος υπέστησαν διώξεις που επαναλήφθηκαν όταν δήλωσε την αντίθεσή του στον πόλεμο του Βιετνάμ. Κατά την περίοδο, αυτή και αν δεν είναι περίοδος, 1959-2000, αρχηγός του κόμματος ήταν ο Γκας Χολ, ο οποίος, σταλινικό τον χαρακτήριζαν, ήταν στενός συνεργάτης του Λεωνίτ Μπρέζνιεφ και μετά τον θάνατό του το 2000 το κόμμα στράφηκε προς το λεγόμενο δημοκρατικό σοσιαλισμό. Πριν το θάνατο όμως του Χολ συνέβη το εξής φοβερό. Πιστός στα ιδεώδη του, όπως είπαμε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ηνωμένων Πολιτειών κλήθηκε να απαντήσει και αυτό στην Περεστρόικα και στην Γκλάσνοστ του Μιχαήλ Κορμπατσόφ, ο οποίος, αφού έκανε μια τρύπα στο νερό, άρχισε στη συνέχεια τα διαφημιστικά με τις τσάντες της Louis Vuitton. Τελικά, η άλλη πλευρά του Ατλαντικού αποδείχθηκε ένα πολύ μεγάλο χαστούκι για εκείνον που οδήγησε μια χώρα στα χέρια στη συνέχεια ενός μεθύστακα όπως ήταν ο Μπόρις Γέλτσιν. Πρώτος σταθμός τότε του Μιχαήλ, η Κούβα, όπου μετά από μια οκτάωρη ομιλία του Φιδέλ Κάστρο στην πλατεία της Επανάστασης στην Αβάνα, ο Φιδέλ με την στρατιωτική του στολή γυρίζει προς τον Κορμπατσόφ, τον κοιτά, γυρίζει μετά προς το συγκεντρωμένο πλήθος και φωνάζει το ιστορικό «Σοσιαλισμό ο Μουέρτε», δηλαδή «Σοσιαλισμός ή θάνατος». Με τα αυτιά κάτω, επόμενος σταθμός της Περεστρόικα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Χολ, ο οποίος ήδη έχει φωτογραφηθεί με ένα σφυρί και ένα δρεπάνι προκειμένου να υποδεχθεί τα μαντάτα από τη Μόσχα, γυρίζει την πλάτη στον Κορμπατσόφ σαν να του λέει «Εδώ δεν είναι Κρεμλίνο, φίλε. Εδώ αντέξαμε Μακάρθι. Εσένα θα φοβηθούμε». Ο Βέρνο Πίτερσεν, καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Great Falls στη Μοντάνα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος ειδικεύεται στην ιστορία του κομμουνισμού, τονίζει πως με βάση δικές του έρευνες το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν έφτασε ποτέ στην ιστορία του τα ποσοστά των ευρωπαϊκών αντίστοιχων κομμουνιστικών κομμάτων.

δικαιωμάτων. Πρώτον, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρχε ευρύτερο περιθώριο για μεταρρυθμίσεις εντός των μεγάλων κομμάτων. Και δεύτερον, επειδή στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρχε πολύ μεγαλύτερη κοινωνική κινητικότητα στις δεκαετίες του 30 και του 40 από όσο στην Ευρώπη. Χαρακτηριστικό είναι, λέει, ότι στη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης, όταν περιορίστηκε η κοινωνική κινητικότητα, το Κομμουνιστικό Κόμμα γνώρισε μεγαλύτερες δόξες.

Από την πλευρά του, ο Harvey Clare, καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Emory στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών, υποστηρίζει πως πριν από το πρώτο μισό της δεκαετίας του 30, ο αντίκτυπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ηνωμένων Πολιτειών δεν ήταν μεγάλος. Το κόμμα αναμειγνυόταν σε ορισμένα μεγάλα ζητήματα, βοήθησε σε υποθέσεις όπως εκείνη των παιδιών του Σκότσμπρο, όταν 9 μαύροι έφηβοι κατηγορήθηκαν άδικα και ρατσιστικά για έναν βιασμό στην Αλαμπάμα το 31, και σαφώς ηγήθηκε μεγάλων απεργιών. Μόνο όμως το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 30 άρχισε να αποκτά ισχυρή παρουσία σε μια εποχή που το φάντασμα του φασισμού άρχισε να πλανάται όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκείνη την εποχή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ηνωμένων Πολιτειών διείσδυσε στο συνδικαλιστικό κίνημα, στους νέους, στους διανοούμενους και σε κάποιο βαθμό στους μαύρους. Ως το 1939 είχε 100.000 μέλη, ο υψηλότερος αριθμός μελών στην ιστορία του. Σήμερα, σύμφωνα με σχετικές έρευνες, δεν ξεπερνούν τις 4.000. Η ανωδική τάση ανακόπηκε λόγω του συμφώνου μη επίθεσης ενάντια στη Σοβιετική Ένωση και το Τρίτο Ράιχ. Ανέβηκε μετά τη νίκη των Σοβιετικών επί τους Γερμανούς και συνέχισε να ενισχύεται τόσο για τους αγώνες του, αλλά και γιατί έγινε αντικείμενο επιθέσεων, καθώς ο αντικομμουνισμός ήταν μείζον πολιτικό ζήτημα στα χρόνια εκείνα. Το κόμμα συμμετείχε στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές από το 1924 έως το 1984, εκτός από τις χρονιές του 1948 και του 1952. Πάντως, δείγμα της σοσιαλδημοκρατικής στροφής του κόμματος ήταν και η απόφαση για υποστήριξη προς τον Μπάρακ Ομπάμα στις προτελευταίες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην λογική, όπως είπανε πάρα πολύ τα χρόνια εκείνα, από το κακό τουλάχιστον το λιγότερο κακό.

Όταν με το καλημέρα καταφέρνεις να πουλήσεις στα χρόνια εκείνα 650.000 δίσκους, 1915 παρακαλώ, πάνω από ότι έχεις γράψει ένα πάρα πολύ μεγάλο τραγούδι. Και ποιος το έγραψε? Το έγραψε ο Alfred Bryan τους στίχους και ο Al Piantadosi στη σύνθεση, με τίτλο I didn't raise my boy to be a soldier. Σαν να λέγαμε, δεν μεγάλωσα εγώ το παιδί μου για να γίνει στρατιώτης. Το νούμερο ένα αντιπολεμικό τραγούδι των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί όπως σας είπαμε στο 1915, λίγο πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες μπουν για τα καλά στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Χαρακτηριστική η στίχη του τραγουδιού σε κάποιο σημείο, στο οποίο λένε I didn't raise my boy to be a soldier, δεν μεγάλωσα το παιδί μου για να γίνει στρατιώτης. I brought him up to be my pride and joy. Δηλαδή, τον μεγάλωσα για να είναι η περηφάνεια μου, για να είναι η χαρά μου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, 2018. Τι να κάνουμε, που θα έλεγε και ο Λένιν, τον οποίον αναφέραμε σήμερα πολλές φορές. Η ζωντανή εμπειρία των νέων στην εργατική τάξη, όπως είναι οι περισσότεροι άνθρωποι, δεν είναι πια μια φαινομενική ευημερία, ούτε καν εκεί που κάποτε τρόμαζε πραγματικά τους εχθρούς το υπέροχο αμερικανικό όνειρο. Εκεί, όπως και εδώ, πίνουν τον πικρό χυμό του καπιταλισμού. Περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης, χαμηλή μισθή, βουνά σχολικού χρέους, έλλειψη συνδικαλιστικής προστασίας, απειλή άλλης οικονομικής σύγκρουσης και το τρομακτικό μέλλον της κλιματικής αλλαγής.

Ναι, και εκεί στη χώρα του Αμερικανικού Ονείρου αντιμετωπίζουν την πιο αντιδραστική κυβέρνηση εδώ και γενιές που επιτίθεται σε όλα όσα είναι καλά και αξιοπρεπή. Ενώ η δημοκρατική εναλλακτική λύση παραμένει ευσεβής και ανεπαρκής. Το λεγόμενο ελάχιστα κακό. Το ερώτημα δεν είναι, φίλες και φίλοι, γιατί οι άνθρωποι στρέφονται προς το σοσιαλισμό, αλλά γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μετατρέπονται σε σοσιαλιστές. Απάντηση υπάρχει. Μας την είχε δώσει ο Μάρξ πριν χρόνια, όταν άνθρωπος του καιρού του ήταν, δεν γνώριζε ψυχανάλυση, κακά τα ψέματα, μιλούσε τότε για ιδεολογική και ταξική ταύτιση. Ήρθε ο Φρόιντ όμως μετά και μας άνοιξε το παράθυρο της ψυχολογίας του υποκειμένου. Αυτό όμως είναι μια άλλη εκπομπή. Προς το παρόν πρέπει να κλείσει αυτή. Και θα κλείσει με έναν ύμνο, με έναν ύμνο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Κλείνει με τον μεγάλο Bob Dylan και το Blowing in the Wind. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανατριχιαστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το βρέφος έφερε περίπου 20 μαχαιριές, πιθανότατα από σουγιά, δείχνοντας ξεκάθαρο ότι το μωρό έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για την αποτροπιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αστυνομικών αρχών προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή το βρέφος που βρέθηκε σε βαλίτσα. Τα τρία ανήλικα παιδιά έχουν μεταφερθεί υπό καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Μείωση τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται η είσοδος και άλλων κωδικών στην Πρωτοβουλία. Την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρω στο πετρέλαιο κίνησης ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών και για το μήνα Σεπτέμβριο. Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο ενάντια στο ράλι των τιμών των καυσίμων ίσχυε μέχρι σήμερα. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, συνολικά από τον Απρίλιο που ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Πήρα εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση, θεατή στο ράλι ανατιμήσεων, προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα, δηλώνουν οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ. Η Εθνική Πρωτοβουλία για τη Μείωση των Τιμών είναι σκέτη κοροϊδία, γιατί δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις αιτίες της τεράστιας ακρίβειας, υποστηρίζει το ΚΚΕ. 7 ολόκληρα χρόνια ακρίβειας και εσχροκέρδειας, αλλά κάθε 6 μήνες η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες μείωσης τιμών, σχολιάζει η Ελληνική Λύση. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψος 36 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2.0. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδος-Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, που επισκέφτηκε τη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Αθήνας στην κυριαρχία και την ανεξαρτησία του Λιβάνου και στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης με το Ισραήλ. Έδωσε παράλληλα έμφαση στην οικονομική και ενεργειακή συνεργασία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα πιστεύει σε κοινές υποδομές και ενεργειακές γέφυρες που θα συνδέουν την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελ Αβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 19 ελληνικές εταιρείες με μερίδιο άνω του 25%. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της Ατζέντας 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στο Fox News ότι ο Αμερικανικός στρατός θα απαντά σε πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά Αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή, καθώς οι δύο χώρες επανέλαβαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις έπειτα από ένα μήνα παύσης. «Θα υπάρξει απάντηση και θα τους πλήξουμε σκληρά», δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε σύμφωνα με το Fox News ότι όλοι οι Ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν αναχαιτίστηκαν εκτός από έναν που, όπως είπε, δεν αποτελούσε απειλή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί κατηγόρησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι χειραγώγησε την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να τη σύρει στον πόλεμο. Όταν μιλά στα εβραϊκά, ο Νετανιάχου περηφανεύεται ανοιχτά ότι χειραγώγησε την Αμερικανική κυβέρνηση για να την πιέσει να ξεκινήσει πόλεμο εναντίον του Ιράν εξ ονόματος του Ισραήλ, έγραψε ο Αραχτσί σε ανάρτησή του. Στους 939 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική φωνική πλημμύρα που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας. Η κατολίσθηση που προκλήθηκε από τις πλημμύρες επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί. Οι αγνοούμενοι και στις δύο χώρες υπολογίζονται σε πάνω από 4.470, με τη συντριπτική πλειοψηφία να έχει χαθεί στο Νεπάλ. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός μπήκε στη μάχη της Super League, αντιμετωπίζοντας αυτή τη στιγμή το Λεβαδιακό εκτός έδρας στο παιχνίδι που ολοκληρώνει τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, 0-1 το σκορ στο 33. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά έθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, με την κυβέρνηση και τα διυλιστήρια να διατηρούν την έκπτωση σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς εξελίξεις ασκούν νέες πιέσεις στην αγορά καυσίμων. Από την 1η Σεπτεμβρίου, η κρατική επιδότηση στο ντίζελ ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο, ενώ τα διυλιστήρια συνεχίζουν να προσφέρουν επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών, διαμορφώνοντας τη συνολική επιδότηση στα 15 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, τα διυλιστήρια διατηρούν και την έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη. Ωστόσο, τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης παραμένουν στη λιανική πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται είσοδος και άλλων κωδικών στην πρωτοβουλία. Πειρά εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση, θεατή στο ράλι ανατιμήσεων, προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα, δηλώνουν οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ. Η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών είναι σχέτη κοροϊδία, γιατί δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις αιτίες της τεράστιας ακρίβειας, υποστήριξε το ΚΚΕ. 7 ολόκληρα χρόνια ακρίβειας και σχροκέρδειας, αλλά κάθε 6 μήνες η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες μείωσης τιμών, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2.0. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελ Αβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Σχολιάζοντας τη συμφωνία, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου με ανάρτησή του τη χαρακτηρίζει μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας και ότι αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο που δημιουργήσαμε πριν από μια δεκαετία, όπως είπε, με την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της Ατζέντας 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Με 100% τηλεδιοίκηση πραγματοποιείται από αυτή την εβδομάδα το σιδηροδρομικό δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ενώ έχει εγκατασταθεί πλήρως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχειών. Είχαμε πει 15 μήνες και ολοκληρώθηκε σε 15 μήνες, σχολίασε ο πρώην Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και νυν γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Πρόσθεσε ότι είναι η πρώτη φορά που σύμβαση στον ελληνικό σιδηρόδρομο παραδίδεται στην ώρα της. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο railway.gov.gr, μέσω του οποίου κάθε πολίτης μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη θέση των αμαξοστοιχειών. Πρόκειται για ένα εργαλείο που δίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με ακρίβεια ενός δευτερολέπτου και 5 εκατοστών, την ακριβή θέση κάθε αμαξοστοιχίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για την αποτροπιαστική υπόθεση του νεκρού βρέφους της Κυψέλης. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία Γερμανίδα και έναν άνδρα αφγανικής καταγωγής. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέφθηκαν σε ανακριτή, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αστυνομικών προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή το βρέφος που βρέθηκε στη βαλίτσα. Τα τρία ανήλικα παιδιά έχουν μεταφερθεί υπό καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Χειροπέδες στον διοργανωτή του event με τα Super Cars πέρασαν οι αστυνομικές αρχές έπειτα από την κούρσα ενός πολυτελούς οχήματος, το οποίο κινούνταν με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας στη Θεσσαλονίκη. Η σύλληψη έγινε μετά από σχετικό βίντεο που έδειχναν πολυτελές γιοταχή να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα στο παραλιακό μέτωπο. Στη φυλακή με ποινή φυλάκισης 28 μηνών κατέληξε 37χρονος που ξυλοκοπούσε επί έναν μήνα τη σύζυγό του και τη χτυπούσε στο κεφάλι μέσα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη μπροστά στη 2,5 ετών κόρη του. Με απόφαση του δικαστηρίου, η έφεσή του δεν θα έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός νικάει με 1-0 το Λεβαδιακό στο εκτός έδρας παιχνίδι που ολοκληρώνει τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέα κλιμάκωση στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στο Fox News ότι ο Αμερικανικός στρατός θα απαντά σε πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά Αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή, καθώς οι δύο χώρες επανέλαβαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις έπειτα από ένα μήνα παύσης. Θα υπάρξει απάντηση και θα τους πλήξουμε πολύ σκληρά, δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε σύμφωνα με το Fox News ότι όλοι οι Ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν αναχαιτίστηκαν, εκτός από έναν που, όπως είπε, δεν αποτελούσε απειλή. Νέα άνοδος στις τιμές πετρελαίου διεθνώς στον απόϊχο της κλιμάκωσης. Η τιμή του Brent ξεπέρασε εκ νέου τα $90 το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο άνω του 3%. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, με την ελληνική κυβέρνηση και τα διελιστήρια να διατηρούν την έκπτωση. Από την 1η Σεπτεμβρίου, η κρατική επιδότηση στον δίζελ ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο, ενώ τα διελιστήρια συνεχίζουν να προσφέρουν επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών, διαμορφώνοντας τη συνολική επιδότηση στα 15 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, τα διελιστήρια διατηρούν και την έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη. Ωστόσο, τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης παραμένουν στη λιανική πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελ Αβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιδρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Σχολιάζοντας τη συμφωνία, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, με ανάρτησή του, τη χαρακτηρίζει μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας και ότι αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο που δημιούργησαμε πριν από μία δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο, όπως είπε. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της Ατζέντας 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδος-Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου Τζοζέφ Φαούν, που επισκέφτηκε τη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Αθήνας στην κυριαρχία και στην ανεξαρτησία του Λιβάνου και στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης με το Ισραήλ. Έδωσε παράλληλα έμφαση στην οικονομική και ενεργειακή συνεργασία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα πιστεύει σε κοινές υποδομές και ενεργειακές γέφυρες που θα συνδέουν την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Με 100% τηλεδιοίκηση πραγματοποιείται από αυτή την εβδομάδα στο σιδηροδρομικό δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ενώ έχει εγκατασταθεί πλήρως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχειών. Είχαν πει 15 μήνες και ολοκληρώθηκε σε 15 μήνες, σχολίασε ο πρώην Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και είναι γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Πρόσθεσε ότι είναι η πρώτη φορά που σύμβαση στον ελληνικό σιδηρόδρομο παραδίδεται στην ώρα της. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο railwave.gov.gr μέσω το οποίο κάθε πολίτης μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την θέση των αμαξοστοιχειών. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για την αποτροπιαστική υπόθεση του νεκρού βρέφους της Κυψέλης. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία Γερμανίδα και έναν άνδρα αφγανικής καταγωγής. Εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέφθηκαν σε ανακριτή, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αστυνομικών προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή το βρέφος που βρέθηκε σε βαλίτσα. Τα τρία ανήλικα παιδιά έχουν μεταφερθεί υπό καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Χειροπέδες στον διοργανωτή του event με τα Super Cars πέρασαν οι αστυνομικές αρχές έπειτα από την κούρσα ενός πολυτελούς οχήματος, το οποίο κινούνταν με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας στη Θεσσαλονίκη. Η σύλληψη έγινε μετά από σχετικό βίντεο που έδειχναν πολυτελές αυτοκίνητο να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα στο παραλιακό μέτωπο. Παράταση έλαβε η προθεσμία επανυποβολής αιτήματος ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους του προγράμματος «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Η παράταση αφορά περισσότερες από 1.400 επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει αίτημα ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης μέχρι τις 17 Ιουλίου, αλλά κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν ελλείψεις ή λάθη και γι' αυτό απορρίφθηκαν. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ των Ανδρών επικράτησε με 108-106 στην παράταση της Ισπανίας για να διατηρήσει τις ελπίδες πρόκρισης στην τελική φάση του Μουντομπάσκετ 2027. 0-2 έληξε ο αγώνας ανάμεσα στο Λεβαδιακό και τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Wow West. Σήμερα αποχαιρετούμε τον Αύγουστο. Για πολλοί κόσμο αυτό σημαίνει επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις. Βέβαια αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Στο χέρι μας είναι να κάνουμε την καθημερινότητά μας πιο όμορφη. Για παράδειγμα, μπορείτε να εντάξετε στις συνήθειές σας να ανοίγετε το ραδιόφωνο σας στον 102 κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 και να ακούτε τη νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 69 30 07 82 28 69 30 07 82 28.

Να ξεκινήσουμε με τα μηνύματά σας. Η Χρυσάνθη μας στέλνει, μας καλησπερίζει μάλλον και μας λέει ότι είμαστε η καλύτερη βραδινή της παρέα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσάνθη. Η Δέσποινα ζητάει ένα τραγούδι. Κώστα, να ψάξουμε από Water Boys, The Hole of the Moon. Water Boys, The Hole of the Moon. Και να ξεκινήσουμε έτσι λίγο θετικά με την εθνική μας ομάδα στο μπάσκετ, όπου σε έναν αγώνα thriller, αλλά καταπληκτικό αγώνα, είχα καιρό να δω τόσο πολύ ωραίο παιχνίδι μπασκετικό, κέρδισε 108-106 την Ισπανία και έχει ελπίδες για να προκριθεί στο παγκόσμιο κύπελο. Όταν λέμε έχει ελπίδες, πρέπει να κάνει τα 4 στα 4 στα 4 εναπομείνοντα παιχνίδια και να χάσει άλλο ένα μάτς η Ισπανία. Μας βολεύει, πλέον αυτήν θα κυνηγάμε και όχι τις άλλες ομάδες. Η εθνική ομάδα ξεκίνησε καταπληκτικά. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν σχεδόν αλάνθαστη, πολύ καλή στην επίθεση. Είχε σε τρομερή μέρα και τον Ντόρση και τον Μίτογλου. Από 29 πόντους έβαλαν αυτοί οι δύο παίχτες. Οι υπόλοιποι προσπάθησαν, όχι ότι πρόσφεραν πάρα πολλά στην επίθεση, αλλά στην άμυνα έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό. Δεν μιλάμε για τον Νίκα Λάθη. Ο άνθρωπος μπορεί να δώσει πάσα μέσα από βελόνα. Ήταν για ακόμη μια φορά καταπληκτικός. Και να δείτε που η καλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ φέτος είναι ο Νίκα Λάθης. Ακόμη και αν είναι στα 36 του. Η εθνική μας λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να δώσει ελπίδες στην Ισπανία να μείνει μέσα στο παιχνίδι. Πήγε στην παράταση με ένα τρίποντο του Χουάντσο στο τελευταίο δέκατο του δευτερολέπτου. Στην παράταση πάλι στο τελευταίο δευτερόλεπτο κοντέψαμε να ισοφαρίσουν οι Ισπανοί και να πάμε και σε δεύτερη παράταση, αλλά ήμασταν τυχεροί. Μπήκανε και οι βολές που έπρεπε και έτσι πήραμε τον αγώνα. 108-106. Είχαμε να δούμε τέτοια επιθετική επιτυχία από την εθνική μας ομάδα 2-3 χρόνια. Μακάρι να συνεχίσουν έτσι οι παίχτες. Φαίνεται ότι πήραν ψυχολογία. Ο Βασίλης Πανούλη παίρνει άριστα στον πάγκο. Έκανε τις σωστές αλλαγές, τις σωστές κινήσεις όταν έπρεπε. Λίγο να βοηθήσουν και κάποιοι παίχτες που μπορούν. Μιλάω για τον Τολιόπουλο, μιλάω για τον Χαραλαμπόπουλο. Δεν περιμένω πολλά από τους Αντετοκούμπο. Δίνουν πολλή ενέργεια και πολλή ψυχή. Υστερούν σε μπασκετική ευφυΐα, αλλά έχουν σωματικά προσόντα που τα χρειαζόμαστε και αυτά.

Ο Λευτέρης ζητάει ένα τραγούδι, Κώστα, δεν φταίω εγώ, το Shadow on the Wall. Shadow on the Wall. Καλησπέρα στο Λευτέρη, μια ωραία βραδιά, ωραία εκπομπή λέει. Φυσικά και θα το βρούμε και θα το βάλουμε το τραγούδι, Λευτέρη, μην ανησυχείς. Και πάμε στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, που για ακόμη μια φορά απέδειξε ότι μπορεί να γίνει πολύ εύκολα ξέφραγο αμπέλι. Πάνω στην παραλία, στην πολύ ωραία νέα παραλία που έχουμε και που περπατάει συνήθως κόσμος και απολαμβάνει τη θάλασσα και τη βόλτα του, είχε πάρει άδεια μια εταιρεία για να σταθμεύσει ακριβά αυτοκίνητα, super cars τα λένε. Είναι αυτά τα πολύ γρήγορα αυτοκίνητα που μοιάζουν λίγο έτσι διαστημικά, με δύο πόρτες που μπορούν να πατήσουν 200-300 χιλιόμετρα. Δεν γνωρίζω πολλά από αυτοκίνητα, γι' αυτό τα περιγράφω έτσι, αλλά έχετε καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Είχε λοιπόν πάρει άδεια για να σταθμεύσει αυτά τα αυτοκίνητα μπροστά από το Μακεδονία Παλάς και να γίνει μια μίνι έκθεση για τον κόσμο που ενδιαφέρεται και έχει αυτό το χόμπι. Γιατί περί χόμπι φαίνεται, φαντάζομαι οι περισσότεροι που πήγαν για να δουν αυτά τα αυτοκίνητα δεν έχουν το βαλάντιο για να τα αγοράσουν, απλά τα βλέπουν από μακριά και τα ονειρεύονται. Κάποιοι λοιπόν, την ώρα που γινόταν η έκθεση και είχε μαζευτεί αρκετό κόσμο, μπήκαν μέσα στο αμάξι και άρχισαν να μαρσάρουν και να τρέχουν, να κάνουν διάφορους ελιγμούς, με αποτέλεσμα να γίνουν τόσο επικίνδυνη κατάσταση που αν κάποιο μικρό παιδάκι έφευγε από τα χέρια μιας μητέρας, όπως γίνεται πάρα πολλές φορές στην παραλία, και πήγαινε προς αυτή την κατεύθυνση, αν κάποιος νεαρός, κάποιος ποδηλάτης έπεφτε στο δρόμο τους κτλ, θα είχαμε σίγουρα ένα ατύχημα και τώρα θα το σχολιάζαμε και θα είχαν γίνει και συλλήψεις και τα πάντα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης εξασφάλισε μάλλον τα απαραίτητα βίντεο που έδειξε ότι κάποιοι μπήκαν μέσα στο αμάξι και άρχισαν να αναπτύσσουν ταχύτητες πάνω στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας. Τα έχει παραδώσει στην ελληνική αστυνομία, στην τροχέα, και περιμένουμε να γίνουν οι αντίστοιχες κινήσεις από αυτήν και να αποδοθούν ευθύνες, γιατί ο Δήμος, ξαναλέμε, δεν έδωσε άδεια για αυτό το πράγμα. Μάλιστα, ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας, ο Γιώργος Δημαρέλος, μίλησε γι' αυτό. Είπε ότι είχε δώσει άδεια για να γίνει μια εκδήλωση στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας, όπου θα στάθμευαν κάποια οχήματα και που δεν είδε δόθηκε άδεια για να τρέχουν τα αυτοκίνητα και να κάνουν ελιγμούς. Είχε μια εκδήλωση στατική όμως, δηλαδή να είναι εκεί και να σταματήσει τα αυτοκίνητα στο πλακόστρωτο μπροστά από το Μακεδονία Παλάς. Αλλά κάποιοι μάρσαραν και έκαναν διάφορα. Εμείς ως Δήμος έχουμε διαβιβάσει όλο το υλικό στην τροχέα για να ασκηθούν οι διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση. Και μακάρι να κάνει η τροχέα τις απαραίτητες κινήσεις και να αποδοθούν ευθύνες και ποινικές διώξεις.

Καλό είναι να μην τσουβαλιάζουμε ανθρώπους, χώρες, εθνικότητες, αλλά δεν έχω μπει ποτέ σε αεροπλάνο που να είναι μέσα αρκετά άτομα από την Μεγάλη Βρετανία, κυρίως Ιρλανδοί και Άγγλοι, που να μην έχουν δημιουργήσει προβλήματα στην πτήση. Για ακόμη μια φορά λοιπόν, ένας Βρετανός από το Νιούκαστλ, μεθυσμένος, σε μια πτήση από το Νιούκαστλ προς το Ηράκλειο, άρχισε να κάνει φασαρίες, να φωνάζει, να απειλεί, να προχωράει σε χειροδικίες απέναντι στις κοπέλες, στις αεροσυνοδούς που εργάζονταν εκείνη την ώρα, με αποτέλεσμα ο πιλότος να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο δικό μας αεροδρόμιο, το αεροδρόμιο Μακεδονία. Συνελήφθη ο 42χρονος Βρετανός, πήγε στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης, του επιβλήθηκε μια ποινή 3 μηνών με τριετή αναστολή, είπε, ζήτησε συγγνώμη, ήμουν αμεθυσμένος, λέει, αλίμονο, είναι ότι πρέπει να μπαίνεις μεθυσμένος σε μια πτήση που θα έχεις μαζί σου άλλα 100 άτομα για να τους αναστατώσεις και έτσι όπως έγινε η κατάσταση να τους καθυστερήσεις το ταξίδι, ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που σε έναν κόσμο πλέον που τα πάντα κρατιούνται σε αρχείο, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που το είχε κάνει. Δεν το είχε κάνει στη δικιά μας χώρα, το είχε κάνει σε εσωτερική πτήση της Μεγάλης Βρετανίας. Οπότε κάτι μου λέει ότι σύντομα θα ξαναδεί δικαστήριο.

Ξέρετε τι είναι το pheromone maxing? Ελπίζω όχι, γιατί είστε φυσιολογικοί άνθρωποι, αλλά είναι μια νέα τάση στις ΗΠΑ. Βγήκε μια κοπέλα στο διάσημο influencer στο TikTok και είπε ότι δεν υπάρχει κάτι πιο ερεθιστικό και πιο ωραίο από την φυσική μυρωδιά του ανδρός. Και τι έγινε από εκείνη τη στιγμή και μετά? Τους τελευταίους δύο μήνες είναι τάση στις ΗΠΑ οι άνδρες να βγαίνουν στο πρώτο ραντεβού χωρίς να έχουν κάνει ντουζ, άπλητοι, δηλαδή χωρίς να φοράνε αποσμητικό, ούτε κολόνια, με ρούχα άπλητα, απλά και μόνο για να αναδύεται, λέει, η φυσική τους μυρωδιά. Δεν ξέρω πώς σας ακούγεται όλο αυτό, αλλά έρχονται οι επιστήμονες, γιατί πήρε διαστάσεις σε αυτό το θέμα. Έχουν αρχίσει και διαμαρτύρονται οι γυναίκες ότι δεν μπορούν να πάνε για ένα ποτό και μυρίζουν τις ανδρικές ορμόνες. Βγήκαν λοιπόν οι επιστήμονες και είπαν ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Οι ανδρικές ορμόνες που εκρίνει το σώμα μας όταν δεν έχουμε κάνει μπάνιο δεν δημιουργούν συναισθήματα στις γυναίκες, δεν τις ερεθίζουν δηλαδή, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Βγήκε λοιπόν κάποιος, ένας τρελός, στα διάφορα social media, είπε κάτι, το εφαρμόσανε 2-3, το ανεβάσαν και αυτοί στα δικά τους social media και αυτό το πράγμα γιγαντώθηκε. Για να καταλάβετε τι δύναμη έχει το διαδίκτυο και τα social media.

Λοιπόν, αν ψάχνετε για δωμάτιο Airbnb στη Θεσσαλονίκη ή δωμάτιο σε ξενοδοχείο για τις μέρες της έκθεσης, τις δύο εβδομάδες της έκθεσης, και όχι μόνο, είναι και η συναυλία του Αντώνη Ρέμου, είναι και η συναυλία το Reunion από τα Ημισκούμπρια που είναι την Παρασκευή πριν από τον Αντώνη Ρέμου, δεν θα βρείτε με τίποτα. 100% πληρότητα υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, δωμάτια δεν υπάρχουν, όλες οι τιμές διπλασιάστηκαν για αυτές τις μέρες στα δωμάτια και σε ξενοδοχεία. Διαβάζω εδώ ότι κάθε χρόνο, την περίοδο της έκθεσης, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η εστίαση θα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Παρουσιάζει μια αύξηση της τάξης του 26 με 30% από τις υπόλοιπες μέρες του μήνα. Καλό είναι αυτό, γιατί η εστίαση τον τελευταίο καιρό περνάει δύσκολα, οπότε μια ανάσα τη χρειάζεται. Θυμίζουμε ότι η συναυλία του Αντώνη Ρέμου είναι στις 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 στην παραλία Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε όντως να τη δείτε, θα πρέπει να είστε από πάρα πολύ νωρίς εκεί πέρα, γιατί αναμένονται εκδρομές από παντού, από όλη την Βόρεια Ελλάδα, από Σερβία, Βουλγαρία, από την Αλβανία. Όλοι με λεωφορεία έχουν κανονίσει για να εμφανιστούν εκείνη τη μέρα στη Θεσσαλονίκη. 5 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η έκθεση για το κοινό. Να θυμίσουμε και το ωράριο, θα είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Και τις καθημερινές, Σάββατο και Κυριακή, και καθημερινές 4 με 10. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και συναυλίες που μπορείτε να δείτε μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το έχουμε πει το πρόγραμμα κατά καιρούς, το έχουμε αναφέρει. Αν το χρειάζεται και το έχετε ανάγκη, θα το ξαναψάξουμε να το βρούμε. Τιμόμενη χώρα στην 90η Έκθεση Διεθνή Θεσσαλονίκης είναι η Ιαπωνία. Θα φιλοξενείται στο περίπτερο 13. Θα υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από τεχνολογικούς κολοσσούς και κορυφαίες εταιρείες της χώρας. Με το καλό λοιπόν να ξεκινήσει η έκθεση, να ταλαιπωρηθούμε εμείς οι άνθρωποι που μένουμε στο κέντρο. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν περίπου οι μισές θέσεις πάρκινγκ. ATM μετά τις 10 η ώρα δεν θα βρίσκουμε ούτε για αστείο. Θα γίνουν μερικά επεισόδια, θα κάψουν μερικούς κάδους. Κάθε χρόνο τα ίδια.

Καταφέραμε και κάναμε τους Βέλγους στις Βρυξέλλες σαν τα μούτρα μας. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουν μάθει οι Βέλγοι να πίνουν φρέντο καφέ, ξέρετε, κρύο εσπρέσο καφέ, με τον τρόπο που μόνο εμείς οι Έλληνες τον φτιάχνουμε. Γιατί αυτοί το κρύο εσπρέσο το έχουν διαφορετικό. Δηλαδή παίρνουν το εσπρέσο και απλά ρίχνουν παγάκια μέσα. Το δικό μας το φρέντο λοιπόν το έχουν μάθει εδώ και ένα χρόνο. Μαζί με την ελληνική τυρόπιτα και την ελληνική σπανακοτυρόπιτα έχουν ανοίξει άπειρα τέτοια μαγαζιά με φρέντο καφέ και ελληνικά προϊόντα για πρωινό στις Βρυξέλλες και κατάφεραν μέσα μόλις σε ένα χρόνο να κατακτήσουν το 25% της αγοράς. Ένας στους τέσσερους κατοίκους των Βρυξελών, βέβαια δεν είναι όλοι Βέλγοι για να λέμε του στραβού το δίκαιο, δηλαδή υπάρχουν από όλες τις χώρες στις Βρυξέλλες λόγω των γραφείων που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας στους τέσσερις λοιπόν κατοίκους των Βρυξελών πίνει εσπρέσο φρέντο. Τα καταφέραμε. Τους κάναμε να μας μοιάσουν. Να ξαναδώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.

Το κακό το μάτι, έλεγε η γιαγιά μου, και αυτό ακριβώς έγινε για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, που το Σάββατο έβλεπα τον αγώνα Dortmund Hamburgo και είδα σε ζωντανή μετάδοση τον τραυματισμό του, που δυστυχώς είναι σοβαρός, υπέστη ρήξη χιαστού και θα χάσει σίγουρα το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν. Οι πιο απεσιόδοξοι λένε ότι έχει χάσει όλη τη σεζόν και θα επιστρέψει με την καινούργια χρονιά. Σε μια ανύποπτη φάση, μάλιστα είχε, πριν λίγα λεπτά πριν είχε βάλει και γκολ, δηλαδή είχε ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία το παιχνίδι για τον Κωνσταντέλια. Σε μια ανύποπτη φάση προσπάθησε να προσεγγίσει την μπάλα, πάτησε λίγο περίεργα. Αμέσως έκανε κίνηση, κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγε καλά και αμέσως έκανε κίνηση για την κατάσταση. Έδειχνε ότι πονούσε πάρα πολύ. Σοβαρός τραυματισμός λοιπόν στο αριστερό του γόνατο. Του ευχόμαστε τα καλύτερα, να επιστρέψει δυνατός. Πολλοί λένε ότι μετά από αυτόν τον τραυματισμό δύσκολα επανέρχεται ένας αθλητής στο επίπεδο που ήταν. Είναι από τους τραυματισμούς που αφήνουν σε εισαγωγικά σημάδι στον παίκτη. Βέβαια, εγώ θα πω ότι υπάρχουν παραδείγματα που είχαν ακριβώς τον ίδιο τραυματισμό και ήρθανε και κάνανε τρομερή καριέρα. Αυτοί που μου έρχονται κατευθείαν στο μυαλό είναι ο Πέντερ Τζόρτζεβιτς του Ολυμπιακού, που είχε πάθει πολύ νωρίς ρήξη χιαστού στα πρώτα χρόνια του Ολυμπιακού και μετά για 10 χρόνια έπαιζε βασικός και πήρε πρωταθλήματα, κύπελα, έπαιξε στην Ευρώπη. Και φυσικά του Τζιοβάνι, που δεν τον εμπόδισε ούτε στο ελάχιστο να μαγεύει μέσα στο γήπεδο. Καλή δύναμη στο Γιάννη Κωνσταντέλια για αυτή τη δύσκολη χρονιά που θα περάσει, σιδερένιος να γυρίσει, και του ευχόμαστε τα καλύτερα μέσα από καρδιάς.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανατριχιαστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε εντός βαλίτσας σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το βρέφος έφερε περίπου 20 μαχαιριές, πιθανότατα από σουγιά, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι το μωρό έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας. Οι τρεις συλληφθέντες για την αποτροπιαστική υπόθεση οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία Γερμανίδα και έναν άνδρα αφγανικής καταγωγής. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αστυνομικών προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή το βρέφος. Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται και στην κατάσταση των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας, τα οποία βρίσκονται υπό προστατευτική φύλαξη. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στο κάμινγκ στην Ασπροβάλτα στον Δήμο Βόλβης στη Θεσσαλονίκη. Η υπεύθυνη του κάμινγκ ενημέρωσε την αστυνομία λίγο πριν τις 8 το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για αλλοδαπό υπήκοο Ινδίας. Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο και ερευνά τις συνθήκες του θανάτου. Ποινή φυλάξης 3 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιοδικείο Θεσσαλονίκης στο 42χρονο Βρετανό επιβάτη, ο οποίος προκάλεσε αναστάτωση σε πτήση από το Newcastle προς το Ηράκλειο και ανάγκασε τον κυβερνήτη να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη. Ο 42χρονος κρίθηκε ένοχος για μη συμμόρφωση στις εντολές του κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης κατά την ώρα της πτήσης. Κατά την ακροαματική διαδικασία αποδέχτηκε τις πράξεις του, λέγοντας ότι ήταν πολύ μεθυσμένος, ενώ ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Στη φυλακή, με ποινή φυλάκισης 28 μηνών, κατέληξε 37χρονος που ξυλοκοπούσε επί έναν μήνα τη σύζυγό του και τη χτυπούσε στο κεφάλι μέσα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη, μπροστά στη 2,5 ετών κόρη του. Με απόφαση του δικαστηρίου, η έφεσή του δεν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Χειροπέδες στον διοργανωτή του event με τα Super Cars πέρασαν οι αστυνομικές αρχές έπειτα από την κούρσα ενός πολυτελούς οχήματος, το οποίο κινούνταν με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας στη Θεσσαλονίκη. Η σύλληψη έγινε μετά από σχετικό βίντεο που έδειχναν πολυτελές αυτοκίνητο να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα στο παραλιακό μέτωπο. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, με την κυβέρνηση και τα διελιστήρια να διατηρούν την έκπτωση σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς εξελίξεις ασκούν νέες πιέσεις στην αγορά των καυσίμων. Από την 1η Σεπτεμβρίου, η κρατική επιδότηση στο ντίζελ ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο, ενώ τα διελιστήρια συνεχίζουν να προσφέρουν επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών, διαμορφώνοντας τη συνολική επίδοση στα 15 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, τα διελιστήρια διατηρούν και την έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη. Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη, με μέσο ποσοστό 9,5%, ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται η είσοδος και άλλων κωδικών στην πρωτοβουλία. Δρυμία κριτική εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση θεατή στο ράλι ανατιμήσεων προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα, δηλώνουν οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ. Η Εθνική Πρωτοβουλία για τη Μείωση Τιμών είναι σκέτη κοροϊδία, γιατί δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις αιτίες της τεράστιας ακρίβειας, υποστήριξε το ΚΚΕ. 7 ολόκληρα χρόνια ακρίβειας και σχροκέρδειας, αλλά κάθε 6 μήνες η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες μείωσης τιμών, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2.0. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ των Ανδρών επικράτησε με 108-106 στην παράταση της Ισπανίας για να διατηρήσει τις ελπίδες πρόκρισης στην τελική φάση του Μουντομπάσκετ 2027. 0-2 έληξε ο αγώνας ανάμεσα στο Λεβαδιακό και τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά έθριος, με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείτε ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγών. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε λοιπόν, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Σας είχα πει κατά το παρελθόν ότι η τροχιά σκέφτεται να περάσει ένα νόμο με ακριβά πρόστιμα για αυτούς που πιάνουν αυθαίρετα θέσεις στάθμευσης. Οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα με το πάρκινγκ. Εξοδεύουμε περίπου 20 με 30 λεπτά σε αναζήτηση θέσης στάθμευσης και δεν μπορούν κάποιοι να καταλαμβάνουν μια θέση στάθμευσης, να βάζουν πράγματα όπως καρέκλες, γλάστρες, τελάρα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, για να κρατάνε τις θέσεις όταν επιστρέψουν από εκεί που πάνε, από την εργασία τους, από διασκέδαση, από οπουδήποτε, να ξαναβάλουν το όχημά τους. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η τροχιά δεν έχει προβλέψει κάτι μηχανάκια που πάνε και βάζουν σε θέσεις για στάθμευση, που δεν έχουν ούτε ρόδες, ούτε σέλες, τους λείπουν τα τιμόνια, τα πάντα, και έτσι καταλαμβάνουν μια θέση, και αυτό πρέπει να το προβλέψει η αστυνομία. Τι έχετε να κάνετε όταν βρίσκετε τέτοια πράγματα? Να το καταγγέλλετε στην τροχιά. Η τροχιά έρχεται, γράφει τον άνθρωπο που τοποθέτησε τη γλάστρα. Το πρόστιμο είναι 350 ευρώ. Και επειδή υπάρχουν ακόμα πιο έξυπνοι που πάνε και βάζουν ψεύτικες πινακίδες, μην μπαρκάρετε ότι και καλά έχουν άδεια χρήσης της θέσης, εκεί το πρόστιμο θα είναι πολύ πιο μεγάλο, 1500 ευρώ. Και καλά θα τους κάνουν. Δηλαδή, είπαμε, αν θέλετε να κλείσετε θέση πάρκινγκ, αν τη δικαιούστε, γιατί δεν μπορεί ο καθένας να παίρνει μια θέση πάρκινγκ απλά και μόνο επειδή θα πάει να πληρώσει, θα πρέπει να την πληρώσετε. Θα πρέπει να καταλάβετε ότι σε αυτή την πόλη ζούμε περισσότεροι από όσοι αντέχει αυτή η πόλη, οπότε να είναι λίγο δικαία τα πράγματα. 1500 λοιπόν ευρώ πρόστιμο σε αυτούς που πάνε και βάζουν ψεύτικες πινακίδες, μην μπαρκάρετε, και σε όσους τοποθετούν γλάστρες, καφάσια, καρέκλες κτλ. Για να κρατάνε μια θέση, 350 ευρώ.

Είχαμε αγωνιστική δράση στο ποδόσφαιρο, στο ελληνικό πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο. Οι ομάδες της Θεσσαλονίκης τα πήγαν αρκετά καλά. Ο Άρης με πολύ ωραία εμφάνιση θα μπορούσε να κερδίσει με πολύ μεγαλύτερο σκορ. Κέρδισε με 2-1 τον Όφη. Δείχνει καλά σημάδια ο Άρης. Βγάζει αυτοματισμούς μες στο παιχνίδι. Του λείπει φανερά ένας ακόμη στόπερ. Μάλιστα τραυματίστηκε και ο μοναδικός στόπερ που έχει, ο Φαμπιάνο, και θα λείψει για 2-3 εβδομάδες. Οπότε η μεταγραφή είναι πλέον επιτακτική στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Με ανατροπή κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Ατρόμητο 1-2. Συγκεντρώθηκε για 20-30 λεπτά ο ΠΑΟΚ και κέρδισε. Δεν έχει διάρκεια ο ΠΑΟΚ. Αυτό φταίει. Δεν ξέρω τι είναι. Είναι κομμάτι του μυαλού, είναι η κούραση, είναι ακόμα βαριά τα πόδια. Πάντως δεν δικαιολογείται ότι παίζει ποδόσφαιρο μόνο για 20-30 λεπτά και στο υπόλοιπο παιχνίδι βρίσκεται εκτεθειμένος. Ο Ηρακλής έχει κάθε δικαίωμα να φωνάζει για τη διατησία το Σάββατο. Έπαιζε με το Βόλο και έφερε 1-1. Προηγήθηκε, αλλά πήρε μια κόκκινη κάρτα. Μάλιστα, αποβλήθηκε και ο προπονητής του, ο Ιταλός, με κόκκινη κάρτα. Είχαμε επεισόδια εκείνη την ώρα. Πολλές φάσεις μέσα στο παιχνίδι ήταν εναντίον του Ηρακλή. Πήρε παρόλα αυτά το βαθμό της ισοπαλίας και ατενίζει με περισσότερη αισιοδοξία το μέλλον. Έχουμε κύπελο αυτή την εβδομάδα. Περιμένετε να δω πότε είναι οι αγώνες. Την Τετάρτη στις 10:15 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Όφη. Αυτό είναι το μοναδικό παιχνίδι που έχουμε από κύπελο που να αγωνίζεται η Θεσσαλονικιώτικη ομάδα. Αγωνίζονται και αρκετές άλλες ομάδες, αλλά ο ΠΑΟΚ την Τετάρτη θα αντιμετωπίσει τους Κρητικούς 10:15.

Διαβάζω εδώ μια πολύ ωραία δήλωση που έκανε ο Νίκα Λάθης πριν από λίγο. Φορώντας, λέει, τη φανέλα της Εθνικής, δεν εκπροσωπώ μόνο τη χώρα την οποία ζω, αλλά την οικογένειά μου, τον παππού μου και χιλιάδες εκατομμύρια άλλους Έλληνες που αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα τους και που πέρασαν δύσκολα μακριά από αυτήν. Πολύ ωραία δήλωση, πραγματικά. Και από τον Νίκα Λάθη πάμε στο Γιάννη Πάριο, που πήγε και έδωσε μια συναυλία ο άνθρωπος στη Λάρνακα, στην Κύπρο, και κυκλοφόρησαν κάποια βίντεο που τον δείχνουν να κάθεται. Η φωνή του, επειδή είδα το βίντεο, είναι καταπληκτική. Είναι λες και ακούς δίσκο, τόσο άρτια. Ούτε έκανε ένα μικρό λαθάκι. Είναι ο γνωστός Γιάννης Πάριος, που όταν τραγουδάει μένεις με το στόμα ανοιχτό και λες, Παναγία μου, τι ταλέντο είναι αυτό. Βγήκαν λοιπόν κάποιοι αρκετοί, εκατοντάδες, και κάτω από το βίντεο σχολίασαν ότι ο Γιάννης Πάριος πρέπει να σταματήσει να τραγουδάει, ότι μόνο η Χάρης Αλεξίου ήξερε πότε έπρεπε να φύγει, ότι ρεζιλεύεται, ότι αυτός και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου δεν πρέπει να συνεχίσουν να τραγουδάνε, κάνουν κακό στην καριέρα τους. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Γέρασες, δεν μπορείς, σταμάτα, φτάνει πια. Όλα αυτά τα σχόλια που σας λέω, κατά εκατοντάδες. Πρώτον, ποιοι είμαστε εμείς που θα κρίνουμε το Γιάννη Πάριο και θα του πούμε πότε θα σταματήσει? Ξαναλέω, ο άνθρωπος απλά έκατσε σε μια καρέκλα για να ερμηνεύσει. Εμείς και όλοι εσείς που σχολιάσατε έτσι σε αυτήν την ηλικία, δεν θα βρίσκουμε ούτε την καρέκλα για να κάτσουμε. Πρώτον. Και δεύτερον, αυτοί οι άνθρωποι αυτόν τον τρόπο ζωής έχουν μάθει, αυτόν υπηρέτησαν τόσα χρόνια, από αυτό τρέφονται, από αυτό ζουν. Βγήκε λοιπόν ένας συνεργάτης του επί 33 χρόνια του Γιάννη Πάριου, τρελαμένος, θυμωμένος, και τους απάντησε: τον Πάριο θα τον γράψει ιστορία. Εσάς δεν τρέπεστε λίγο? Είμαι 33 χρόνια συνεργάτης του Γιάννη Πάριου, 33 χρόνια πάνω στη σκηνή μαζί του με το αρκοντερόν και τα πλήκτρα μου. Έχω ζήσει αυτόν τον άνθρωπο στις μεγαλύτερες στιγμές του, αλλά και στην καθημερινότητα μιας δουλειάς που απαιτεί τεράστια δύναμη και αντοχή. Και έρχεται τώρα, ο κάθε πικρόχολος πίσω από ένα κινητό και ένα πληκτρολόγιο, βλέπει 10 δευτερόλεπτα από μια συναυλία και αποφαίνεται. Γέρασε, δεν μπορεί να σταματήσει, φτάνει πια. Ποιοι είστε, ρε? Ποιοι είστε εσείς που θα αποφασίσετε πότε πρέπει να σταματήσει ο Γιάννης Πάριος? Τι κάνατε εσείς στη ζωή σας ώστε να μηδενίζετε με τόση ευκολία μια καριέρα δεκαετιών? Πόσες χιλιάδες ανθρώπους κάνατε να κλάψουν? Πόσες γενιές τραγούδησαν τα τραγούδια σας? Πόσα θέατρα γεμίσατε? Πόσα τραγούδια σας έγιναν κομμάτι της ζωής ενός ολόκληρου λαού? Τίποτα. Τότε λίγη ταπεινότητα δεν θα σας έβλαπτε. Λέει κι άλλα, αλλά έχετε καταλάβει το νόημα. Και έχει απόλυτο δίκιο. Σταματήστε με την ευκολία που σας δίνει ένα κινητό και ένα πληκτρολόγιο να γράφετε πράγματα τα οποία είναι σκληρά για τους άλλους. Και αν άνθρωποι σαν τον Γιάννη Πάριο φυσικά και δεν επηρεάζονται από τα δικά σας σχόλια, ένα μικρό παιδί ή ένας χαρακτήρας ο οποίος είναι λίγο αδύναμος μπορεί να επηρεαστεί. Γι' αυτό μην το κάνετε.

Πάμε νοερά στην Ταϊλάνδη, όπου ένας μπάρμαν αποφάσισε να ξυρίσει το κεφάλι μιας γυναίκας, η οποία φέρεται να επιχείρησε να φύγει από το μπαρ που δούλευε χωρίς να πληρώσει το λογαριασμό της. Όλα αυτά συνέβησαν τις 25 Αυγούστου στην περιοχή Pink Cloud της Μπανκόκ. Η γυναίκα έκανε έναν λογαριασμό περίπου 6.000 μπατ, δηλαδή περίπου 1.800 δολάρια. Προσπάθησε να φύγει, την κυνήγησαν οι άνθρωποι που εργάζονταν στο συγκεκριμένο μπαρ, την εντόπισαν και την οδήγησαν πίσω στο κατάστημα. Η γυναίκα σε ένα βίντεο που ανέβηκε στα social media φαίνεται να συμφωνεί να ξεπληρώσει το λογαριασμό με τα μαλλιά της. Παίρνουν μια ξυριστική μηχανή και τις ξυρίζουν το κεφάλι και έτσι λέει συμψηφίζεται το χρέος. Είχανε και τη φαϊνή ιδέα να το ανεβάσουν στα social media. Όπως καταλαβαίνετε, το είδε πάρα πολύς κόσμος. Η αστυνομία δεν έκανε τίποτα. Όμως έξω από το μπαρ καθημερινά βρίσκονται χιλιάδες γυναίκες της Ταϊλάνδης οι οποίες ζητούν δικαίωση, να ζητήσει ο άνθρωπος που το έκανε συγγνώμη από το θύμα και να δωρήσει χρήματα σε οργανώσεις υπέρ των γυναικών. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, βλέποντας την επιχείρησή του καθημερινά να αποκλείεται από χιλιάδες γυναίκες, αναγκάστηκε να το κάνει, ζήτησε συγγνώμη, μάλιστα είπε ότι όλα έγιναν με τη συνένεσή της, αλλά όλοι ξέρουμε πως έρχεται η συνένεσή της όταν σε ένα δωμάτιο είναι 5 άντρες και μία γυναίκα. Ζήτησε λοιπόν συγγνώμη, έδωσε και ένα αρκετά μεγάλο ποσό σε οργανώσεις υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών στην Ταϊλάνδη και έτσι αποκαταστάθηκε η ηρεμία στο μπαρ του.

Και από την Ταϊλάνδη πάμε στην Ίμπιζα, όπου όπως δεκάδες τουριστικοί προορισμοί στην Ευρώπη, έτσι και η Ίμπιζα αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό του υπερτουρισμού. Τι έκαναν οι ντόπιοι? Συνεννοήθηκαν μέσω των social media και κατέλαβαν την Κυριακή μια παραλία αρκετά γνωστή, την Γκάλα Σαλαντέτα. Την κατέλαβαν τόσο πολύ ώστε δεν είχε χώρο για τους τουρίστες. Δεν έκαναν κάτι παράνομο, δεν μπορούσε να επέμβει η αστυνομία για να τους διώξει, καθώς το μόνο που έκαναν ήταν απλά να κάτσουν στην αμμουδιά και ώστε να μην χωράει κανένας τουρίστας. Μάλιστα οργανώθηκαν τόσο καλά που έμειναν όλη τη μέρα εκεί, δυσαρεστώντας τους χιλιάδες τουρίστες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ίμπιζα. Καλά τους κάναν, κρατούσαν και κάτι πλακάτ που έλεγαν να φύγετε, η Ίμπιζα ανήκει σε μας. Δεν είναι μόνο η Ίμπιζα, τα έχουμε ξαναπεί, τεράστιο πρόβλημα αντιμετωπίζει η Μάλτα. Οι τουρίστες είναι παραπάνω από τους μόνιμους κατοίκους πλέον στη Μάλτα. Κυκλοφορεί και ένα μήνυμα που προσπαθεί να προωθηθεί μέσα από, από το διαδίκτυο. Τα νησιά μας δεν είναι προς πώληση. Μακάρι να οργανωθούν όλοι οι κάτοικοι αυτών των νησιών και των δικών μας, και οι Κυκλάδες αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα. Είδαμε κάτι φωτογραφίες από τα Κουφονίσια, όπου πραγματικά δεν υπάρχει σπιθαμή από άμμο για να δεις. Είχε τόσο πολύ κόσμο. Ή κάτω στο Ελαφωνήσι στην Κρήτη, που όταν πηγαίναμε εμείς είχε 20 άτομα και τώρα έχει 20.000 ανθρώπους σε μια παραλία που πρέπει να προστατευτεί. Δεν είναι άντε φέρτε κόσμο, θα την καταστρέψουμε και αυτή και μετά θα χαλάσουμε ένα από τα ωραιότερα μέρη στον πλανήτη. Έτσι λοιπόν οι κάτοικοι στην Ίμπιζα πέρασαν το δικό τους μήνυμα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι τρομερά, μιλάνε για υποβάθμιση της ζωής τους, δεν υπάρχουν, λέει, θέσεις για πάρκινγκ, κόβεται το νερό στα σπίτια τους, προφανώς για να γεμίσουν τις πισίνες τους στα πεντάστερα ξενοδοχεία στην Ίμπιζα. Οι τουρίστες που έρχονται είναι μόνιμα, λέει, μεθυσμένοι, κυκλοφορούν νυχτερινές ώρες και προκαλούν προβλήματα, κάνουν θόρυβο, δημιουργούν εντάσεις, συλλαμβάνονται συνέχεια, κοιμούνται στους δρόμους, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από ανθρώπους που προέρχονται μετά από διασκέδαση και έχουν καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Ήδη η Ευρώπη σκέφτεται από την επόμενη χρονιά να θέσει κάποιους όρους. Δεν μπορεί να πει πόσοι θα έρθουν τουρίστες σε ένα νησί, αλλά μπορεί να βάλει ένα όριο στο Airbnb. Και αν μειωθούν τα σπίτια που δίνονται για Airbnb, θα μειωθούν και οι τουρίστες που φτάνουν. Λοιπόν, η πρώτη νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Σε 10 λεπτά ο Αύγουστος μας αποχαιρετά και έρχεται ο Σεπτέμβριος. Ευχόμαστε να είναι ένας καλός μήνας για τον περισσότερο κόσμο, αν γίνεται και για όλους. Θα τα ξαναπούμε εμείς αύριο, λίγο μετά τις 10. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια στον ήχο. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα καλύτερο ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε εντός βαλίτσας σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το βρέφος έφερε περίπου 20 μαχαιριές, πιθανότατα από σουγιά, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι το μωρό έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας. Οι τρεις συλληφθέντες για την αποτροπιαστική υπόθεση οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία Γερμανίδα και έναν άνδρα αφγανικής καταγωγής. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αστυνομικών προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή το βρέφος. Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται και στην κατάσταση των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας, τα οποία βρίσκονται υπό προστατευτική φύλαξη. Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσαν και τα διηλιστήρια. Σφοδρή κριτική εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που χαρακτηρίζουν τα μέτρα κοροϊδία. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελ Αβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της Ατζέντας 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Σχολιάζοντας τη συμφωνία, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου με ανάρτησή του τη χαρακτηρίζει μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας και ότι αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο που δημιουργήσαμε, όπως είπε, πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να συναντηθεί με επικεφαλής πετρελαϊκών εταιριών, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να περιορίσει την άνοδο των τιμών στην Αγγλία, ένα κρίσιμο διακύβευμα για τις βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου. Στο μεταξύ, η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ παραμένει καθυλωμένη στο χαμηλότερο επίπεδο της προεδρίας του λόγω της ευρείας δυσαρέσκειας των Αμερικανών για τον πόλεμο στο Ιράν και τη διαχείριση της αμερικανικής οικονομίας, σύμφωνα με αποτελέσματα δημοσκόπησης που διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο Ύψος για λογαριασμό του πρακτορείου ειδήσεων Reuters. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, κατηγόρησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι χειραγώγησε την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να τη σύρει στον πόλεμο. Όταν μιλά στα εβραϊκά, ο Νετανιάχου περιφαρεύεται ανοιχτά ότι χειραγώγησε την Αμερικανική κυβέρνηση για να την πιέσει να ξεκινήσει πόλεμο εναντίον του Ιράν εξ ονόματος του Ισραήλ, έγραψε ο Αμπάς Αραχτσί σε ανάρτησή του. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στο Κάμινγκ στην Ασπροβάλτα στο Δήμο Βόλβη στη Θεσσαλονίκη. Η υπεύθυνη του Κάμινγκ ενημέρωσε την αστυνομία λίγο πριν τις 8 το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν αλλοδαπό υπήκοο Ινδίας. Στη φυλακή με ποινή φυλάκισης 28 μηνών κατέληξε 37χρονος που ξυλοκοπούσε επί έναν μήνα τη σύζυγό του και τη χτυπούσε στο κεφάλι μέσα στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη μπροστά στη 2,5 ετών κόρη τους. Με απόφαση του δικαστηρίου η έφεση δεν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Χειροπέδες στον διοργανωτή του event με τα Super Cars πέρασαν οι αστυνομικές αρχές έπειτα από την κούρσα ενός πολυτελούς οχήματος το οποίο κινούνταν με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας στη Θεσσαλονίκη. Η σύλληψη έγινε μετά από σχετικό βίντεο που έδειχναν πολυτελές γιοταχή να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα στο παραλιακό μέτωπο. Ποινή φυλάκισης 3 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφωνο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης στον 42χρονο Βρετανό επιβάτη, ο οποίος προκάλεσε αναστάτωση σε πτήση από το Newcastle προς το Ηράκλειο και ανάγκασε τον κυβερνήτη να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη. Ο 42χρονος κρίθηκε ένοχος για μη συμμόρφωση στις εντολές του κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης κατά την ώρα της πτήσης. Κατά την ακροαματική διαδικασία αποδέχτηκε τις πράξεις του λέγοντας ότι ήταν πολύ μεθυσμένος ενώ ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

go right. I dim the lights and think about.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.